0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: Κόσμος 93,6.

0: Ακούτε Κόσμος. Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

0: 93,6.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε? Ποιος το διαχειρίζεται? Πώς επηρεάζει τη ζωή μας? Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤΕΝΑ.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΕΝΑ.
7: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
9: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι 5η, είναι 10 Σεπτεμβρίου και είναι ήδη 7 λεπτά μετά τις 8. Προφανώς σήμερα ανήκει στην είδηση που έσκασε χθες το απόγευμα ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης στα 54 του χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι είτε ακούς αυτή τη μουσική είτε όχι, δηλαδή τη μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι ένα από τα πιο, ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της εγχώριας pop κουλτούρας. Από τα 90s μέχρι σήμερα ο Μαζωνάκης ήταν μια κατηγορία από μόνος του, ένα τεράστιο κεφάλαιο. Η επίδρασή του στη διασκέδαση, η ιδιαίτερη αισθητική που είχε, έφερε νέα δεδομένα στην νυχτερινή Αθήνα. Περιμένοντας σήμερα να δούμε και τις εξελίξεις, εδώ θα είμαστε, θα παραμείνουμε μαζί όπως πάντα αυτό το δίωρο στη θέση του Προκόπη Δούκα που απουσιάζει και σήμερα αλλά θα έρθει την Δευτέρα που μας έρχεται. Προς το παρόν λοιπόν μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, ο Τύρης Παναγιώτου και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Διαβάζω ότι έρχεται, λέει, επιτέλους το φθινόπωρο, αλλά από την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου, αλλά στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 31 βαθμούς. Εκεί θα κινηθεί κοντά Μακεδονία και Θράκη μέχρι 30, την υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 33, στη Θεσσαλία μέχρι 36 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 32 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Νομό Θεσσαλονίκης, λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες. Εκεί η θερμοκρασία στους 31-32 βαθμούς και στην Αττική και εδώ θα έχουμε νεφώσεις, πυκνότερες και εδώ από τις μεσημεριανές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 24. Στην Αττική, όπως είπα και πριν, θα ανέβει η θερμοκρασία, τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Μέχρι και την Κυριακή θα φτάσει τους 37-38 βαθμούς. Από την επόμενη όμως εβδομάδα οι θερμοκρασίες, λέει, θα μειωθούν και θα πάνε στους 26, 27, 28 βαθμούς από τις πρώτες μέρες της νέας εβδομάδας, από τη Δευτέρα, και υπάρχει αυξημένη, λέει, πιθανότητα βροχών από 14 μέχρι 16 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο που διαβάζω εδώ. Διαβάζω επίσης ότι το καλοκαίρι, λέει, δεν τελειώνει απότομα, αλλά από τα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται σταδιακή αλλαγή και σε πιο έτσι φθινοπορεινές καιρικές συνθήκες. Στα δικά μας τα μουσικά και τα ημερολόγια που κάνουμε κάθε μέρα, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Roy Ayers, έχει φύγει από τη ζωή από το 2025, ήταν ένας Αμερικανός βιμπραφωνίστας, ένας από τους σημαντικότερους και θα έλεγα πρωτοπόρους της jazz funk και της acid jazz και της neo soul. Έχει κερδίσει άλλωστε το τίτλο του νονού της neo soul με μουσικές που επηρέασαν πολλές γενιές καλλιτεχνών. Εδώ στο Everybody Loves the Sunshine.

Γρήγορα, γρήγορα, η ώρα έφτασε 25 λεπτά μετά τις 8. Πριν ολοκληρώσουμε αυτό το ημίωρο, πάμε να δούμε έτσι λίγα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα, 1894, στο Λονδίνο επιβάλλεται το πρώτο πρόστιμο λύση οδηγό που οδηγούσε μεθυσμένος. Ήταν ο οδηγός ταξί, ο Τζορτζ Σμιθ, που πήρε το ταξί του, τράκαρε, τον σταματήσανε, πήγανε, του λένε τι έγινε. Έχω πιει, λέει, 3-4 μπυρίτσες, και έτσι ήταν και ο πρώτος οδηγός, τον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο λόγω μέθης. 1960, σαν σήμερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Ρώμη, ο Αμπέμπε Μπικίλα γίνεται ο πρώτος έγχρωμος Αφρικανός που κερδίζει χρυσό μετάλλιο, τερματίζοντας πρώτος το μαραθώνιο τρέχοντας ξυπόλυτος. Παρακαλώ. Την ημέρα, λέει, διεξαγωγής του μαραθωνίου στην Ιόνια Πόλη, τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά. Η Αντίντας ήταν η χορηγός των αθλητικών υποδημάτων. Δεν είχε το κατάλληλο ζευγάρι για τον Αιθίωπο αθλητή. 2 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, επιστρατεύτηκε και το τελευταίο διαθέσιμο ζευγάρι, ψάχναν να βρουν. Όλα το στενεύανε, έτσι αποφάσισε με τον προπονητή του να τρέξει ξυπόλυτος, όπως συνήθιζε να το κάνει και στις προπονήσεις. Τερμάτισε πρώτος με χρόνο 2 ώρες 15 λεπτά και 16,2 δευτερόλεπτα. Μάλιστα, διαβάζω, δεν πανηγύρισε, αλλά έσκυψε και έκανε διατάσεις. Σαν σήμερα, 1967, οι κάτοικοι του Γιβραλτάρ ψηφίζουν, λέει, υπέρ της διατήρησης της Βρετανικής κυριαρχίας και κατά της ενσωμάτωσης στην Ισπανία. Το Γιβραλτάρ, που ήταν πρόσφατα και στην επικαιρότητα, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, έγινε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη εκεί, μια ιστορική κατάργηση του συνοριακού φράχτη που έχουν με την Ισπανία. Αυτό έγινε στις 15 Ιουλίου του 1926. Έφυγε λοιπόν αυτός ο φράχτης, υπήρχε μέχρι τότε που χώριζε το Γιβραλτάρ από την Ισπανική πόλη, και πλέον μπορείς να διασχίζεις τα σύνορα χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς ελέγχους διαβατηρίων, που ήταν μια πηγή έντασης για πάρα πολλά χρόνια. Είναι 27 λεπτά μετά τις 8, ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε με Earth News, να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία. Την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Μέγαρο των Ηλυσίων, με επίκεντρο ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί μετά τις καταθέσεις τους. Έλεγχο για την κλινική ζήτησε ο Υπουργός Υγείας. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο RT News. Αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε. Σοβαρή στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλήγματα σε πλοία που μεταφέρουν καύσιμα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος

Sanchez και Ray Charles. Μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είναι ήδη 37 λεπτά μετά τις 8. Είναι 5η, είναι 10 του μηνός και είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6 μαζί μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γιάννα Μαστάθη, Σωτήρης Παναγιώτη εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας. Έχουμε το Viber που μπορείτε να γράψετε στο Viber στο κινητό σας Cosmos Radio, να ανοίξει σελίδα και να στείλετε το μήνυμα. Επίσης έχουμε τα social media, το Instagram, το Facebook που μπορείτε να μπείτε, να δείτε και τους διαγωνισμούς που τρέχουν εδώ από το Cosmos, αλλά και να στείλετε μήνυμα ή να τηλεφωνήσετε 210-6066-429. Σήμερα έχει γενέθλια ο Χωσέ Φελιτσιάνο. Πολύ αγαπώ ο Χωσέ Φελιτσιάνο. Είναι πορτορικανός μουσικός, τραγουδιστής, συνθέτης παγκοσμίου φήμης, έτσι αναγνωρίζεται ως ένας από τους πρώτους λατίνους καλλιτέχνες που κατάφεραν να κάνουν αυτό το crossover στην αγγλόφωνη pop αγορά. Έχει προταθεί για 19 βραβεία Grammy, έχει κερδίσει 9. Έχει έρθει στη χώρα μας τουλάχιστον 2 φορές που θυμάμαι. Νομίζω η πρώτη ήταν το 2011 και μετά κάποια στιγμή αργότερα, δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Καταπληκτικός, είχε εμφανιστεί στον Καζάρτε, τον είχα δει. Έχει κερδίσει πάνω από 45 χρυσούς και πλατινένιους δίσκους διεθνώς. Και εδώ θα τον ακούσουμε στο Light My Fire από το 1968, μια διασκευή που εκτόξευσε την καριέρα του και του χάρισε και τα 2 πρώτα του βραβεία Grammy.

δύο ενδιαφέροντα γεγονότα από το ημερολόγιο της ημέρας που μου έκαναν εντύπωση. Σαν σήμερα το 1981, μετά από 40 χρόνια προσφυγιάς, διαβάζω, η Γκουέρνικα, η Γκερνίκα στα ισπανικά, ο φημισμένος αυτός πίνακας του Ισπανού ζωγράφου του Παύλο Πικάσο, επιστρέφει, λέει, στην Ισπανία από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο ΜΟΜΑ στη Νέα Υόρκη, όπου φυλασσόταν εκεί για δεκαετίες. Ο ίδιος ο Πικάσο είχε θέσει ένα πολύ αυστηρό όρο, είχε πει ο πίνακας που αποτύπωνε τη φρίκη του ισπανικού εμφυλίου και το μομπαρδισμό της πόλης της Γκερνίκα, θα επέστρεφε στην Ισπανία μόνο όταν θα είχε αποκατασταθεί πλήρως η δημοκρατία στη χώρα. Μετά το θάνατο, λοιπόν, του δικτάτορα Φράνκο το 1975 και τη μετάβαση της Ισπανίας προς τη δημοκρατία, είχε ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή του πίνακα. Αυτή τη στιγμή ο πίνακας βρίσκεται στη Μαδρίτη. Αν βρεθείτε εκεί, να περάσετε οπωσδήποτε να τον δείτε. Μάλιστα, μέχρι πρόσφατα απαγορευόταν να βγάλεις φωτογραφίες, αλλά το αλλάξανε αυτό. Θα το βρείτε στο Μουσείο Βασίλισσα Σοφία, στο Λαρέινα, που είναι στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, όπως είπα πριν, στη Μαδρίτη. Το άλλο που διάβασα και το οποίο δεν το πίστευα ότι το διάβαζα, ότι σαν σήμερα, το 1977, στη Μασσαλία, στη Γαλλία, ήταν, λέει, η τελευταία φορά στην ιστορία που χρησιμοποιείται η λεμιτόμος, η γκυλοτίνα. Και θεώρησα εξωφρενικό το 1977, τόσο αργά, να υπήρχε ακόμα η λεμιτόμος στη Γαλλία ως επίσημη μέθοδος εκτέλεσης της θανατικής ποινής. Ο τελευταίος κατάδικος ήταν ο Χαμίντα Τζαντούπι. Είναι όντως αλήθεια αυτό, το έψαξα παντού. Και μετά καταργήθηκε, βέβαια, και η θανατική ποινή οριστικά στη Γαλλία λίγα χρόνια αργότερα, το 1981, από τον τότε πρόεδρο, τον Φρανσουά Μιτεράν. Η γκυλοτίνα, η λεμιτόμος δηλαδή, είχε χρησιμοποιηθεί και στην Ελλάδα, αλλά χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά το 1913. Okay. Και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε πολύ λίγα χρόνια, γιατί κανένας Έλληνας δεν δεχόταν να μπει να τη χρησιμοποιήσει, να γίνει ο δήμιος. Και το κράτος, λέει, αναγκαζόταν να προσλαμβάνει ξένους ή κατάδικους, στους οποίους χαριζόταν η ποινή. Στα δικά μας τα μουσικά, σήμερα γενέθλια ο Γκάι Ρίτσι, αυτός ο φοβερός Βρετανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, που έχει αυτή την τελευταία σειρά, το The Gentleman. Αν δεν την έχετε δει, τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Είναι καταπληκτική σειρά και έχει και πολύ ωραία μουσική από τη μουσική της σειράς, λοιπόν, Return of the Dress.

αυτή είναι η Λίν Άντερσον με το Rose Garden, μια διασκευή που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1970 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία, μια από τις πιο πετυχημένες ηχογραφήσεις country crossover όλων των εποχών. Ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Σύντομα το ρολόι θα δείξει 9. Άλλο ένα τραγούδι λοιπόν από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα οι Supremes το 1966 βρίσκονται στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart με το You Can't Hurry Love. Ένα τραγούδι που είχε χαρίσει νούμερο 1.

η ώρα στο... Η ώρα είναι 9.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπροσώπους του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι εξελίξεις και οι επόμενες κινήσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, project στο οποίο συμμετέχει η γαλλική εταιρεία Meridiam, συζητήθηκαν στην κατηδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Παρίσι. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενεργειακή κρίση και τα έργα διασυνδεσιμότητας τα οποία μετέχει η χώρα μας βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ηγετών. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Όπως τόνισε η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, στην οποία υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη που προηγήθηκε, στις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν. Αργά το βράδυ προσήχθησαν για κατάθεση ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, καθώς και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης ξεκαθάρισε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια παθολογικού ιατρείου και πως ένα παθολογικό ιατρείο γίνονται παθολογικές εξετάσεις. Πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε τέτοιο ιατρείο, ανέφερε. Παράλληλα, ο κύριος Πατούλης αναφέρθηκε στην πλασμαφαίρεση, εξηγώντας ότι είναι μια ιατρική πράξη που γίνεται με σύνθετο τρόπο, χρειάζεται ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Χρησιμοποιείται, είπε, κυρίως για αιματολογικές παθήσεις, αλλά τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται σε κλινικές για αντιγύρανση και αποτοξίνωση. Είναι καθαρισμός του αίματος από τοξίνες και βαρέα μέταλλα. Στα νοσοκομεία αναλαμβάνει αιματολόγος και εντατικολόγος. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο χώρος φέρεται να διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης του Earth News, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, με δεδομένη, όπως ανέφερε, την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εντείνει τις πιέσεις στα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερα από 10 πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα και προειδοποίησε ότι θα επεκτείνει την περιοχή στην οποία τα πλοία θα υποχρεούνται να ζητούν άδεια διέλευσης. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς 5 ιρανικών πετρελαιοφόρων την Τρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας. Ο καιρός. Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
1: ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
3: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
5: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
6: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
7: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα καθυστερημένοι.
1: Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω.
0: Δεν πίστευα ότι θα πω στη Ζάκυνθο ότι καθυστέρησα λόγω κίνησης, κι όμως να που συμβαίνουν και αυτά.

Ακούσαμε έτσι πολύ Μαζονάκη. Έφυγε δυστυχώς στα 54 του. Σπουδαίος καλλιτέχνης. Πάρα πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Διαμόρφωσε ένα, έδωσε ένα δικό του στυλ στη διασκέδαση, πέρα από τη δισκογραφία, στον τρόπο διασκέδασης, στα μαγαζιά, σε αυτό που λέμε πίστα, σε αυτό που δημιούργησε, το οποίο δεν ήταν ουσιαστικά πίστα, ήταν ένα interactive show, ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης. Τα ερωτήματα γύρω από το θάνατό του βέβαια πάρα πολλά, και με την πλασμαφαίρεση, και είναι πολλά, γιατί στα 54 του να φύγει ένας άνθρωπος έτσι και δεν έφυγε κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης ουσιαστικά, γιατί επέμβαση είναι αυτό το πράγμα. Κρίμα.

Τέλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό. Είχε, δεν είχε, το έκανε ο πρόεδρος το γυνάτι του, γιατί έτσι έχει μάθει. Εκεί με τα χαρτζιλίκια, τέλος πάντων, των υποτίθεται οπαδών που πληρώνονται για να πουλήσουν οπαδιλίκι. Με ανακοινώσεις κατάπτυστες. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Δεν χρειάζεται να το πιάσουμε, γιατί μπαίνουμε πολύ μέσα σε Ολυμπιακά και δεν έχει νόημα. Λοιπόν, σήμερα είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου και γιορτάζουν ο Κλήμης, η Κλιμεντίνη, η Κλεμεντίνη, η Μινοδόρα, η Μητροδόρα, η Πουλχερία, η Πουλχέρο, η Πουλχερίτσα και ο γιος μου ο Δημήτρης που έχει γενέθλια και γίνεται 12. Χρόνια του πολλά, λοιπόν. Και χρόνια πολλά και σε όλους τους άλλους, έτσι.

0: Έχουμε δημοσκοπήσεις. Θα ξεκινήσει τώρα, θα πληθύνουν πολύ οι δημοσκοπήσεις που θα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και όσο βαίνουμε προς εκλογάς. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι η κυβέρνηση μελετά τη λήψη νέων μέτρων ανακουφιστικών στην περίπτωση που συνεχίσει να ανεβαίνει η διεθνής τιμή του πετρελαίου. Με 150 ευρώ το μήνα για 15.000 νοικοκυριά προκειμένου να πάρουν ηλεκτρικό γεωταχή. Είναι μια είδηση ακόμα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και πού θα τα δούμε όλα αυτά? Μέσα από τα πρωτοσέλιδα.
1: Άκου τώρα.
2: Εφημερίδες.

Λοιπόν, ξεκινάμε με την καθημερινή. Τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα. Διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, είναι στη Γαλλία ο πρωθυπουργός. Πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, έρχεται ακριβώς χειμώνας. Ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη προς νέο ρεκόρ το 2026. Εγκλωβισμένη για δεύτερη ημέρα στα βρετανικά αεροδρόμια. Στο να δει σχέσεις Ευρώπης-Ισραήλ μετά τον μποϊκοτάζ κατά των επίκων. Συνάντηση στο Παρίσι στην ατζέντα το καλώδιο με Κύπρο. Στα 34 δισεκατομμύρια ευρώ το ενεργητικό των αμοιβαίων. Κοντά στο ρεκόρ του 1999. Να τα... Άμα ζυγώνει στα ρεκόρ το χρηματιστήριο του 99, θυμόμαστε όλοι τι έγινε μετά το 99. Έτσι, έτσι. Γιώργος Μαζονάκης 1972-2026, ένας αντισυμβατικός στάρ. Τα νέα. Πράσινο φως από το Παρίσι για την πώτιση του καλωδίου. Ένθετο υγεία, άμεση διασύνδεση με την καλή στοματική υγεία, το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια. Μιλάει στα νέα ο Ανδριανός Γολέμης, ήθελα να γίνω αστροναύτης από παιδί. Τι λέει ο πρώτος Έλληνας που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 27. Γιώργος Μαζονάκης, έφυγε το παιδί της νύχτας. Οι νέοι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όλος ο χάρτης. ΔΕΘ, ο Τσίπρας ποντάρει τώρα και σε δεύτερες κάλπες. Αποκάλυψη, τα κατεχόμενα μετατράπηκαν σε στρατόπεδο. Πρόβλεψη σοκ, η AI θα μας εξαφανίσει έως το 2030.

απογευματινή. Τελειώσαμε εδώ. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Σοκ στο Πανελλήνιο από τον ξαφνικό χαμό του Μαζό στα 54 του. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής. Οι αγωνιώδεις προσπάθειες διασωστών και των γιατρών για να τον επανοφέρουν με κάρπα μετά την ανακοπή. Οι μεγάλες επιτυχίες ενός καλλιτέχνη που έλαμψε τις μικρές ώρες. Η σύγκρουση με την οικογένεια και ο εγκλισμός του στο δρομοκαίτιο, τι ερευνά η ασφάλεια. Φαντασιώνεται πρωτιά στις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκ, ο Τσίπρας. Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ έως 1.438 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους. Έως 3 μεικτή μισθή μικροδάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους. Ενεργειακός εφιάλτης, παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα που καίνε. Παρελθόν ο Μέντι, Αλγουαθίλ, ο νέος coach του θρύλου. Μητσοτάκης Μακρόν για Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν, ηλεκτρική διασύνδεση και διάστημα. Εφημερίδα των Συντακτών. Επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Διεκδικούμε επίσης όριστη νίκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις από κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Γιώργος Μαζωνάκης, σοκ με τον ευνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες. Κυβέρνηση φτηνό παιχνίδι με τα εθνικά. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, χτυπήματα σε τάνκερ, φωτιά στα καύσιμα. Συντίκη Σερών, η 8η εξέγερση των κολλασμένων. Υπόθεση Βαλιράκη, ανθρωποκτονία από πρόθεση βλέπει ο εισαγγελέας. Κομισιόν, όπλα στους δημάρχους για παρεμβάσεις στο στεγαστικό. Ριζοσπάστης. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινάει άλλη μία σχολική χρονιά. Με πενταψήφιο αριθμό κενών σε εκπαιδευτικούς ανοίγουν αύριο Παρασκευή τα σχολεία. Εργατικά συνδικάτα συνεχίζουν τον αγώνα με την ορμή από το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι Λέσβου, φτάνει πια, πάρτε μέτρα για τα κοπάδια και το εισόδημα. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή. Να δοθούν απαντήσεις για τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους στη διάρκεια επιχειρηματικής φιέστας στην Ανάγρα. Ελεύθερος τύπος. Αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ, έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους. Κέρδος από 29 έως 120 ευρώ για όσους αποχωρήσουν στην επόμενη 15ετία. Ποια θα είναι τα καθαρά ποσά του δώρου. Νέες απάτες Τσίπρα για την οικονομία. Η συνάντηση με Μακρόν, το Καστελόριζο και η Σαουδική Αραβία. Οι κινήσεις Μητσοτάκη στη διπλωματική σκακέρα. Πληθωρισμός, οριακή αύξηση 0,9% στις τιμές τροφίμων τον Αύγουστο. Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας, υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο. Η ζωή, η καριέρα και οι μεγάλες επιτυχίες. Τι αλλάζει στα σχολικά λύκεια, όχι σε αλαντικά αναψυκτικά, εύκολα σνακ, ναι σε φρούτα λαχανικά, λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα. Ενδοοικογενειακή βία, βραχιολάκια νέας γενιάς με συναγερμό απόστασης για θήτη και θύμα. Πάμε στο μανιφέστο. Ρεσιτάλ τοξικότητας από το αγαπημένο παιδί της διαπλοκής. Η υποκρισία Τσίπρα και η λοβοτομή της μνήμης. Άνοιξε θέμα φορολόγησης των καταθέσεων, μπακαλίστηκα μαθηματικά για πατριωτική εισφορά. Καρφιά για το Πασόκ του Ανδρουλάκη, απαξία για πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τσιμουδιά το που βρίσκει τα λεφτά η Ελλάς. Άγριος βιασμός από γνωστό αντιφασίστα. Ανατριχιαστική καταγγελία γυναίκας για επώνυμο άνθρωπο των μίντια. Μητσοτάκης από Παρίσι παρουσίασε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στο διάστημα.

Το ποντίκι. Σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα. Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή. Τι είπε για ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς. Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης αν λάβουμε την εντολή. Και έχει τον Τσίπρα να χαιρετάει και να λέει εσύ στο βάθος ο Πάμπλουτος, ναι εσύ, για έλα μετά την ομιλία να σε φορολογήσω. Παιδί. Κόντρα. Μοναδικός στόχος η ήττα του Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητές του. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Ενεργειακός αρμαγεδόνας για τα νοικοκυριά, στα 2,10 κλειδώνει η βενζίνη, φόβη για νέο κύμα ανατιμήσεων. Τέσσερις τραυματίες, μια γυναίκα σοβαρά, σοκαριστικό τροχαίο με λεωφορείο που έπεσε πάνω σε στάση με κόσμο. Άρχισαν τα όργανα, ανταλλαγή πυρών και προσωπικές επιθέσεις στη Γερμανική Βουλή μεταξύ Μέρτς και Αλίς Βάιντελ.

Ο λόγος. Μαμούθ φορολογική απάτη στο στόχαστρο 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες που εισέπραξαν 16 εκατομμύρια από το δημόσιο. Φθινόπωρο στη χώρα με βροχές και καταιγίδες από Δευτέρα, επιτέλους. Ακριβότερη στέγη, καύσιμα και βασικά τρόφιμα, πληθωρισμός 3,8% τον Αύγουστο. Καμία απολύτως συνεργασία με Σαμαρά, στόχος της Νέας Δημοκρατίας η αυτοδυναμία. Δίκη για τα Τέμπη, ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των συγγενών των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Πάνω από 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι αποδοχές των Ελλήνων, άλμα του 30% σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με τη Eurostat.

Political. Νέα τρικυμία στο Αιγαίο, ασκήσεις πολέμου από τους Τούρκους. Δείχνουν χάρτες με τα νησιά μας που θα καταλάβει ο τουρκικός στρατός. Εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, αυτό θα είναι αιτία πολέμου, απειλή η Άγκυρα. Αυτό είναι ο ορισμός του κάζους Μπέλη. Έτσι απλά το ζούμε κάθε μέρα, γιατί μην πέφτουμε από τα σύννεφα, το λέω. Τέτα τέτ Μητσοτάκη Μακρόν, χάραξαν τα επόμενα βήματα της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας. Τσίπρας από ΔΕΘ, θα εξαντλήσω τη δυνατότητα συγκρότησης κυβέρνησης από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Έφυγε ο Γιώργος Μανζονάκης, η πολυτάραχη ζωή και το ξαφνικό τέλος του παιδιού της νύχτας. Νέα μέτρα, οικονομικό όφελος έως 2.840 ευρώ για 5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Κομπίνα μεγατόνων από κύκλωμα Μαμούθ, πως με 152 εταιρείες φαντάσματα έστησαν απάτη 40 εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του δημοσίου. Δημοκρατία. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ. Φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. Ειδικός φάκελος στην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Εισαγγελία. Μητσοτάκης influencer στη Μαντόνα και την Τούνη απαντά στον Ερντογάν σιωπά. Βούτυρο στο ψωμί της Άγκυρας πάλι από τον Γεωργιάδη. Πρωτοφανής και εθνικά επικίνδυνη ομολογία. Η Τουρκία μας πήρε τα ίμια. Μήλος στην Ελλάς του Τσίπρα για τη συνεργασία με Νέα Δημοκρατία. Παρέτηση βόμβα, 27χρονος ερευνητής διαλύει την τεχνητή νοημοσύνη. Μυστήριο με τον ευνίδιο θάνατο του Μαζονάκη. Ψυχρή προσγείωση μετά τη ΔΕΘ, άδειο το καλάθι για τους δικηγόρους, τίποτα και για την αυτοδιοίκηση.

Ναυτεμπορική. Μαγνήτης, Hedge Funds η Αθήνα, Chris Rokos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα, ενισχύεται η JP Morgan. Πληθωρισμός Αυγούστου, συν 3,8%, αύξηση τιμών πριν την απασφάλιση του Σεπτεμβρίου. Λιμάνι Αμβούργου, στρατηγική συνεργασία Χεκ Ζίμερμαν. Αλέξης Τσίπρας, στόχος μου η εκλογική ήττα του Μητσοτάκη. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε και στα αθλητικά πρωτοσέλιδα που θα ελπίζω να συγκρατηθώ, γιατί πάμε.

0: Άκου τώρα, καθημερινά, με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Νέα εποχή. Τέλος ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Καταφθάνει σήμερα ο διάδοχός του και συμπατριώτης του, Ιμάνολ Αλγκουαθίλ. Ο μάγος του Σεν Σεμπαστιάν γυρίζει σελίδα Ολυμπιακός με τον 55χρονο Βάσκο, τον αναμορφωτή της Σοσιεδάδ, ο οποίος πέρυσι εργάστηκε στην Αλ Σαμπάμπ. Μιλάμε για βιογραφικό τώρα. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ευχαρίστησε τον απερχόμενο τεχνικό για την ανεκτήμητη προσφορά του στο θρύλο. Η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύει παντοτινά, στρατηγέ. Είσαι ένα τρένο, εξπρές στην Ευρώπη η ΑΕΚ του Νίκολιτς ανέβηκε μέσα σε ένα χρόνο πάνω από 100 θέσεις στην κατάταξη της UEFA, ενώ ο συντελεστής της εκτινάχθηκε στους 30.500 βαθμούς. Πρωταθλητής. Ομορφαίνει το ποδόσφαιρο. Ο Αλγκουαθίλ στο τιμόνι του θρύλου, γιατί μέχρι τώρα ήταν άσχημο. Όπω δεν μπορώ, φουντώνω τώρα. Φουντώνω άσχημα. Σήμερα η πρώτη προπόνηση στο Ρέντι με το Βάσκο. Αντίο αγαπημένε Μέντι, ΠΑΕ Ολυμπιακός, η αγάπη μας θα σε συνοδεύει παντοτινά, στρατηγέ. Οι μεγάλοι προπονητές που ξέρουν τον Ιμανόλ συμφωνούν ότι ομορφαίνει το ποδόσφαιρο ο Ιμανόλ που έρχεται. Πουέρτα άλλη κλάση, τι έλεγαν στο Βόλο για τη μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού στα τελευταία δύο μεταξύ τους, εκεί καταντήσαμε να συγκρινόμαστε με τον Βόλο. Φαινόμενο, τρέλα στο Μεξικό για Γκονζάλες, φρενίτιδα για τις πρώτες εμφανίσεις του Γκονζάλες στο θρύλο. Φως. Εποχή Αλγκουαθίλ, αλλαγή σελίδα στον Ολυμπιακό. Ο στρατηγός Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν μετά από 2,5 χρόνια επιτυχιών και παραδίδει τα σκύπτρα στον πρώην τεχνικό της Σοσιεδάδ. Η ειδικότητά του, ο Όφι έβαλε 3 γκολ σε 12 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο και κέρδισε πολύ εύκολα με 3-0 τον Έστο Χρυσούπολης. Υποψήφια η Φαουλάρα, ο Ρασβάν Μαρίν πληροφορήθηκε ότι το γκολ του κόντρα στη Λάσκη είναι μεταξύ εκείνων από τα οποία θα επιλεγεί το καλύτερο της πρώτης αγωνιστικής του Champions League. Προσέχει για να έχει, ο Παναθηναϊκός θέλει να μην την πάθει απόψε στις 9 και 4, όπως η ΑΕΚ απέναντι στην Κηφισιά, την οποία υποδέχεται στο ΟΑΚΑ σε εξαναβολής αναμέτρηση της πρεμιέρας. Ώρα των σπορ, αποθέωση παντού, τρελάθηκαν οι Ευρωπαίοι με τη μεγάλη ΑΕΚ του Νίκολιτς, την κολάρα του Μαρίν και την ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφια. Κολώνα σε δημιουργία και εκτέλεση στη μεσαία γραμμή ο Ρουμάνος Πεκταράς. Μπάσκετ στην ΑΕΚ ο Λαρετζάκης με ηγεμονικό συμβόλαιο και τα μηνύματα του Μάγερ, του Πίλιου και του Μπρινιόλη μετά τη μαγική βραδιά στα Αστέρια. Live Sport. Εποχή Ιμανόλ. Ο Ολυμπιακός τέλειωσε τον Μεντιλίμπαρ και έδωσε το τιμόνι του σε έναν άλλο Βάσκο. Το μεγάλο ριφιφί, ο Τιγκίρης και ο Βεργής αποθεώνουν τον παιχταρά Ρασβάν Μαρίν και βγάζουν το καπέλο στον Χαβιέν Ριμπάλτα που τον άρπαξε από την Κάλιαρη με ψίχουλα. Έτοιμος από καιρό ο Μπρινιόλι. Ραντεβού με την κορυφή, πανέτοιμος ο Παναθηναϊκός και με συνταγή ΠΑΟΚ για το 3-3 απόψε στις 9 και 4 κόντρα στην Κηφισιά για να ανεβεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Και Μέτρο Σπορ, διπλό στόχος, οι Κίτρινοι θέλουν τη νίκη στην Τρίπολη για να κάνουν ιδανική αρχή στη League Phase του Κυπέλου και να βελτιώσουν την ψυχολογία τους εν ώψη του ντέρμπι στην Τούμπα. Νικολό Καζαλέ ξεχώρισε την περίπτωση του Ιταλού για το κέντρο της άμυνας. Αλλά Νικόλο Καζάλε δεν είναι Γάλλος. Λάθος η Τόνη. Προσθέτει σκληράδα. Σκέψεις του Λύση να δώσει φανέλες βασικών σε Κώστα και Γιάκιτς στο ντέρμπι με τον Άρη. Στόχος να λύσει το τεράστιο αμυντικό πρόβλημα της ομάδας του.

Πέθανε στα 54 του χρόνια ο Γιώργος Μαζωνάκης, θρήνος για τον θάνατο του σπουδαίου Έλληνα τραγουδιστή που υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας του σε ιδιωτική κλινική, έρευνα της αστυνομίας για τους λόγους που προκάλεσαν το μοιραίο.

0: Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε ειδική εκδήλωση στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Η επένδυση του πάρκου αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο RT News Radio 105,8, ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις καταθέσεις τους ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του επίσης γιατρός. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο χώρος φέρεται να διέθετε άδεια απλού παθολογικού γιατρίου, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Πορεύθηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε εκ νέου τη διεθνή τιμή του Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης αν συνεχιστεί το ράλι ανόδου, καθώς εντείνονται και οι πληθωριστικές πιέσεις. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με νέες απειλές για την αυσιπλοεία στο Ορμούζ και ζημιές σε αμερικανικά αεροσκάφη από την Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή. Σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ τον προειδοποιούν ότι ο πόλεμος μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και μέχρι το 2029, παρά τη δική του διαβεβαίωση ότι θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την υπηρετική χώρα, με βασική λύση για τη μείωσή του τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στην περιοχή των Μεσογείων κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποσότητα των ναρκωτικών φέρεται να αγγίζει τα 80 κιλά. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του. Τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Ξυπνάω, πίνω καφέ, ντύνομαι, στολίζομαι και φοράω τα αλλοκαίνουργα γυαλιά που πήρα από το iSight. Γκραν σουξε. Μάνα, τα σκόρδα. iSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Δίθυρα ακούσματα.
7: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία.
6: Με τη Χαρή Κλιαμενότου.
7: Και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Ζακίνθου. Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
8: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο, αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω πάλι ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο.

Γυρίσαμε, γυρίσαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Τις μουσικές τώρα τις επιλέγει, τις έχει αφήσει κάβα η Άννα η Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στα εφέ και στην τυρόπιτα που τσακίζει ο Αλέξανδρος. Ή κουλούρι, τι τρως. Κουλούρι, καλή όρεξη, καλή όρεξη. Λοιπόν, και στα εφέ, στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Άκου τώρα στην ΕΡΤ Ζακύνθου στους 95,2 και στους 93,2 οι συχνότητες που μας ακούτε. Στα ραδιόφωνα σας όσοι μπορείτε και μας πιάνετε όπως λέμε στα ραδιό στους δέκτες σας τους ραδιοφωνικούς εδώ Επτάνησα και Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. Και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, παπάκι ert.gr και ΕΡΑΖΑΚ1, παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας.

Λοιπόν, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, η αλήθεια είναι ότι έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Είναι κανείς, δεν είναι λάτρης του συγκεκριμένου, που δεν είχε και συγκεκριμένο είδος ο Μαζονάκης, ήταν τα πάντα, λαϊκός, pop, rock, τα πάντα μπορούσε να πει και είχε πει τα πάντα με το πολύ ιδιαίτερο του στυλ. Αλλά τώρα ανοίγει, μετά το τραγικό αυτό το γεγονός, ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις θεραπείες αυτές, τις λεγόμενες αναγεννητικές, η πλασμαφαίρεση, την οποία λένε πληροφορίες και μάλιστα το έχει αποδεχθεί και η γιατρός εκεί στην κλινική τώρα σε πολυκατοικία, τέλος πάντων, στο ιατρείο που πήγε ο Μαζονάκης να κάνει αυτή την πλασμαφαίρεση. Είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να κρατήσει, λέει, από 1 έως 3 ώρες και ουσιαστικά είναι μια αφέμαξη, δηλαδή μπαίνει σε μια ταλαιπωρία για να μείνεις νέος, το οποίο είναι, δεν ξέρω ρε παιδί μου κατά πόσο. Η διαδικασία αυτή λοιπόν είναι, έτσι για να ξέρουμε τι πήγε και έκανε, έτσι, είναι απολύτως εξειδικευμένη ιατρική διαδικασία, η οποία είναι για τον καθαρισμό του αίματος. Το πλάσμα λοιπόν, το υγρό μέρος του αίματος, διαχωρίζεται από τα ερυθρά και τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια, και στην θεραπευτική του μορφή τώρα, στη θεραπευτική της μορφή αυτή η πλασμαφαίρεση, το πλάσμα που παριέχει παθογόνες ουσίες, αυτοαντισώματα ή τοξίνες απομακρύνεται και αντικαθίσταται από ειδικά διαλύματα, ενώ τα υγιή κύτταρα επιστρέφουν στον οργανισμό. Συνδέεται με μηχάνημα, έτσι. Λαμβάνεται το αίμα του ασθενή ή στην προκειμένη εκείνου που θέλει να κάνει την αναγεννητική θεραπεία, και τα κύτταρα μέσω της μηχανής αναμειγνύονται με το υγρό υποκατάστασης και επιστρέφουν με ασφάλεια, θα δείξει, δεν έδειξε εδώ, στο σώμα. Και μια τέτοια τυπική διαδικασία, λέει, διαρκεί συνήθως από 1 έως 3 ώρες. Τώρα, αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται για τη θεραπεία πολύ σοβαρών παθήσεων, για αυτοάνοσα, μυασθένεια, λύκος κλπ. Για νευρολογικές και αιματολογικές διαταραχές, για να απομακρυνθούν οι παθολογικές πρωτεΐνες, σε σοβαρές δηλητηριάσεις. Και επίσης ο καλός του σκοπός είναι ότι χρησιμοποιείται σε υγιείς δότες, προκειμένου να συλλεχθεί πλάσμα που θα χρησιμοποιηθεί σε άλλους ασθενείς. Αυτό λοιπόν πήγε να κάνει εκεί ο Γιώργος ο Μαζονάκης, το οποίο, όπως λέει, η γιατρός του το συνέστησε να το κάνει, προφανώς για την ανανέωση. Είναι πολλά, έχουν ακουστεί πολλά, έτσι, ακόμα και για τους Rolling Stones, ότι το κάνουν αυτό πολύ καιρό ή κάτι τέτοιο. Αυτό που λέει, πάει και αλλάζει το αίμα του, ρε παιδί μου, και για να καθαρίσουν από τα ναρκωτικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και φαίνεται ότι τώρα πλέον έχει περάσει αυτό και στην λεγόμενη αναγεννητική, ως αναγεννητική πρακτική, θεραπεία, η οποία ωστόσο είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν αποδεικνύεται από το χθεσινό, αλλά μένει να δούμε τι θα πει και ο ιατροδικαστής.

Το ζευγάρι των γιατρών λοιπόν που έχει αυτή την κλινική προσήχθη για να καταθέσει, αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ο ένας είναι παθολόγος, είναι ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης κλινικής, ο σύζυγος, ο άντρας, και η σύζυγός του είναι γυναικολόγος. Ο γιατρός τώρα, ο παθολόγος, με το που είπε ότι εγώ παιδιά δεν ξέρω, αυτές τις έχει αναλάβει τις πράξεις, τις ιατρικές η σύζυγός μου, εγώ δεν ξέρω τίποτα, είχε αναλάβει το συγκεκριμένο και δεν έχω εγώ με αυτή τη διαδικασία, είπε, φέρεται να είπε, καμία εμπλοκή. Η σύζυγός του, όπως είπα, ο ίδιος έχει την πλήρη διαχείριση του ιατρείου και εκείνη ήταν που πραγματοποιούσε θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς. Γυναικολόγος εκείνη. Το λέω γιατί βρε, την έδωσε, την άδεια σε μπαμ, κατά κέφαλα, όχι, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Λένε βέβαια ότι ο ισχυρισμός τους είναι ότι δεν έχει καμία σχέση η θεραπεία αυτή με την ανακοπή που υπέστη ο Γιώργος Μανζωνάκης. Βέβαια υπάρχει ακόμα η ιατροδικαστική είναι αυτή που θα πει τι ακριβώς συνέβη. Πάντως σε κάθε περίπτωση η διαδικασία η συγκεκριμένη αυτή, η πλασμαφαίρεση, πρέπει να γίνεται από αιματολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο και όχι σε ιδιωτικό ιατρείο, γιατί είναι ιατρείο, δεν είναι καν κλινική. Κλινική την έχουν ονομάσει έτσι, στην Καρνεάδου σε μια πολυκατοικία είναι τώρα διαμέρισμα, από ό,τι έχω καταλάβει. Τι κλινική? Λοιπόν, η σύζυγος τώρα του ιδιοκτήτη, γυναικολόγος όπως είπαμε, η συγκεκριμένη, περιέγραψε λέει στις αρχές τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη θεραπευτική πράξη. Τα μηχανήματα λέει είχαν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δεν υπάρχει τίποτε παράνομο, υποστηρίζει ο δικηγόρος τους. Ο δικηγόρος τους λέει ότι το ανδρόγυνο είναι συστεγαζόμενο στον ίδιο επαγγελματικό χώρο, έφαγε το άδειασμα και από τον δικηγόρο, και πως η γυναίκα που κάνει τις θεραπείες είναι παθολόγος ενώ είναι γυναικολόγος, και ότι δεν υπάρχει λέει διασύνδεση ούτε ποινική ευθύνη επομένως, γιατί δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του Μαζωνάκη και στην όποια ιατρική πράξη που έγινε. Πολύ μπερδεμένο, πάρα πολύ μπερδεμένο. Θα γίνει λοιπόν αυτοψία και στο χώρο, έχει ξεκινήσει, γίνεται αυτοψία και στην κλινική ή εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε πείτε τι, και στο σπίτι του τραγουδιστή σε δεύτερο χρόνο, γιατί πρέπει να γίνει έρευνα και εκεί. Πρέπει, είπε ο δικηγόρος του Μαζωνάκη, της οικογένειας Μαζωνάκη πια, να γίνει σεβαστό το τεκμήριο αθωότητας για τους γιατρούς, και όπως κανείς δεν μπορεί να αθωώνει προκαταβολικά, δεν μπορεί και να ενοχοποιεί ανθρώπους προκαταβολικά, και όλοι αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση.

Λοιπόν, αλλάξουμε θέμα. Πάμε σε μια δημοσκόπηση. Είναι η πρώτη η οποία έγινε μετά την ΔΕΘ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει συμπεριληφθεί η χθεσινή του Τσίπρα βέβαια μέσα. Τέλος πάντων, την παρουσίασε το Σταρ και δίνει διαφορά 14,6 της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς του Τσίπρα. Έγινε για το Σταρ η δημοσκόπηση της GPO. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει μία άνοδο της τάξης του 0,8, σχεδόν μία μονάδα δηλαδή, συγκεντρώνει 25,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Ακολουθεί η Ελλάς του Τσίπρα με 13,5% και έχει μια ενίσχυση 0,3. Τρίτο είναι το Πασόκ, το οποίο διατηρεί το ποσοστό του όπως και τον Ιούνιο στο 10,8, σταθερό δηλαδή. Ακολουθεί Ελληνική Λύση 7,6, ΚΚΕ 7,4, Πλεύση Ελευθερίας 4,1, Φωνή Λογικής 3,1, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3%. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Μέρα 20, Μέρα, λοιπόν, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη είναι στο 1%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει, αν δεν κάνω λάθος, χάσει 6 μονάδες από τον Ιούνιο. 6 ή 9, θα το δω ακριβώς και θα σας πω. Στην εκτίμηση ψήφου τώρα, το 14,5% είναι η αναποφάσιστη, έτσι. Στην εκτίμηση ψήφου, η οποία γίνεται με αναγωγή των αναποφάσιστων και με βάση τα ποσοστά, είναι μια μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται από τους δημοσκόπους και με βάση τα ποσοστά που έχει λάβει το κάθε κόμμα, η Νέα Δημοκρατία βάζει το 3 μπροστά, πάει στο 30,6%, Ελλάς 16%, Πασόκ 12,8%, Ελληνική Λύση 9%, ΚΚΕ 8,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, Φωνή Λογικής 3,7%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%, και μετά Μέρα, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη δεν μπαίνουν καν στη Βουλή γιατί είναι κάτω από το 2, είναι στο 1,1 και κάτι. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι δεν έχει μετρηθεί προφανώς το ενδεχόμενο το κόμμα Σαμαρά, εάν και εφόσον γίνει. Θα μου πεις, πιστεύεις ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα τραβήξει από τη Νέα Δημοκρατία? Η απάντησή μου είναι και η εκτίμησή μου είναι ότι ελάχιστα. Πάρα πολύ λίγο θα τραβήξει από τη Νέα Δημοκρατία. Τι θα κάνει? Θα μαζέψει όλο το κομμάτι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και αν το καταφέρει και αυτό, γιατί από ό,τι βλέπω τώρα, βλέπω κάποιες κινήσεις έτσι, δεν τις λες και πολύ επιτυχημένες ή στοχευμένες. Τις λες και επικοινωνιακά πανικού, ας πούμε, ή πανικού ή δεν ξέρω που πατάω, για να τα λέμε όπως είναι. Σε κάθε περίπτωση όμως θα είναι ένας παράγοντας, γιατί να θυμίσω ότι σε αντίστοιχο ερώτημα, και βέβαια πολύ πριν τη ΔΕΘ, άσχετο το πώς που τα παρουσιάζουν τα διάφορα μέσα και το τι θέλει το κάθε μέσο, εδώ σας έχω πει, εγώ θα σας λέω τα πράγματα όπως είναι ή όπως πιστεύω εγώ ότι είναι, εν πάση περιπτώσει. Όταν σου παρουσιάζουν σε μια δημοσκόπηση ότι το 88%, γιατί θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο, το 88% λέει όχι σε ένα κόμμα Σαμαρά, δεν θα ψηφίσει Σαμαρά, και έχεις ένα 12% μπετοναρισμένο ναι ή μάλλον ναι, τότε παίζει στο διψήφιο το κόμμα Σαμαρά. Ξέρω ότι θα ακούσω αου, δεν ξέρω εγώ τι. Με βάση λοιπόν εκείνες τις δημοσκοπήσεις και σε μια επόμενη να δούμε, γιατί πιστεύω ότι έχει αρχίσει και ευθύνη και, το, και αυτή το κόμμα Σαμαρά, αν και εφόσον υπάρξει, που από ό,τι λένε θα υπάρξει, θα δούμε. Λοιπόν, στις τότε δημοσκοπήσεις, γιατί το είχαμε σχολιάσει και τότε και το σας το είχα ξαναπεί, είναι μπετοναρισμένο το 10 με 12%, γιατί ήταν σίγουρα ναι και μάλλον ναι ότι θα ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά. Όταν προβάλλεις το 88% λέει ότι δεν θα ψηφίσει, το 12 λέει ότι θα ψηφίσει όμως, αδερφέ. Δηλαδή δεν είναι, οι δημοσκοπήσεις διαβάζονται και από τη μία και από την άλλη. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο, το τι προβάλλεις έχει διαφορά. Έτσι. Αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι? 88 ναι, βεβαίως λέει ότι δεν θα σε ψηφίσει.
το Σαμαρά. Το 12 όμως είναι μπετόν και λέει θα ψηφίσει στις τότε. Τώρα να δούμε. Και τότε είχε και είχε μια διαρροή και από τη Νέα Δημοκρατία προς το κόμμα Σαμαρά. Βέβαια μετά τις δηλώσεις και μετά τους χειρισμούς μάλλον συσπήρωσε την Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς και η συναυτό με τον τρόπο που διαχειρίστηκαν διάφορα πράγματα επικοινωνιακά. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό κρίνω, με την όποια εμπειρία μπορεί να έχω στην πολιτική. Λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου τώρα που είναι άλλο... την είπαμε την εκτίμηση ψήφου. Στο ερώτημα πώς κρίνετε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, θετικά και μάλλον θετικά τις κρίνει το 36,2%. Αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 61,4%. Δεν είναι καμπανάκι, είναι καμπαναριό ολόκληρο αυτό, έτσι. Το 61 λέει ότι τις κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Έχει μέσα και για την Ελλάς λοιπόν. Πώς κρίνετε το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας? Θετικά και μάλλον θετικά λέει το 24%, 24,6. Αρνητικά και μάλλον αρνητικά λέει το 63,4%. Και ένα 12% είπε ότι δεν ξέρω, δεν απαντώ. Λοιπόν, για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που έχει παρουσιάσει ο Ανδρουλάκης, είναι 26,6% θετικά και μάλλον θετικά και 56,4% αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Προσέξτε όμως τη διαφορά τώρα. Είναι το θεωρεί αρνητικό, τα είπαμε έτσι, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Προσέξτε όμως τη διαφορά, και γιατί ο πολίτης πλέον κάθεται και τα ελέγχει όλα. Στο ερώτημα, πιστεύετε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Μητσοτάκης είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό, οι απόψεις είναι στη μέση. Ρεαλιστικό και μάλλον ρεαλιστικό, ναι και μάλλον ναι, λέει ότι το βλέπει το 44,6%, με το όχι και μάλλον όχι να είναι στο 50,9. Δηλαδή ένας στους δύο βλέπει, σχεδόν περίπου ένας στους δύο βλέπει ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Μητσοτάκης είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Στο ίδιο ερώτημα για τον Τσίπρα, εάν είναι το πρόγραμμα που παρουσίασε είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό, ναι, λένε μόλις 2 στους 10, το 20,4%. Όχι και μάλλον όχι, λένε 7 στους 10, το 68,4%. Εδώ λοιπόν είναι η ειδοποιώς διαφορά. Είναι εκεί που πρέπει να σταθείς όταν διαβάζεις ή όποιος διαβάζει δημοσκοπήσεις. Γιατί αυτό είναι το κριτήριο τελικά, το βασικό για τους σκεπτόμενους, λέμε έτσι, δεν λέμε για τους στρατούς. Μιλάμε για τους σκεπτόμενους πολίτες που πάνε να ψηφίσουν. Ότι ο ένας στους δύο λέει ότι είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο το πρόγραμμα του Μητσοτάκη, και οι 7 στους 10 λένε ότι δεν είναι κοστολογημένο και ότι είναι μη ρεαλιστικό το πρόγραμμα του Τσίπρα. Αντίστοιχα για το Ανδρουλάκη, του ΠΑΣΟΚ, είναι 24,9 ναι και μάλλον ναι, και μάλλον όχι, και όχι το 58,6, δηλαδή είναι 6 στους 10 λένε ότι δεν είναι κοστολογημένο και δεν είναι ρεαλιστικό, με τους 3 στους 10 και βαριά λέω, 3,5 βγαίνει, αλλά θα κόψουμε στη μέση. Λοιπόν, για τους 2,5 είναι ότι είναι ρεαλιστικό και δεν είναι ρεαλιστικό. Τώρα, επίσης ένα ερώτημα που έχει ενδιαφέρον. Με βάση, λέει, αυτά που ακούσατε την προηγούμενη εβδομάδα από τους 3 πολιτικούς αρχηγούς, ποιος σας έπεισε περισσότερο? Η αυθόρμητη απάντηση, η πρώτη αυθόρμητη απάντηση με 46% είναι κανένας από τους 3. Κανένας δεν έχει πείσει. Και είναι η λογική απάντηση, δεν με έπεισε κανένας. Η αυθόρμητη. Λοιπόν, ακολουθεί όμως με 26% ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 26% δηλαδή των ερωτηθέντων απάντησαν μετά το κανένας ότι τους έπεισε περισσότερο ο Μητσοτάκης, και φαίνεται αυτό και στην προηγούμενη στο προηγούμενο ερώτημα που σας είπα, ότι ένας στους δύο λέει ότι είναι κοστολογημένο.
Ο Τσίπρας λέει ότι το πίστηκε από το 15,5% και ο Ανδρουλάκης από το 10,6%. Μοιρασμένοι είναι οι πολίτες και στο αν ανησυχούν, στο ερώτημα πόσο ανησυχούν, πόσο τους ανησυχεί το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία για, μέσα στο επόμενο διάστημα. Το 51,2 λέει πολύ και αρκετά και το 48,2 λέει λίγο ή καθόλου. Δηλαδή πάλι περίπου ένας στους δύο λέει ότι ανησυχεί για ενδεχόμενο επεισόδιο με την θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, οπότε και εδώ είναι μοιρασμένα τα πράγματα.

Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει και η ανάγνωση που κάνουμε εγώ προσωπικά. Αυτή είναι που πρέπει να, που πρέπει. Αυτή που κάνουν μια, όσοι έχουν την απλή λογική, έτσι, της πρώτης δημοσκόπησης. Μένει να δούμε στις επόμενες τι θα γίνει και προφανώς και είναι, παίζει καθοριστικό ρόλο το, η ανακοίνωση ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Σαφέστατα και παίζει ρόλο. Προφανώς και είναι, παίζει καθοριστικό

πρώτης γραμμής. Εντάξει, δεν τα λες και πρώτης γραμμής, δεν έχουν καταφέρει να εκλεγούν στις προηγούμενες. Γιατί να εκλεγούν τώρα, ας πούμε? Άρα δεν είναι θέμα. Βέβαια, εντάξει, ο καθένας έχει τη δύναμή του. Λοιπόν, πάμε εδώ στα δικά μας τώρα. Σήμερα αναμένεται να τελειώσει ο έλεγχος από την Επιτροπή του Έργου Λούχα Γύρη κλπ. Ειλικρινά το λέω, και το λέω και για τις δύο πλευρές, ότι γενικότερα, να ξεκινήσω με αυτό, όλοι οι επικεφαλείς, να το πω έτσι, από βασιλιάδες, προέδρους δημοκρατίας, προέδρους κρατών, πρωθυπουργούς και λοιπά και λοιπά και λοιπά, όλοι αυτοί την πατάνε. Είναι δεδομένο, ελάχιστες είναι οι εξαιρέσεις, από το περιβάλλον τους. Πληρώνουν τα λάθη ατόμων που είναι στο περιβάλλον τους. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Λοιπόν, για να το φέρω τώρα εδώ πιο πολύ τοπικά, και και οι δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις, να το πω έτσι, δηλαδή και η πλειοψηφία, η Δημοτική Αρχή του Γιώργου του Στασινόπουλου, το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή, με συγχωρείτε, και της αντιπολίτευσης της Μίζωνος του Γιώργου Τσουρουνάκη, τα στελέχη που τους συμβουλεύουν, που είναι κοντά, κάποια, όχι όλα, έτσι, έχουν οδηγήσει και τους δύο σε τραγικά λάθη. Δηλαδή, θα το πω γιατί βγήκε χθες εδώ στο Σάκη τον Έγκα, ένας από τους συμβούλους του κυρίου Τσουρουνάκη. Λοιπόν, και του έκανε και την ερώτηση ο Σάκης, προφανώς, γιατί εντάξει, εδώ δεν είναι. Γιατί ξεκίνησε να λένε για το περιστατικό που έγινε εκεί με τα αυτόφορα, με τον drone. Δεν είναι έλασον το ότι έχεις πάει και σηκώνεις drone χωρίς να έχεις άδεια και χωρίς να έχεις καταθέσει σχέδιο πτήσης? Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί δείχνει την νοοτροπία και τον τρόπο σκέψης γενικότερα. Το όχα, αδελφέ, τι θα γίνει? Λοιπόν, προφανέστατα και πρέπει να έχεις άδεια χειριστή drone και δίπλωμα, έτσι, για να πετάς drone, και προφανέστατα πρέπει να έχεις καταθέσει σχέδιο πτήσης. Δεν το πας έτσι τον drone που γουστάρεις και το σηκώνεις και το πετάς. Επίσης, παίρνεις άδεια για να το κάνεις αυτό. Δεν πας τα κλεφτά, ανεβαίνεις σε μια ελιά, δεν ξέρω που ανεβαίνεις, και πετάς τον drone ή είσαι κάπου και σηκώνεις χωρίς να έχεις ενημερώσει κανέναν. Αυτό είναι παράνομο. Και δηλώνει και σκοπιμότητα. Λοιπόν, απ' την άλλη, η διαχείριση της υπόθεσης της καταγγελίας από τον κύριο Τσουρουνάκη ότι δέχεται απειλές, ότι δέχθηκε απειλές ή δέχεται απειλές ακόμα, δέχθηκε εν πάση περιπτώσει, για τη ζωή του, για την οικογένειά του και για την επιχείρησή του. Το ότι δεν έχει κατατεθεί μήνυση ή με κάποιο τρόπο δεν έχει, όχι να βγει να ποιους εννοεί, να πιεστεί να πει ποιους εννοεί, δεν μπορεί ο άνθρωπος προφανώς, γιατί έχει, όπως μας είπε εδώ, έχει κατατεθεί φάκελο στον εισαγγελέα. Από τη στιγμή που, από την άλλη, η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος, δεν έχει πάει να καταθέσει αντίστοιχα μήνυση ή αγωγή, δεν ξέρω εγώ τι, προκειμένου να υποχρεωθεί ο κύριος Τσουρνάκης να πει ποιοι είναι αυτοί που τον απειλούν, οι στενοί συνεργάτες του Δημάρχου. Προσέξτε, είναι πολύ σοβαρή καταγγελία. Οι στενοί συνεργάτες του Δημάρχου, μας είπε εδώ, και προφανώς και είναι στη διάθεση για της δικαιοσύνης ό,τι ζητηθεί. Λοιπόν, στενοί συνεργάτες του Δημάρχου. Στενός συνεργάτης δεν μπορεί να είναι κάποιος, λέω εγώ τώρα, ο οποίος έχει μπει στο Δημαρχείο τρεις φορές. Οι στενοί συνεργάτες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Του Δημάρχου, έτσι το ξαναλέω, όπως το είπε. Λοιπόν, την κλείνω αυτή την και συνεχίζω. Περιμένουμε λοιπόν το αποτέλεσμα της επιτροπής που ήρθε να ελέγξει το έργο. Εάν τη Δευτέρα ή

Όποτε αποφασίσει η Επιτροπή ότι πρέπει να δώσει το πόρισμα για το τι συμβαίνει εκεί. Λέω τη μία πλευρά. Εάν τη Δευτέρα λοιπόν φαίνεται, βγαίνει το πόρισμα και λέει ότι όντως υπήρξε καθυστέρηση, έχει πληρωθεί το έργο, δεν έπρεπε να έχουν δοθεί τα χρήματα και επιβεβαιώνει, να το πω έτσι, στο 100%, στο 90% της καταγγελίας του Τσουρουνάκη. Την επόμενη μέρα πρέπει ή δεν πρέπει να παραιτηθεί η Δημοτική Αρχή Σύσσωμη. Δεν είπα τι θα γίνει. Λέω ότι πρέπει. Εάν αποδειχθούν τα λεγόμενα, οι καταγγελίες Τσουρουνάκη ότι είναι έτσι, γιατί το να βγαίνει ο κάθε δημοτικός σύμβουλος ή ο κάθε αυτός που περνάει από εκεί και βλέπει και νομίζει ότι είναι, γιατί είμαστε όλοι, ειδικά εδώ στη Ζάκυνθο, είναι όλοι όμως. Είναι οδηγοί, είναι πιλότοι σκάφους, είναι χειριστές σκάφους ταχυπλώου, είναι πιλότοι αεροσκάφους, είναι μηχανικοί, είναι σεισμολόγοι, είναι γιατροί, είναι καθηγητές, είναι πανεπιστημιακοί, είναι. Τα ξέρουν όλα. Και το λέω αυτό γιατί ήταν κάτι το οποίο το ρώτησα τον κύριο Τσουρουνάκη. Οι μηχανικοί κλπ. Κλπ. Και μπράβο του που ζήτησε να υπάρχει και έλεγχος από μηχανικούς. Λοιπόν, δεν μπορεί να λες για τον άλλον ότι πώς το λέει αφού δεν έχει γνώσεις και δεν είναι μηχανικός, αλλά να στέκεσαι στον έλεγχο που έκανε σε εισαγωγικά ένας δικός σου δημοτικός σύμβουλος ο οποίος δεν είναι μηχανικός. Αυτό ισχύει για όλους. Ή δεν είναι όλοι μηχανικοί και ακούμε τους ειδικούς, ή ο καθένας βγαίνει και λέει την παρόλα του. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, εάν αποδειχθεί λοιπόν ότι είχε δίκιο, ότι επαληθεύω την καταγγελία Τσουρουνάκη, προφανώς μονόδρομος, έτσι. Γιατί φαντάζομαι ότι το ζητήσει και ο εισαγγελέας δεν μπορεί να... Οι εξελίξεις την επόμενη μέρα θα είναι... Εάν από την άλλη τώρα δεν αποδειχθεί ότι οι καταγγελίες Τσουρουνάκη δεν στέκουν και ότι συνεχίστηκε το έργο, ότι υπήρξε καθυστέρηση γιατί εγώ δεν τους άφηνα μέσα στο καλοκαίρι να σκάψουν μπροστά στην περιουσία μου ή μέσα από την περιουσία μου, γιατί είναι καλοκαίρι και έχω τα ενοικιαζόμενα, δεν ξέρω εγώ, δωμάτια, την έχω μια επιχείρηση εκεί και δεν θέλω μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί κολλησιεργήσε η υπόθεση, επειδή κάποιοι δεν θέλουν να περάσει το έργο από εκεί την τάδε εποχή, ή γιατί εγώ θα κάνω μέτρα και δεν θα πάρεις από τον τράπεζο. Τα γνωστά της Ζακίνθου, εγώ δεν δίνω ένα μέτρο, δώστε μου εσείς ένα και όχι δεν θέλω. Λοιπόν, εάν αποδειχθεί λοιπόν ότι μπορεί να έχουν δοθεί τα χρήματα στο σύνολό τους, το έργο δεν έχει παραλυφθεί από το Δήμο, σύμφωνα με τα όσα λέει ο Δήμαρχος, δεν έχει παραλυφθεί, και ότι δεν θα δοθούν περισσότερα χρήματα και με τα χρήματα που έχουν δοθεί μέχρι τώρα θα τελειώσει το έργο. Όπως πρέπει να παραιτηθεί, εάν το ζητάνε, να παραιτηθεί ο Δήμαρχος στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες Τσουρουνάκη, αντίστοιχα θα πρέπει να παραιτηθεί, να ζητήσει μια τεράστια συγγνώμη, να απομακρύνει όλους αυτούς που πιθανόν του έχουν εισηγηθεί να κάνει αυτό που έκανε, και η μία πλευρά και η άλλη. Δεν μπορεί με αυτή την κατάσταση, με αυτή την τοξικότητα που έχει έρθει στο νησί, δεν γίνεται με αυτή την τοξικότητα όταν θα βγει το πόρισμα να είναι όλα μετά πάλι μέλι γάλα. Εντάξει αδερφέ, είπαμε και μια αυτή, δεν τρέχει τίποτα. Φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι, ότι θα πρέπει οι επιπτώσεις να είναι αντίστοιχες του μεγέθους της τοξικότητας που έχουν σπείρει και οι δύο πλευρές. Το πιθανότερο τι θα γίνει? Τίποτα. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της διαχειριστικής, ούτε ο ένας θα παραδεχθεί ούτε ο άλλος. Επίσης, αυτό που καταγγέλει η πλευρά της δύναμης ελπίδας έρχεται ότι δεν προχωράνε τα έργα, ότι γίνεται, τα βάζουν όπως και λοιπά. Δεν είναι ειδικός κανείς από αυτούς που το έχει ανακοινώσει, έτσι προσέξτε.
Δεν είναι κανένα. Περνάει άλλο και λέει: είδα να πετάνε και βάζουν, λέει αυτό, σωλήνα και ρίχνουν χώμα. Και ποιο είσαι εσύ που θα κρίνει αν γίνεται έτσι ή όχι? Είσαι μηχανικό. Αντίστοιχα, από την πλευρά του Δήμου λένε μια χαρά και αυτό γίνεται και το, αυτό το ξέρουμε και έτσι γίνεται. Το ότι γίνεται γρήγορα δεν σημαίνει ότι είναι και πρόχειρα. Είναι το μότο μιας εταιρείας γρήγορου φαγητού, παλιό μότο, τώρα δεν μπορώ να πω γιατί είναι και διαφήμιση. Γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι. Λοιπόν, αντίστοιχα. Και καταγγέλουν από την πλευρά του Δήμου, απαντούν στις καταγγελίες μάλλον της πλευράς της Δύναμης Ελπίδας, ότι πάνε και κάθε μέρα και κάνουν, σηκώνουν έργο και κάνουν καταγγελίες και λοιπά, με σκοπό να καθυστερήσει το έργο, με σκοπιμότητα να καθυστερήσει το έργο, για να έχουν να λένε και να κάνουν αντιπολίτευση. Ούτε στην Τρίτη Δημοτικού αυτά, το λέω αλήθεια. Ούτε στην Τρίτη Δημοτικού. Και εδώ ξαναέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, και για τον Στασινόπουλο και για τον Τζουρουνάκη, ότι είναι βέβαιο με μαθηματική ακρίβεια ότι ή το ένας ή το άλλος θα πληρώσει τους συμβολάτορες του. Νόμος. Την αυλή του ο καθένας. Την οποία αυλή του πρέπει να την επιλέγει και οποιοδήποτε, δεν μιλάμε αφαιρούμε στους δύο τώρα, με κριτήρια αντικειμενικά, και να γίνεται έλεγχος εξονυχιστικός του τι είναι ο καθένας. Όταν έχει σύμβουλο κάποιον ο οποίος δεν ξέρει καν τι πρέπει να κάνει σε αντικείμενο που υποτίθεται ότι είναι και το επαγγέλματός του, όχι δεν το κρατάς, δεν έχεις σουτάρει ήδη. Και όταν λες ότι το χώνουνε, κάνουνε, δείχνουνε χωρίς να έχει πάρει τη γνώμη μηχανικού επίσημα, το κάνουν γρήγορα. Ή όταν λες αντίστοιχα επίσης εσύ χωρίς να έχεις πάρει γνώμη μηχανικού, ότι μια χαρά πάει το έργο και δεν τρέχει τίποτα, άρα κάτι γίνεται, εδώ υπάρχει ζήτημα, υπάρχει πρόβλημα. Καλά έτσι και αλλιώς. Δεν πρόκειται να ομονοήσουν ποτέ, που θα ήταν το ιδανικό, να κάτσουν σε ένα τραπέζι χωρίς φανφάρες και χωρίς τους βαστανόκιες που λέγαμε παλιά, όταν έβγαινε υπουργός για να κάνει δήλωση και για δίπλα συνεργάτη, ήταν τα Νόκια τότε τα κινητά, και του λέγε βαστανόκια για να κάνει τη δήλωση του συνεργάτη. Και έτσι είχε βγει αυτό, η δικιά μου η γενιά τους έλεγε βαστανόκιες. Λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή στο τι σας μεταφέρουν και στο πόσο τους εμπιστεύεστε, εν πάση περιπτώσει, όλους αυτούς τους συμβούλους τους βράδυ. Εξόριστη κομματάρα. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Εμείς τώρα θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα Παράσκευο, Σαββατοκύριακο όλες και όλοι. Το νου σας εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: 105,8.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα ασθένα του Ορμούς μετατρέπονται ξανά σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την παγκόσμια αγορά ενέργειας να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο σοκ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελοφόρων. Η νέα εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, πάνω από 2 και 10 ημές τιμία μόλυβδης και ντίζελ, θέτησε γρήγορα στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το οποίο είναι έτοιμο να σχεδιάσει μια νέα γραμμή άμυνας για την ανακούφιση των καταναλωτών από την κούρσα των ανατιμήσεων στην ενέργεια και κατ' επέκταση στην πλειονότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Μιλώντας στο ΕΠ News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος εκτίμησε ότι αν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστος κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, η ληξιπρόθεση μεσοφυλές έχουν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτικών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την ηπειρωτική χώρα, με βασική λύση για τη μείωσή του στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Το πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα επισκέπτησε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση του πάρκου αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέ χαιρετίζει Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες του ευνίδιου θανάτου Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο κλινική στο Κολωνάκι. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio, ανέφερε ότι ο χώρος διαθέτει άδεια παθολογικού ιατρείου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση πολύ βαριά διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Πορεύθηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μεταξύ, προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις καταθέσεις του ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής και η Σε κλίμα Οδύνης κηδεύεται αυτή την ώρα στη γενέτειρά του στον πύργο Ηλίας ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας Επίς Μιναγός Γιάννης Μπλέσχες, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί ταφή του Μιναγού Δημήτρη Πέτρου. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στην περιοχή των Μεσογείων κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποσότητα των ναρκωτικών φέρεται να αγγίζει τα 80 κιλά. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
0: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: ανδίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: στέκεσαι για μένα.
1: Με τα μάτια να το λες και θα συνεχίζεις, πιστεύω, να το κάνεις. Από εκεί που θα βρίσκεσαι, από εδώ και στο εξής. Έφυγε και το παιδί της νύχτας, ο Γιώργος Μαζονάκης. Άδικα και πρόωρα από τη ζωή, μετά από ανακοπή καρδιάς. Είναι γνωστό το θέμα. Σε ηλικία μόλις 54 ετών. Και γενικά στη ζωή του έχει περάσει από 40 κύματα, σε προσωπικό επίπεδο και όχι μόνο. Να λοιπόν μια θεραπεία πώς του κόστησε τη ζωή.

Με λένε Γιώργο, θέλω να ακούσω Αλέξανδρε Λάση. Πήγε λοιπόν να κάνει μια θεραπεία και δεν πρόλαβε. Έμεινε στη μέση από ανακοπή καρδιάς. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα είναι μια διαφορετική εκπομπή, καθώς θα είναι αφιερωμένη σε ένα και μοναδικό θέμα, ή μάλλον σε θέματα περιβαλλοντικά κυρίως. Να πούμε λοιπόν ότι ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο, μισό λεπτάκι, μια κοινή και σημαντική πρωτοβουλία με την παρέμβασή τους για περιβαλλοντικά θέματα στην κτηματική υπηρεσία πήραν πρόσφατα ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο με πρόεδρο τη βιολόγο Ιωάννα Αρβανιτάκη και ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Ζακύνθου με πρόεδρο την Παναγιώτα Ακτύπη. Η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα φιλοξενεί σήμερα στο στούντιο του σταθμού τις κυρίες Ιωάννα Αρβανιτάκη και Παναγιώτα Ήτωτ, αν θέλετε, Ακτύπη, σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συνέντευξη. Οι εκπρόσωποι των δύο συλλόγων παρέδωσαν πρόσφατα στην κτηματική υπηρεσία δύο έγγραφα με τις θέσεις και τα ερωτήματά τους σχετικά με την κατάσταση των αχτών του νησιού μας. Μάλιστα, για ένα από αυτά τα θέματα υπάρχει και απάντηση από την κτηματική υπηρεσία, κυρίως ό,τι αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα σε αμμοθήνα στην θέση Πάστρα στο Καλαμάκι, που είναι κατά τα άλλα προστατευόμενη περιοχή και ανήκει στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Και για θέματα που αφορούν στον επανακαθορισμό γραμμής Αιγαλού και Παραλίας, όπως στην περιβόητη θέση Μπούκα στο Τραγάκι, εκεί που κατασκευάζεται μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην περιοχή του Κρυονερίου, όπου και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις από το Σύλλογο Αγία Τριάδα Κρυονέρη και από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Σήμερα είναι Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, 11 και 12 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 95,2 και 93,2 στα FM. Δίκιο εξ Αλέξανδρε Λάση. Είναι Πέμπτη και όχι Τετάρτη. Πήγαμε μια μέρα πίσω. Πέμπτη λοιπόν, 10 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Δεν φεύγουν από κοντά μας Γιώργος Μαζωνάκης, παιδί της...

0: Είμαστε στη φάση της τακτοποίησης. Έχω τη χαρά και την τιμή σήμερα να συνοδεύουμε να με συνοδεύουν δύο κυρίες. Αριστερό μου να ξεκινήσω ή εκ δεξιών? Ή εκ δεξιών του κυρίου. Εκ δεξιών του κυρίου, η κυρία Ιωάννα Αρβανιτάκη, πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο, και εκ αριστερών μου, στα αριστερά μου, η κυρία Τότα Ακτύπη, πρόεδρος, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακύνθου. Έχουν ενώσει δυνάμεις οι δύο σύλλογοι και παρεμβαίνουν για θέματα περιβαλλοντικά και νομίζω ότι καλά κάνουν και πρέπει να αναδεικνύονται και αυτές οι προσπάθειες. Τώρα, για τα του έργου και τα τεκτενόμενα και διαδραματιζόμενα στην περιοχή Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, τα του έργου ίδρυυσης, που είναι απασχολεί έντονα την τοπική επικαιρότητα, θα επανέλθουμε την πρώτη ευκαιρία. Ξέρουμε μια σειρά από λεπτομέρειες και έχουμε και σχετικό φωτογραφικό υλικό μαζί μας, όπως και βίντεο στη διάθεσή μας. Για τα άγρια άλογα του Ένου, τα οποία θανατώνονται, πυροβολούνται και τραυματίζονται, θα ασχοληθούμε στην αυριανή εκπομπή, καθώς έχουμε ερευνήσει λιγάκι το θέμα και έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Καλή σας μέρα, κυρία Αρβανιτάκη, και καλή σας μέρα, κυρία Ακτύπη.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα
1: στους ακροατές μας.
0: Τι ισχύει το τότε Ακτύπη?
1: Τότε είναι Ζακυνθινό, σάκι μου. Το τότε είναι Ζακυνθινό, Παναγιώτα είμαι. Αλλά με ξέρουν έτσι τότε. Και αυτό μου αρέσει, γιατί η μάνα μου έτσι με έχει βαφτίσει.
0: Γιατί είναι σιδηρόδρομος τώρα να γράφω και να λέω τότε Παναγιώτα, Ακτύπη Πέτα.
1: Τότε.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα και από μένα σε όσους μας ακούν.
0: Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Πρόσφατα είχατε μια από κοινού πρωτοβουλία με παρέμβαση στην κτηματική υπηρεσία για περιβαλλοντικά θέματα. Να πάμε κατευθείαν στο διατάφτα, γιατί είναι και περιορισμένος ο ραδιοφωνικός χρόνος, για να τον αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το σκεπτικό της πρωτοβουλίας και της κοινής αυτής πρωτοβουλίας θέλω να μας αναλύσει εν συντομία η κυρία Τότα Ακτύπη.
1: Λοιπόν,
0: για τα υπόλοιπα θα μιλήσει στη συνέχεια η κυρία Αρβανιτάκη.
1: Ναι, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν που μας
0: καλέσατε
1: και όπου το τοπικό δημόσιο ραδιόφωνο έχει ευαισθησία σε θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι λοιπόν, εμείς εδώ με το Σύλλογο Καθαρά Νερά συνεργαζόμαστε. Για ποιο λόγο? Συνεργαζόμαστε διότι πάμε σιγά σιγά, αγαπητές Άκη, θα μου επιτρέψεις να σου μιλήσω στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε και δεν υπάρχει θέμα να υποκρινόμαστε ότι δεν γνωριζόμαστε σε μια τοπική κοινωνία. Εδώ πάνε να μας αποκόψουν από τη συλλογική πολιτισμική μας μνήμη, τη συνεργασία, την κοινωνική σύνδεση, την επικοινωνία, τα παραδοσιακά επαγγέλματα, την παραδοσιακή οικονομία, ανάπτυξη και ψυχική ηρεμία που είχε ο άνθρωπος σε ένα κανονικό ρυθμό εργασίας, χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπωρο, άνοιξη. Και έρχομαι ακριβώς τώρα στο θέμα μας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι οι νόμοι σε κεντρικό επίπεδο αφήνουν παράθυρα για να

0: χρησιμοποιούνται το τοπίο, ο γυαλός, όλοι οι χώροι της γης, έτσι, του τοπίου, του
1: γεωγραφικού. Ο δημόσιος χώρος γενικότερα.
0: Ο δημόσιος χώρος γενικότερα και ο ιδιωτικός.
1: Κατά το δοκούν, ναι, θέλετε να πείτε, ναι, με βάση τα καλά και τα συμφέροντα.
0: Να χρησιμοποιείται λοιπόν ως εμπορικό προϊόν.
1: Ναι.
0: Να γίνονται επενδύσεις είτε από μεγάλους επενδυτές είτε από μικρούς, αφήνοντας παράθυρα για να γίνεται αυτό. Και ερχόμαστε τώρα στην αιρετή, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση. Οι νόμοι έχουν ωραία αυτά τα παράθυρα. Όμως η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εάν θέλει να διαφυλάξει την οικονομία, τον πολιτισμό, γιατί όλα αυτά συνυφαίνονται, την οικονομική σχέση και όχι την αποξένωση των κατοίκων, έτσι και των επισκεπτών, αλλά κυρίως των κατοίκων, αυτών που ενδύμουν, αλλά και την βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος, είναι πρωταρχικό αυτό, όλα αυτά είναι αλληλένδετα, τι κάνει για να το αποσοβήσει και να κλείνει τα παράθυρα? Δημιουργεί ένα κανονισμό λειτουργίας, δημιουργεί όρια και προϋποθέσεις βιωσιμότητας, τι σημαίνει τουριστικός προορισμός, ή όλα φίρδιν, μίδιν, τα έχουμε αφήσει ανοιχτά να αξιοποιούνται, όχι να αξιοποιούνται ακριβώς, να χρησιμοποιούνται, έτσι, να χρησιμοποιούνται από τον καθένα από εμάς όπως σκέφτεται για την ανάπτυξη του τουρισμού, για να βάλει λεφτά στην τσέπη του, για να το ονομάσει εμπορικό προϊόν. Είναι αυτό η σταφίδα που την ξεκολώνουμε? Είναι οι παραλίες τις οποίες βάζουμε τσιμέντο μέχρι στην άκρη της θάλασσας? Είναι οι πόλεις οι οποίες, εδώ για παράδειγμα στη Ζάκυνθο που έχουμε στη σημογενής περιοχή της, βλέπεις κτίρια τεράστια μέχρι απάνω?
1: Ναι.
0: Είναι η αλλίωση του αρχιτεκτονικού, της αρχιτεκτονικής όψης της Ζάκυνθου, των χρωμάτων και της όψης. Βλέπουμε κάτι κτίρια με τσιμέντα, ένα μπαλκόνι με ένα τζάμι, και αυτό είναι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και μέσα στα,
1: Είναι όλα αυτά που λέτε.
0: Είναι όλα αυτά. Και λέμε τώρα εμείς, οι κοινότητες, οι άνθρωποι, οι συλλογικοί φορείς, η τοπική κοινωνία, είτε με τις συλλογικότητες, είτε άτομα που τους βοηθιάζουμε στα καφενεία, μεταξύ μας, στο δρόμο αν συναντιόμαστε. Ποιοι ευθύνονται για αυτά? Λένε, μα ευθυνόμαστε εμείς. Οκ, ευθυνόμαστε. Αλλά έχουμε δώσει το οκ σε κάποιους εκπροσώπους μας να εκπληρώνουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας. Και κάποτε αυτοί που τώρα είναι αιρετοί, κάποιοι αυτούς που είναι αιρετοί, δεν θέλω να πω ονόματα γιατί μπορεί να θέλει να θεωρηθεί από εδώ ότι κατευθύνομαι σε συγκεκριμένο πρόσωπο, συνολικά μιλάω για πολιτικές, μίλησαν για φέρουσα ικανότητα του νομού μας σε θέματα τουρισμού. Δεν βλέπουμε να έχει γίνει κάτι γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Έχει γίνει κάτι γι' αυτό? Μέχρι πόσο τουρισμό μπορούμε να δεχτούμε εδώ? Τα αεροπλάνα πάνε συνεχώς και έρχονται. Η εξοχή, η φύση όλη χρησιμοποιείται μόνο για τον τουρισμό. Και ο κόσμος δουλεύει, να σας τα πω έτσι συνοπτικά. Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να έχει την απαραίτητη ξεκούραση που χρειάζεται ο οργανισμός, επί 8 μήνες, το οποίο έχει προστιθέμενη αρνητική αξία και αντίκτυπο και στο ίδιο το άτομο για την υγεία του, την ψυχική, τη σωματική, την πνευματική.
1: Ακριβώς.
0: Τη σχέση του με τους συνανθρώπους, με το οικογενειακό του περιβάλλον, με την κοινωνία και με την έννοια του πολίτη που πρέπει να λειτουργεί και σαν πολίτη, αλλά που να έχει χρόνο να τα σκεφτεί όλα αυτά. Αφενός αυτό και αφετέρου, ο άνθρωπος δεν έχει το ανθρώπινο ζνού, η ανθρώπινη φύση, θα μας τα πει και η κυρία Ιωάννα δίπλα που είναι βιολόγος. Δεν έχει γεννηθεί, δεν ζει, δεν είναι φτιαγμένος με αυτόν τον τρόπο να δουλεύει 8 μήνες. Αλλά τι, να έχει ένα ωράριο όπου θα εκφράζει τη δημιουργικότητά του μέσα από την εργασία, θα αποδίδει ενέργεια, θα παίρνει βιώματα, εμπειρίες, θα τα φέρει στο κοινωνικό του σύνολο, θα γυρίσει στο σπίτι του χαρούμενος και ευτυχισμένος για τη δουλειά του, αυτά που πρόσφερε, αυτά που ένιωσε, αυτά που βίωσε, αυτά που αντάλλαξε. Και να πορεύεται έτσι. Τώρα, όλα αυτά που βλέπουμε, η βία, οι ουσίες, οι διάφορες που ο κόσμος παίρνει για να ανταποκριθεί, όλα αυτά, η εγκατάλειψη της φύσης, του πρωτογενούς τομέα. Και δεν ακούω κανένα πολιτικό να πει κάτι για αυτό το πρωτογενή τομέα. Τον έχουμε εγκαταλείψει. Μία Ζάκυνθος, πλούσια. Ο μαύρος χρυσός που έλεγα, η σταφίδα. Το λάδι μας. Ακούς τώρα τους αγρότες και τους λένε, γιατί να ασχοληθώ με το λάδι, όταν παίρνω τόσο και ο τουρισμός μου δίνει τόσο. Δηλαδή, έχουν κατευθύνει πρώτα. Κακώς είπα η τοπική πολιτική. Αρχίζουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη. Η οποία Ευρώπη σχετίζεται με το παγκόσμιο οικονομικό, παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Ερχόμαστε σε επιμέρους κράτη και δεχόμαστε το ρόλο που μας αποδίδουν. Εμάς, από ό,τι φαίνεται, μας αποδίδουν το ρόλο του τουρισμού. Δηλαδή, τα ενδυμικά μας προϊόντα, που αν αντιλαμβάνεται αυτά και τα συμμερίζεται, τα ενδυμικά εξαφανίζονται. Μα ο άνθρωπος έχει γεννηθεί, είναι ένα μέρος του φυσικού περιβάλλοντος το οποίο ζει και τρέφεται και ενδυναμώνεται. με τα ενδυμικά προϊόντα. Μας κουβαλάνε λεμόνια από το, από, ξέρω εγώ, από κάτω την, από την Ανώτια Αμερική και δεν ξέρω τι άλλα προϊόντα.
1: Κρασί από τη Χιλή.
0: Α, κρασί από τη Χιλή. Και όταν τα παράγουμε όλα αυτά, δεν μπορώ να πω περισσότερα, να πάρω μια ανάσα, να συνεχίσει η Ιωάννα και τα ξαναλέμε.
1: Με χυμαρώδη λόγο πάντοτε η κυρία Τότα Χτύπη, η οποία έτσι εκφράζεται πάντα με παραστατικό και γλαφυρό τρόπο.
2: Ναι, τα λέει πολύ ωραία η κυρία Ακτύπη. Να πω λοιπόν
1: εσείς θα πάτε
2: ότι,
1: θα πει
2: όλα,
1: πόσα, κυρία
2: να πω ότι όλα αυτά τα οποία προανέφερε γίνονται στο όνομα μιας τουριστικής ανάπτυξης, η οποία όπως μας διαβεβαιώνουν θα μας λύσει όλα μας τα προβλήματα.
1: Η οποία τουριστική ανάπτυξη είναι τουλάχιστον άναρχη. Καλά
2: λοιπόν,
1: τα υπόλοιπα.
2: Αυτή λοιπόν η άναρχη τουριστική ανάπτυξη, η οποία καταστρέφει συστηματικά το ευαίσθητο περιβάλλον του νησιού μας. Ρωτάω, πώς θα αναπτυχθεί τουριστικά έτσι, το νησί, όταν όλη αυτή η ομορφιά, εξαιτίας της οποίας έτσι, μιλάμε για τουριστικό προϊόν, όταν αυτό καταστραφεί, για ποιο λόγο θα συνεχίζεται αυτή η εντός εισαγωγικών ανάπτυξη, όπως την ονομάζουν, η οποία τελικά ευνοεί πόσους στο νησί. Έτσι.
1: Ναι.
2: Αυτός ο μεγάλος τζίρος που γίνεται, στις τσέπες πόσων πηγαίνει τελικά?
1: Ακριβώς.
2: Έτσι. Και θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα που με, οι πάντες προσπαθούν να το συνεχίσουν και να το αναπτύξουν? Θα συνεχιστεί όταν καταστρέφεται ακριβώς αυτή η ομορφιά στο
1: αυτό
2: όνομα
1: που υποτίθεται ότι πουλάμε προς τα έξω?
2: Ακριβώς αυτό το οποίο πουλάμε προς τα έξω,
1: λοιπόν, φυσική ομορφιά, πολιτιστική λοιπόν, κληρονομιά και.
2: Για να έρθουμε τώρα.
1: Στα πιο πεζά, γιατί πρόσφατα κάνατε μια παρέμβαση, οι δύο σύλλογοι. Για όλους όσοι συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, είναι καλεσμένοι στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου η κυρία Τότα Ακτύπη, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξίουχων Δημοσίου Ζακύνθου, και η κυρία Ιωάννα Αρβανιτάκη, βιολόγος, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Καθαρά Νερά στη Ζακύνθου. Οι δύο σύλλογοι έχουν πάρει μια κοινή πρωτοβουλία και πρόσφατα έκαναν παρέμβαση στην κτηματική για σοβαρά περιβαλλοντικά θέματα του νησιού. Πάμε στο διατάφτα και στην κυρία Αρβανιτάκη να
2: λοιπόν,
1: μας τα πει. Γιατί
2: η επίσκεψή μας στην κτηματική
1: 21
2: υπηρεσία
1: Αυγούστου.
2: Έτσι, είχε στόχο να ζητήσουμε απαντήσεις και διαφάνεια για τις διαδικασίες που ακολουθούνται.
1: Μάλιστα.
2: Διαδικασίες οι οποίες αφορούν είτε τις τροποποιήσεις των ορίων Αιγιαλού και παραλίας, αλλά και την επενικίαση των παραλίων σε επιχειρήσεις μέσα των Πρελών, όπως ξέρουμε. Οι συνέπειες από αυτές τις αποφάσεις που εδώ τοπικά παίρνει η κτηματική υπηρεσία, έτσι, είναι σημαντικές και δραματικές για το νησί μας, γιατί αφορούν είτε την τσιμεντοποίηση των ακτών. Φέτος απασχόλησε ιδιαίτερα την κοινή γνώμη έτσι, το θέμα του τεράστιου ξενοδοχείου το οποίο φτιάχνεται στην παραλία Μπούκα, έτσι, ένα τσιμεντένιο τερατούργημα το οποίο φτάνει μέχρι την ακτή
1: και για το οποίο πλέον θέμα δεν μιλάει κανείς.
2: Και, έτσι,
1: δυστυχώς.
2: Λοιπόν, έχουμε επίσης, οι κάτοικοι εδώ υποφέρουμε από απώλεια πρόσβασης στις παραλίες μας, όλο και ελαττώνεται ο αριθμός των παραλίων όπου απλός πολίτης μπορεί να πάρει την οικογένειά του και να πάει στη θάλασσα
1: ή να δει πινακίδες και ξέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα και δει στο Τσιλιβί μπροστά από ξενοδοχεία κτλ. Μόνο για τους πελάτες.
2: Το περιβάλλον υποβαθμίζεται όπως και η ποιότητα της ζωής μας. Επειδή λοιπόν θεωρήσαμε ότι η κτηματική υπηρεσία έχει πολύ σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που λαμβάνονται για αυτά, επισκεφθήκαμε εκεί και παραδώσαμε δύο έγγραφα.
1: Μάλιστα.
2: Το ένα έγγραφο αφορά το θέμα του επανακαθορισμού οριογραμμής Αιγιαλού και παραλίας στη θέση Μπούκα Τραγακίου Ζακύνθου.
1: Ναι.
2: Και το δεύτερο αφορά μια σύμβαση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης κοινόχρησης έκτασης Αιγιαλού και παραλίας σε προστατευόμενη περιοχή και συγκεκριμένα στην περιοχή Πάστρα που βρίσκεται στις Αμοθήνες Καλαμακίου.
1: Ναι. Στην προστατευόμενη κατά τα άλλα περιοχή του Εθνικού Θαλασσίου
2: Πάρκου Ζακύνθου. Μάλιστα, έχει γίνει μια μεγάλη ισοπαίδωση. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό, επειδή έχουμε και μια απάντηση.
1: Όπως νομίζετε, ναι, γιατί υπάρχει νεότερη εξέλιξη.
2: Γιατί υπάρχει και μια εξέλιξη.
1: Και είναι η είδηση που βγαίνει αποκλειστικά εδώ στην Ελλάδα.
2: Να πούμε λοιπόν ότι εκεί, σε αυτή την περιοχή, και δεν είναι κάτι καινούριο αυτό, έτσι. Απλά το εντοπίσαμε φέτος ξανά και είδαμε μια πινακίδα μπροστά από αυτή την επιχείρηση.
1: Έχει κάνει επιτόπου να προτάσει, κυρία Αρβανιτάκη.
0: Ναι, ακριβώς. Εκεί ακριβώς. Έχει ασχοληθεί με πολύ χρόνο, ενδιαφέρον. Πολύ σημαντικό και της εκφράζω δημόσια τα συγχαρητήριά μου γι' αυτό.
2: Ευχαριστώ.
0: Είναι βιολόγος, όνομα και πράγμα, επί της ουσίας.
2: Ευχαριστώ γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν εντός εισαγωγικών, γιατί ξέρετε ότι ο καθένας από εμάς.
1: Είναι και θέμα αξιοπιστίας.
2: Ναι.
1: Για να αποδεικνύονται σε κάθε περίπτωση.
0: Ακριβώς.
1: Για του λόγου του αληθές.
0: Τεκμήρια.
1: Δηλαδή.
2: Λοιπόν, στην περιοχή
0: έρευνα
2: αυτή
0: στο πεδίο.
2: Υπάρχει μια ισοπεδωμένη έκταση και πάνω από 80 σετ ομπρελών με καθίσματα.
1: Στη μία πλευρά.
2: Στη μία πλευρά. Και μπροστά ακριβώς από αυτή την επιχείρηση είδαμε μία πινακίδα η οποία δηλώνει ότι υπάρχει άδεια της κλιματικής υπηρεσίας για τη λειτουργία της.
1: Ναι.
2: Παραδίπλα υπάρχει και ένα άλλο επίσης μέσα στον χώρο των Αμοθηνών, μία άλλη μικρότερη επιχείρηση με 25 περίπου ομπρέλες, στην οποία δεν είδαμε να υπάρχει αναρτημένη πινακίδα.
1: Πρόκειται όμως για το ίδιο άτομο.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Να διευκρινιστεί.
2: Αυτό δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, επισκεφτήκαμε λοιπόν την κλιματική υπηρεσία και ρωτήσαμε πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μέσα σε προστατευόμενη περιοχή ισοπεδωμένη έκταση.
1: Και όταν λέμε για Αμοθήνες, μιλάμε για ένα ολόκληρο οικολογικό σύστημα.
2: Βεβαίως.
1: Που αν τι άλλο, αν ξέρετε, οι Αμοθήνες προστατεύουν και τις παραλίες ή τη συγκεκριμένη ακτή από τη διάβρωση.
2: Βεβαίως.
0: Εννοείται. Βεβαίως. Έτσι πολύ σωστά
2: και λέγεται. Και επειδή είπατε τη λέξη διάβρωση, να κάνουμε μία παρένθεση. Φέτος, επειδή και μαζί με την κυρία Άντα Βλαχούτσικου, που είναι περιβαλλοντολόγος και συνεργάζομαι μαζί της.
1: Καλημέρα στην Άντα.
2: Περιδιαβήκαμε, τις καλημέρες μας, αν μας ακούει. Περιδιαβήκαμε λοιπόν σχεδόν όλο τον κόλπο του Λαγανά, όπως επίσης πήγαμε και απέναντι στο νησάκι στο Μαραθωνήσι. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι η διάβρωση η οποία παρατηρήθηκε φέτος σε όλες αυτές τις ακτές του κόλπου του Λαγανά και απέναντι στο νησί.
1: Ειδικά στη Δάφνη, να ξέρετε.
2: Και
1: ειδικά στη Δάφνη.
2: Και στα Σεκάνια, να δείτε τι γίνεται.
1: Και στα Σεκάνια,
2: που είναι έτσι απόλυτα προστατευόμενη περιοχή.
1: Όντως.
2: Λοιπόν, η διάβρωση, λόγω που προήλθε από τις φοβερές κακοκαιρίες, τους νοτιάδες, την τρομερή τρικυμία που είχαμε φέτος, έχει καταστρέψει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις αμμώδεις παραλίες. Αυτές δηλαδή τις παραλίες τις οποίες επιλέγει το προστατευόμενο είδος, έτσι, χελώνα, καρότα, καρέτα, για να εναποθέσει τα αυγά της. Αποτέλεσμα, έτσι, στο Μαραθωνήσι είδαμε πάνω στην άμμο εμφανίστηκαν πάρα πολλές πέτρες και μεγάλου μεγέθους που παρεμποδίζουν την νοοτοκία. Στα Σεκάνια μας είπαν από το πάρκο ότι έχουν τις λιγότερες φωλιές φέτος από οποιαδήποτε άλλη χρονιά, ακριβώς λόγω της διάβρωσης. Είδαμε και στο Λαγανά, στο κομμάτι, το κύριο κομμάτι, το ανεπτυγμένο τουριστικά που φτάνουν οι κατασκευές μέχρι τη θάλασσα, είδαμε Απρίλη-Μάη μήνα την τρομερή καταστροφή που ήδη αυτοί οι νοτιάδες προκάλεσαν στα κτίσματα εκεί.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι, είχαμε παρέμβει και εκεί με ένα άρθρο μας, στο οποίο έγραψα χαρακτηριστικά ότι είναι κακό στην άμμο να
1: χτίζεις παλάτια,
2: έτσι,
1: που λέει και το τραγούδι.
2: Να χτίζεις επιχειρήσεις και όλα αυτά. Δεν σεβόμαστε, κύριε Νέγκα. Δεν σεβόμαστε.
1: Γενικώς δεν σεβόμαστε.
2: Οι αμμώδεις παραλίες, οι Αμοθήνες, είναι αυτά που εξασφαλίζουν το ισοζύγιο της άμμου. Διότι αυτά είναι φαινόμενα επαναλαμβανόμενα ανά τους αιώνες, τα χρόνια. Θα έρθει μία χρονιά η κακοκαιρία, η οποία θα αποσύρει ένα μέρος της άμμου. Εάν εσύ δεν έχεις παρέμβει και δεν έχεις ενοχλήσει το οικοσύστημα, θα επανέλθει.
1: Ναι, γιατί το οικοσύστημα,
0: έχει
1: αντιστέκεται.
2: Ακριβώς. Εάν λοιπόν υπάρχει η αμμουδιά, αν υπάρχει το αμμωθηνικό οικοσύστημα, από εκεί θα γίνει η επανάκτηση.
1: Όπως στην περιοχή του Καλαμακίου.
2: Θα διορθωθεί. Όταν εμείς πάμε και χτίζουμε, καταπατάμε, δεν επιτρέπουμε αυτό.
1: Ωραία.
2: Και θα έρθει η στιγμή, όπως έγινε και φέτος, που οι ίδιες αυτές οι επιχειρήσεις λόγω της διάβρωσης θα είναι εκτεθειμένες, έτσι, και θα καταστρέφονται, όπως έγινε και φέτος, που πάρα πολλοί επιχειρηματίες διαμαρτυρηθήκαν στο Λαγανά ότι χρειάστηκε
1: οι οποίοι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους και ότι αυτό που κάνουν τελικά για πρόσκαιρα ωφέλη θα γυρίσει στο τέλος σε βάρος τους.
0: Ακριβώς, μακροπρόθεσμα.
1: Θα γυρίσει μπούμεραν.
0: Και μεσοπρόθεσμα, και μακροπρόθεσμα.
1: Και μεσοπρόθεσμα, κυρία Τότα. Ναι.
2: Λοιπόν, στην Ευρώπη έχει συμβεί. σε ακτές όπου υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη δόμηση και καταπατήθηκαν οι αμμοθήνες, λόγω των φαινομένων της διάβρωσης έφτασαν στο αδιέξοδο,
1: ναι,
2: και τα ξύλωσαν.
1: Ναι. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ εδώ.
2: Έτσι,
1: αυτό εδώ
2: τα ξύλωσαν.
0: Ο αρνητικός αντίκτυπος έγινε μάθημα σε αυτούς και διόρθωσαν.
1: Ναι, εδώ δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Είτε στις
2: άκρες, αυτό δεν το ξέρουμε, διότι είναι άλλος, είναι η φύση που αποφασίζει.
1: Ναι.
2: Αν έρθουμε μπροστά σε αδιέξοδο, δεν το ξέρουμε αυτό πόσο θα
1: επιμένει. Μέχρι πόσο θα είναι ελεύθεροι
0: να παίζουν.
2: Φυσικά αυτοβούλος δεν πρόκειται να γίνει, έτσι, αλλά κατόπιν ανάγκη.
1: Ούτε αυτοβούλος, ούτε με κανέναν τρόπο, αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, μπορείτε να φέρουμε αυτή και θέση απεσιόδοξο, γιατί εδώ είναι και το πολιτικό κόστος στη μέση.
0: Ναι, αλλά κάποιες φορές.
1: Εσείς για Ευρώπη τώρα.
2: Εάν μπορούν κάθε χρόνο να ξαναχτίζουν αυτά τα οποία θα έχει ρημάξει η θάλασσα.
1: Ναι.
2: Α, συνεχίσουμε. Πάντως,
1: ναι. Να επιστρέψουμε λιγάκι.
2: Να επιστρέψουμε λοιπόν.
1: Για να μην χαθεί και η ουσία.
2: Για να μην χαθεί και η ουσία. Έτσι.
1: Και να προσθέσω μόνο ένα σημείο.
2: Ναι.
1: Ότι σύμφωνα με το Θαλάσσιο Πάρκο, σε μια συνάντηση που είχατε πρόσφατα ο Περιβαλλοντικό Σύλλογο Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο, υποτίθεται ότι οι αμμοθήνες είναι ιδιωτική έκταση και ότι έχει αθωωθεί δικαστικά ή δικαιωθεί δικαστικά λόγω επιχειρηματίας που έχει αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή Πάστρα, στη θέση Πάστρα στο Καλαμάκι, με ομπρέλες και εξαπλώστρες. Και ότι είναι ιδιωτικές οι αμμοθήνες. Γιατί το πάρκο εν ολίγες έχει δεμένα τα χέρια και δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με, αν δεν το μεταφέρω σωστά.
2: Λοιπόν, να πούμε αλήθειες.
1: Ναι.
2: Έτσι. Όντως υπάρχουν κομμάτια μέσα στις αμμοθήνες τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες.
1: Ναι.
2: Είναι ιδιοκτησίες.
1: Τώρα με ποιο τρόπο, με τύπους λοιπόν, ιδιοκτησίας, πώς
2: και δεν το γνωρίζω αυτό, όμως έτσι υπάρχουν κάποιες ιδιοκτησίες. Στην προκειμένη περίπτωση όμως έρχεται ένα προεδρικό διάταγμα αυτό με το οποίο ιδρύθηκε το Θαλάσσιο Πάρκο.
0: Ακριβώς.
2: Το οποίο ορίζει κάποια πράγματα με τα οποία θα πρέπει όλοι να συμμορφωθούμε.
1: Έτσι. Το οποίο Θαλάσσιο Πάρκο διαστόματος του εκπροσώπου του φορέα διαχείρισης, Λοράν Σορμπές, δεν ακυρώνει τις ατομικές ιδιοκτησίες από τη μία. Από την άλλη, νομίζω ότι υπερισχύουν τα προβλεπόμενα από το Προεδρικό Διάταγμα.
2: Βεβαίως υπάρχει μία ευθύνη της πολιτείας ότι δεν έχει απαλωτριώσει, δεν έχει αποζημιώσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιδιοκτησίες μέσα
1: εκεί.
2: Όμως και αυτοί οι ιδιώτες, οι ιδιοκτήτες, είναι και αυτοί πολίτες αυτού του κράτους και οφείλουν,
1: μάλιστα,
2: να σέβονται και να υπακούν σε αυτή την νομοθεσία.
1: Ωραία, ωραία. Να δούμε λοιπόν, να υπενθυμίσουμε την ερώτηση και την απάντηση από την κλιματική.
2: Λοιπόν, η ερώτηση,
1: είναι η ερώτηση που βγαίνει ήταν, για πρώτη φορά στον αέρα.
2: Έτσι,
1: ναι.
2: Πώς δικαιολογείται η ανάρτηση της σύμβασης που υπήρχε σε αυτή την, έξω από αυτή την.
1: Μιλάμε για τη θέση Πάστρα στο Καλαμάκι.
2: Στη θέση Πάστρα, ναι. Πώς δικαιολογείται λοιπόν η ανάρτηση αυτής της σύμβασης από τη κτηματική, η οποία ουσιαστικά αυτή η σύμβαση νομιμοποιεί καταφανέστατα παράνομη πράξη. Έτσι.
1: Και λοιπόν, η απάντηση.
2: Η απάντηση λοιπόν, την οποία λάβαμε πρόσφατα, λέει ότι.
1: Που δεν είναι ολοκληρωμένη απάντηση, να τονιστεί.
2: Ναι, δεν είναι ολοκληρωμένη και λέει ότι έκαναν έλεγχο και επιβεβαιώνουν ότι εκδόθηκε η συγκεκριμένη σύμβαση παραχώρησης,
1: ναι,
2: χρήσης αιγιαλού.
1: Είναι αυτή που αφορά μέσω, στο 80 σετ.
2: Όχι, η οποία αφορά
1: μόνο
2: οριοθετημένο χώρο επί του αιγιαλού. Πρέπει να ξέρετε ότι σε όλη την περιοχή του Καλαμακίου και την προστατευόμενη περιοχή υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν πάρει άδεια για ομπρέλες
1: και
2: εξαπλώστρες, μόνο όμως επί του Αιγιαλού, εκεί δηλαδή που είναι το βρεγμένο κομμάτι,
1: ναι,
0: στη συγκεκριμένη
2: περιοχή,
0: στο Θαλάσσιο Πάρκο,
2: έτσι,
1: ναι, ναι.
2: Όχι μέσα στις αμμοθήνες. Υπήρξε λοιπόν από την κτηματική υπηρεσία, δόθηκε αυτή η άδεια, αλλά για άλλη επιχείρηση, όχι για αυτή μπροστά από την οποία βρέθηκε τοποθετημένη αυτή η πινεκίδα.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Πάνω στις αμμοθήνες.
2: Σχετικά λοιπόν, λέει εδώ η απάντησή του, σχετικά με το παρακείμενο όπως τον περιγράφεται χώρο, δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει αναρτημένη σύμβαση. Προφανώς την έχουν αποσύρει. Και ουδέποτε η υπηρεσία μας έχει εκδώσει για το χώρο αυτό άδεια παραχώρησης για τοποθέτηση ομπρελών.
1: Και το ερώτημα ποιο είναι, κυρία Αρβανιτάκη?
2: Το ερώτημα είναι.
1: Και τι έκανε η κτηματική στη συνέχεια?
2: Ακριβώς. Τι έκανε η κτηματική?
1: Θα μας απαντήσει ο κύριος Παλαιθόδωρος, προϊστάμενος της υπηρεσίας.
2: Λοιπόν, προφανώς επειδή το θέμα έχει πάρει δημοσιότητα, αποσύρθηκε η πινακίδα μπροστά από την παράνομη αυτή επιχείρηση. Λοιπόν, αλλά στη συνέχεια να δούμε τι κάνουν οι
1: εταιρείες. Άρα δηλαδή μιλάμε για μια παράνομη επιχειρηματική δραστηριότητα, για να περάσουμε λίγο σε μουσική, για να διατάφτα.
2: Εφόσον είναι μέσα σε προστατευμένο, ισοπεδωμένη έκταση μέσα σε προστατευμένο χώρο, δεν είναι παράνομη πράξη αυτή.
0: Και φαίνεται, Σάκη, μια τελευταία κουβέντα, αυτά που λέει η Ιωάννα, ναι, ότι ο έλεγχος τελικά γίνεται από εμάς τους πολίτες. Αναλαμβάνουμε και αυτή την ευθύνη. Ναι. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν υπηρεσίες, θαλάσσιο πάρκο κτλ., όλοι αυτοί πορεύονται στη λογική της πολιτικής που είναι από πάνω τους, που λέει τι. Ιζάκιδος μπορικό προϊόν, αφήστε τον κόσμο να κάνει ό,τι δραστηριότητα θέλει, ό,τι... και όπου πάμε. Ναι. Να μην χαλάσουμε το χατήρι κανενός.
1: Ακριβώς.
0: Με συμπαθάτε, αλλά αυτό βγάζουμε σαν συμπέρασμα.
1: Από εδώ προκύπτει και η ευθύνη των υπηρεσιών, της κλιματικής και όχι μόνο. Γιατί μιλάμε και για υπηρεσίες, είτε στον
0: ναι,
1: δημοσιακό
0: τομέα. Ναι, αλλά
2: υπηρεσίες.
1: Και σε τελευταία ανάλυση, η πολιτική ευθύνη του πολιτικού προϊσταμένου.
2: Ότι ο Δήμος επίσης εγκρίνει αυτές τις αποφάσεις της κλιματικής υπηρεσίας.
1: Ακριβώς.
2: Επομένως, οι ευθύνες είναι ευρύτερες.
0: Ακριβώς.
2: Και αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι, και τις υπηρεσίες, αλλά και την τοπική
0: κυρίως
2: αυτοδιοίκηση.
0: Αυτή.
1: Παίρνω την ευθύνη πριν περάσουμε στη μουσική και λέω κάτι δικό μου το σχόλιο. Δικό μου το σχόλιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πια ο φορέας διαχείρισης του θαλασσίου πάρκου που κάποτε γνωρίσαμε. Είναι πια άλλο πράγμα, είναι ο ΦΠΚΑ, λειτουργεί σαν κρατική υπηρεσία.
0: Πείτε τι σημαίνει ο ΦΠΚΑ.
1: Εντελώς διαδικαστικά, γραφειοκρατικά κτλ.
0: Και για την κλιματική αλλαγή, αλλά που το βλέπουμε δεν υπάρχει. Λοιπόν, αφήστε τώρα, μην πούμε περισσότερα για αυτό το θέμα.
1: Ναι, να περάσουμε σε λίγη μουσική και επανερχόμαστε δρομήτεροι.

0: τα εκάστοτε πολιτικά νιντερέσα που λέει και μια ψυχή. Όνομα και μια χωριό και έχει δίκιο. Δυστυχώς. Και όπου νιντερέσω, συμφέρον. Στα τη Ζακύνθου. Είναι αυτό που μας έφαγε κιόλας. Απλά μια παρένθεση εδώ. Αυτή την ώρα μιλάς στο Earth News και στην εκπομπή Newsroom. Ο συμπατριώτης μας γραμματέας του Πασόκ Κινάλ, Γιάννης Βαρδακαστάνης. Και αναφέρει χρειάζεται μια άλλη πολιτική. Οι ανισότητες διευρύνονται. Κλείνει η παρένθεση. Είναι πάντα κοντά σας η Έρτζα Κίνθου και η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα. Και για όλους όσοι συντονίστηκαν αυτή την ώρα μαζί μας, είναι καλεσμένες η κυρία στο στούντιο της Έρτζα Κίνθου, η κυρία Ιωάννα Αρβανιτάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο, και η κυρία Τότα Αχτύπη, πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξίων Δημοσίου Ζακύνθου, που έχουν ενώσει δυνάμεις και έχουν κάνει παρεμβάσεις στην κτηματική και όχι μόνο για περιβαλλοντικά θέματα. Αφήνουμε λιγάκι τα της. Μάλλον βάζουμε μια άνω τελεία τώρα εδώ. Και να πάμε στην κυρία Τότα Αχτύπη, η οποία θέλει να αναφερθεί στο φυσικό τοπίο και τη συλλογική μνήμη. Λέμε τώρα, κυρία Αρβανιτάκη. Δηλαδή, τι λέει η κυρία Αχτύπη από τη μία και τι λέτε εσείς από την άλλη. Δηλαδή, αυτό που είναι το ιδεατό ή αν θέλετε το αυτονόητο, που υποτίθεται πρέπει να είναι το αυτονόητο, και αυτό που συμβαίνει στην πράξη.
1: Ακριβώς. Σάκη μου, όταν οι άνθρωποι διαλέγονται με την ουσία της λέξεως, ευλουτίζουν τα νοήματα, τις έννοιες και προκαλούν ένα αντίκτυπο στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν, βρίσκονται σε αυτά τα στοιχεία τα πολύ σημαντικά η Ιωάννα. Και αναφερόμενος ο Σύλλογος Καθαρά Νερά προς εμάς, πραγματικά εμείς συγκλονιστήκαμε. Και όταν το μάθαμε, γιατί το μάθαμε πολύ πρόσφατα, όλο αυτό το πράγμα το οποίο. Θα μου επιτρέψεις, Σάκη μου, δεν μιλάω για τον οποιοδήποτε επενδυτή, δεν με ενδιαφέρει. Επενδυτές βρίσκουν και κάνουν. Όταν βρίσκουν ένα τοπίο ελεύθερο και εφόσον σε αυτούς δεν υπάρχει, πάντα βρίσκουν τρόπους να πούν: μα εμείς προσφέρουμε δουλειά εργασίας. Θέσεις εργασίας. Αλλά αυτή η εργασία δεν θέλουν να σκεφτούν ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο και αυτό στον πολιτισμό μας. Πού υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις, πού υπάρχει οικογένεια να αναπτυχθεί σε αυτά, πού υπάρχει συμμετοχή σαν πολίτες αυτοί οι άνθρωποι όταν δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, και σας το είπα και πριν. Κάθε άλλο παρά μπορούν να ζήσουν την τοπική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Και ας λένε ότι μπορούμε να γίνουμε χορηγοί, να προσφέρουμε. Αυτά είναι για τα μάτια του κόσμου, ειλικρινά. Η ουσία είναι αλλού. Ότι αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται εκεί, πεθαίνουν όλο το 24, όσα λεφτά και να παίρνουν. Αλλά η ψυχική, η σωματική, η συναισθηματική υγεία πού πάει? Τους γιατρούς τρέχουμε. Ένα είναι αυτό που γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Ένα δεύτερο, αφήνονται οι υπόλοιπες ασχολίες του τόπου μας.
0: Να.
1: Όταν ο άλλος δουλεύει το 8 μήνες και μετά παίρνει ένα επίδομα που δεν παίρνουν και όλοι, επίδομα ανεργίας. Μετά τι κάνουνε, σηκώνονται και φεύγουν, πάνε ταξίδια. Από τη Χονολουλού φτάνουν δεν ξέρω πού, στα Ιμαλάια, στο Θιβέτ δεν ξέρω πού. Γιατί? Για να εκτονωθούν, να ξεκουραστούν από το στρες και από την πίεση που ασκείται τόσους μήνες επάνω τους. Άρα λοιπόν είναι αυτό ζωή. Και εμείς το γράφουμε εδώ. Επιτρέψτε μας λίγο να σας διαβάσω πολύ σύντομα αυτό για να δώσω χρόνο στη Γιάννη να πει και τα υπόλοιπα. Η πράξη επανακαθορισμού του γυαλού, παραλίας κτλ. Με ιδιαίτερη ευαισθησία θίγουμε θέματα φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος, έχοντας επίγνωση της αναγκαιότητας διαφύλαξης, διατήρησης και προστασίας του για τη βιωσιμότητα των ανθρώπων και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού μας. Και θέτουμε ερωτήματα. Ποια είναι αυτά? Η υπέρμετρη εκμετάλλευση, καταστραγίζηση του περιβάλλοντος, καταστρατήγηση με σκοπό την εξυπηρέτηση ιδιωτικών τουριστικών επενδύσεων χωρίς μέτρο, χωρίς σχεδιασμό. Υπάρχει χωρικό σχεδιασμό, υπάρχει κανονισμό, υπάρχει φέρουσα ικανότητα και στρατηγικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης και βιωσιμότητα συνολικά του τόπου μας. Μόνο τουριστική ανάπτυξη είναι αυτό το τόπο για να έχει ανάπτυξη. Που λαμβάνει υπόψη ζωτικές παραμέτρους για τη διαφύλαξη του τοπικού οικοσυστήματος, φέρουσα ικανότητα του τουριστικού αποτυπώματος που μπορεί να αντέξει το φυσικό περιβάλλον, η τοπική κοινωνία, όπως σας είπα, και κουλτούρα, οικονομία και φυσιογνωμία της τοπικής μας παραγωγικότητας. Το τοπίο μας που αλλοιώνεται, οι ανθρώπινες παραδοσιακές δραστηριότητες. Άλλο, την απαξίωση, την παράβλεψη της διαφύλαξης της συλλογικής κοινωνικής μνήμης, που υπάρχει και αυτή και στις παραλίες που συναντιούνται οι άνθρωποι και έχουν σχέση οι άνθρωποι. Δεν φτιάχνουμε σχέση, αγαπητέ Σάκη, μόνο οι άνθρωποι μεταξύ μας, αλλά και με το περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Γιατί ονομάζουμε Μπούκα, γιατί ονομάζουμε Παλιοκαμάρα, γιατί ονομάζουμε το άλλο τοπίο που είπε η περιοχή εκείνη, η Γιάννα μου, τα τοπονύμια που πήγαμε και για τις Αμοθήνες, πώς λέγεται το
0: Πάστρα.
1: Πάστρα. Υπάρχει κάποιος λόγος βιωματικός που συνδέει τις τοπικές κοινωνίες με αυτά και δίνεται από γενιά σε γενιά διαχρονικά. Που πήγαμε και για τις Αμοθήνες, πώς λέγεται το
0: Πάστρα.
1: Πάστρα. Υπάρχει κάποιος

0: κύριε Σάκη μου. Έχει υπογραφεί το γεγονός και στοχεύει μεταξύ άλλων στη διατήρηση και διαφύλαξη σημαντικών ή χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ενός τοπίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Προληπτική δράση για ενίσχυση, αποκατάσταση αν έχει καλάσει από, από θεομηνίες κλπ. Ή δημιουργία τοπίων. Και εναρμόνιση ανθρώπινων δραστηριοτήτων για τη διατήρηση της πολλαπλής αξίας του τοπίου. Και όταν λέμε δημιουργία τοπίων, έχουμε για παράδειγμα στο Κρυονέρι. Αυτό το χώρο δίπλα από την Βρύση τη Βενετσιάνικη. Mm. Δεν θα πρέπει αυτό το τοπίο να διαμορφωθεί?
1: Ναι.
0: Θα μείνει έτσι, να μην υπάρχει λίγο πράσινο, να μην υπάρχουν δύο παγκάκια, να μην υπάρχει μια ταμπέλα τι σημαίνει και τι είναι αυτό. Απέναντι είναι ο κόκκινος βράχος του Ξενόπουλου. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Όλα αυτά, κύριε Σάκη, έχω την αίσθηση και τη διέστηση ότι οι πολιτικοί μας άρχοντες δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους, κοιτάνε μόνο τον ιντερέσο του εκάστοτε επενδυτή, ο οποίος επενδυτής μετά, αν αποκτήσει και πολύ χρήμα από αυτά που κάνει και του δίνουν την άδεια να κάνει ό,τι θέλει, μας πουλάει και πολιτισμό.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καρδιά αγωνίας από την
0: κυρία Τόπα. Ακριβώς. Καρδιά αγωνίας. Γιατί έχω παιδιά αγωνίας. Και εγώ
2: νομίζω ότι τα είπε εξαιρετικά.
1: Και μιλάει από καρδιά.
2: Τα είπε εξαιρετικά και νομίζω ότι όλα αυτά τα βιώνουμε όλοι οι Ζακυνθινοί πολίτες.
1: Ναι.
2: Και τα κατανοούμε γιατί τα βιώνουμε. Ουσιαστικά τα βιώνουμε. Λοιπόν, επειδή ακριβώς συμβαίνουν όλα αυτά. Και επίσης, επειδή παρατηρήσαμε ότι στο νησί μας τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές εκθέσεις για αλλαγή ορίων Αιγιαλού και
1: ναι,
2: παραλίας,
1: ναι, όντως.
2: Έτσι, θελήσαμε να το ψάξουμε και νομικά λίγο το θέμα. Να πω λοιπόν αρχικά στους ακροατές που μας ακούν ότι
1: είναι στην αέρα, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι μιλάει τώρα η κυρία Ρουαϊντά και πρόεδρος του Συλλόγου του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Καθαρά Νερά στη Θάλασσα. Τι λέω μου.
2: Στη Ζάκυνθο.
1: Καθαρά νερά στη Ζάκυνθο. Καθαρά νερά στη Ζάκυνθο.
2: Όταν παίρνετε μια τέτοια απόφαση αλλαγής ορίων Αιγιαλού και παραλίας, ο νόμος, έτσι, παράγραφος 10 του άρθρου 5 του νόμου 5092 του 2024, ορίζει ότι η αλλαγή μπορεί να γίνει για τρεις λόγους. Είτε όταν διαπιστωθεί σφάλμα, όταν αποδεικνύεται δηλαδή ότι η αρχική χάραξη και ο καθορισμός των ορίων βασίστηκαν σε σφαλμένα στοιχεία ή λανθασμένη εκτίμηση της περιοχής. Δεύτερη αιτία μπορεί να είναι μεταβολή της οριογραμμής λόγω φυσικών αιτίων, όπως είναι το θέμα της διάβρωσης έτσι, των ακτών. Και τρίτος λόγος είναι η μεταβολή της οριογραμμής λόγω νόμων τεχνικών έργων που μπορεί να έχουν κατασκευαστεί κάποια έργα, λιμενικά έργα, προστατευτική μόλη κλπ. Απαιτείται λοιπόν να υπάρχουν κάποιες από αυτές τις τρεις προϋποθέσεις. Όχι δηλαδή κάποιο ιδιωτικό συμφέρον να υπαγορεύει την αλλαγή ορίων Αιγιαλού και παραλίας. Φυσικά έχει δικαίωμα ιδιώτης ή μια εταιρεία να κάνει έτοιμα. Έτσι, για αλλαγή ορίων Αιγιαλού και παραλίας, αλλά για να αποφασιστεί αυτό θα πρέπει να συντρέχουν κάποιοι από αυτούς τους λόγους τους οποίους...
1: Για δε την περιοχή Κρονερίου το αίτημα το έχει κάνει η Δημοτική Αρχή, για τη δε περιοχή του Κρονερίου. Λοιπόν, απλά έχουμε λίγα λεπτά τώρα.
2: Ναι, ναι. Να πούμε λοιπόν...
1: Για να προλάβετε να τα πείτε. Ναι. Να σας διακόψω.
2: Να ερωτήματα τα οποία θέσαμε για την αλλαγή ορίων Αιγιαλού. Καταρχάς, επειδή ξεκινήσατε με το Κρυονέρι, να πούμε ότι το ένα ερώτημά μας αφορά να μας ενημερώσουν ποιοι από αυτούς τους λόγους που αναφέραμε επέτρεψαν την αλλαγή ορίων Αιγιαλού και παραλίας και να μας πούν και για ποιο σκοπό έγινε αυτή η αλλαγή. Είναι πάρα πολύ σημαντική ιστορικά έτσι, για την τοπική κοινωνία η περιοχή αυτή και θέλουμε να μάθουμε για ποιο λόγο έγινε αυτό. Όσο αφορά την άλλη περιοχή, στην Μπούκα Τσιλιβή, εκεί λοιπόν, επειδή στην έκθεση της Επιτροπής υπάρχει το αιτιολογικό ότι παρατηρήθηκε διάβρωση, εμείς ρωτάμε αφενός μεν γιατί δεν υπήρξε έκθεση από γεωλόγο από τη στιγμή που παρατηρήθηκε διάβρωση στην περιοχή, γιατί λοιπόν δεν έχουμε γεωλόγο ο οποίος να έχει κάνει μελέτη εκεί.
1: Γι' αυτό έτσι, και η επιστολή σας απευθύνεται και προς το γεωτεχνικό επιμελητήριο.
2: Έτσι. Επίσης ρωτάμε, από τη στιγμή που η Επιτροπή διαπιστώνει διάβρωση, πώς δίνει μέγιστο πλάνο

0: κράτους παραλίας 10 μέτρων, okay, όταν με βάση την νομοθεσία σε περιοχές που υπάρχει διάβρωση και μάλιστα στη συγκεκριμένη περιοχή είναι και εκτός σχεδίου πόλης. Έτσι. Πώς λοιπόν σε μια περιοχή με έντονα φαινόμενα διάβρωσης και εκτός σχεδίου πόλης δίνεται μέγιστο πλάτος παραλίας 10 μέτρων, όταν ακριβώς αν θέλεις να προστατεύσεις από τη διάβρωση την περιοχή πρέπει να δώσεις το μέγιστο δυνατό πλάτος, που είναι τα 50 μέτρα με βάση την νομοθεσία. Έτσι. Και το τελευταίο το οποίο ρωτήσαμε ήταν γιατί από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο εκπρόσωπος από την αποκεντρωμένη διοίκηση, ο κύριος Χριστοφορίδης Κωνσταντίνος, και ο αναπληρωτής του, έτσι, εφόσον η έκθεση επικαλείται απαρτία, έτσι, παρά το ότι η έκθεση επικαλείται τυπικά απαρτία, η απουσία περιβαλλοντικής αρχής αποκτά αυξημένη βαρύτητα σε μια υπόθεση.
1: Και αν ήταν τυχαία, έτσι, η απουσία αυτή σκόπιμη.
0: Ακριβώς. Σε μια υπόθεση που ήδη η Επιτροπή αναγνωρίζει διάβρωση ακτής. Mm. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση.
1: Και στην οποία η Επιτροπή, προϊστάτω, ο νυν προϊστάμενος της χρηματικής υπηρεσίας Ακίδου Βασίλης Παλαιοθόδωρος, ο οποίος έχει βάλει και την υπογραφή του.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και την έχει αιτιολογήσει.
0: Τελικά βέβαια, δηλαδή σε αυτή την πράξη το περιβάλλον ποιος το υπερασπίστηκε. Έτσι, διότι εάν υπήρχε ο εκπρόσωπος από την αποκεντρωμένη, όπου η υπηρεσία αυτή, ναι, έτσι, και θα προσέδιδε μια αντικειμενικότητα στην απόφαση της Επιτροπής, διότι η Επιτροπή αποτελεί το μόνο από τοπικούς υπαλλήλους, εδώ παράγοντες. Ναι. Έτσι. Εάν υπήρχε εκπρόσωπος από την, αποκεντρωμένη και θα υπήρχε μια φωνή υπεράσπιση του περιβάλλοντος και μια μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στην απόφαση αυτή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχω χρόνο να πω περισσότερα πράγματα.
1: 3-4 λεπτά. Και ποια είναι η απάντηση που δεν πήρατε?
0: Στο έγγραφο αυτό δεν έχουμε πάρει απαντήσεις
1: από τη χρηματική υπηρεσία.
0: Τη χρηματική υπηρεσία. Και μάλιστα ο κύριος Παλαιοθόδωρος μας είπε ότι δεν ξέρει πότε θα απαντήσει.
1: Α.
0: Έχει φόρτο εργασίες, η υπηρεσία δεν είναι υποστελεχωμένη. Αυτό το ακούμε σε όσες υπηρεσίες και αν έχουμε απευθυνθεί.
1: Που μπορεί να είναι πραγματικότητα,
0: ναι,
1: αλλά αποτελεί και ένα μόνιμο άλοθη.
0: Ακριβώς.
1: Για υπηρεσιακούς παράγοντες και πολιτικούς,
2: ναι,
1: προϊστάμενους.
2: Για πολιτικούς προϊστάμενους κυρίως.
1: Προϊστάμενους.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και ελπίζουμε επίσης η απάντηση αυτή να μην είναι, πώς να το πούμε, γενικός και
1: με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: άλλα λόγια να
1: εμείς θα ξαναμιλήσουμε μαζί του.
0: Έτσι. Επειδή είχαμε μια προφορική συζήτηση,
1: ναι,
0: για το θέμα της παραλίας των 10 μέτρων,
1: ναι,
0: μας
1: τον
0: είπε, ναι, με τον κύριο Παλαιοθόδωρο, μας είπε λοιπόν ότι,
1: ότι
0: αυτή η απόσταση των 10 μέτρων ισχύει στο Τσιλιβί,
1: ναι,
0: σε μια περιοχή η οποία είναι εντός σχεδίου πόλης. Και θεώρησαν καλό, το αναφέρουν και μέσα στο έγγραφό τους, να τραβήξουν την ίδια γραμμή και στην βόρεια περιοχή που είναι εκτός σχεδίου πόλης.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Έτσι, δεν μας λένε για ποιο
1: λόγο,
0: ακριβώς τι ικανοποιεί αυτό. Μιλάνε για ομαλή συνέχεια. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ αυτό. Έτσι, όταν η κάθε περιοχή, έτσι, έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες.
1: Ναι, η ομαλή,
0: έτσι,
1: συνέχεια.
0: Ακριβώς.
1: Ομαλή συνέχεια στην εξέλιξη της υποκατασκευής μεγάλης ξενοδοχικής μονάδας στην περιοχή.
2: Να κλείσουμε με μια πρόσθεση,
1: μια θέλετε,
2: ναι, κάτι, ναι, να, ναι, πούμε. Ναι. Προσωπικά και πιστεύω.
1: Ναι, ναι,
2: και,
1: ναι, όχι, ναι, ναι.
0: Θα ήθελα και εγώ. Εγώ.
2: Ναι, να,
1: ναι, ναι, ναι, να κάνετε και δύο το πτήσιμο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: και αν θα δώσετε συνέχεια με άλλες επαφές, παρεμβάσεις, συναντήσεις, ενδεχομένως και κινητοποιήσεις.
0: Φυσικά είναι στην πρόθεσή μας να γίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε κάτι να εξαγγείλουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Ούτε μ' αρέσει να λέω κάτι αν δεν είναι ήδη δρομολογημένο.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι. Αλλά φυσικά δεν πρόκειται να παραμείνουμε σιωπηλοί και άπρακτοι. Και θα ήθελα, επειδή πολλές φορές με συναντούν άνθρωποι στο δρόμο και μου λένε ωραία τα λες, καλά τα κάνεις,
1: ναι,
0: αλλά δεν γίνεται τίποτα, αλλά
1: δεν γίνεται τίποτα.
0: Υπάρχει ένα αίσθημα παραίτησης του κόσμου, έτσι. Θα ήθελα λοιπόν.
1: Ναι, ναι, αυτό βέβαια το λέει ο καθένας για να δικαιολογήσει και τη δική του απραξία.
0: Ακριβώς.
1: Από ένα σημείο και μετά, εγώ δεν τα ακούω αυτό.
0: Θα ήθελα λοιπόν να διαβάσω, αν μου επιτρέπετε,
1: ναι.
0: ένα μικρό απόσπασμα
1: ναι,
0: από τον Αντώνη Σαμαράκη.
1: Γιατί πρέπει να κλείσουμε, κυρία.
0: Ο οποίος γράφει. Ήταν ήσυχοι αυτοί οι άνθρωποι. Ήσυχοι. Αλλά δεν είχαν δικαίωμα να είναι ήσυχοι. Εδώ ακριβώς είναι ο κίνδυνος. Εδώ ακριβώς είναι ο κίνδυνος να σβήσει στις καρδιές των ανθρώπων η ανησυχία. Να σβήσει η αγία ανησυχία. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος. Όρμησα και τράβηξα το σήμα κινδύνου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπατε, κύριε Αρμανιτάκη.
0: Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε.
2: Κύριε Σάκη μου και Ιωάννα μου, αυτή η ανησυχία που λέει ο Σαμαράκης, ο αξέχαστος, ο αείμνηστος, ας καλλιεργηθεί σε όλους μας, όχι μόνο από τις συλλογικότητες, καθαρά νερά, πολιτιστικός σύλλογος, σύλλογος συνταξίχων κτλ., αλλά και από τους αιρετούς αντιπροσώπους μας της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι μπορούν να μας αφυπνίσουν, εάν θέλουν, για να προστατεύσουμε τη βιωσιμότητα του φυσικού, του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και το.
1: Από αυτούς περιμένετε να μας αφυπνίσουν.
2: Όχι.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο.
2: Ο ρόλος τους αυτός είναι όμως, γι' αυτό τους βγάζουμε. Για να ικανοποιούν τις ανάγκες μας.
1: Ναι.
2: Για να διαφυλάξουν το φυσικό περιβάλλον. Εφόσον λοιπόν αυτό δεν συμβαίνει.
1: Ναι,
2: αυτή η ανησυχία ας απλωθεί σε όλους μας, σε κάθε ένα χωριστά, στις συλλογικότητες που υπάρχουν, αλλά και στις περιβαλλοντικές οργανώσεις που λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο. Να λέω ονόματα, διάφορες υπάρχουν.
1: Δεν σημαίνει ότι ψηφίζουμε, κάνουμε ανάθεση έργου, καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και περιμένουμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αλλά θα επανέλθουμε.
0: Θα επανέλθουμε πολύ για αυτό το χρόνο.
2: Εσάς και τους ακροατές σας και το προσωπικό εδώ που
1: τον Αλέξανδρο Ντάση,
0: τον ήχο, όλους εδώ και τον ραδιοφωνικό, τους
2: εργαζόμενους.
1: Να ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ την κυρία Ιωάννα Αρβανιτάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Καθαρά Νερά στη Σάκηθο, και την κυρία Τότα Ακτύπη, πρόεδρο του Συλλόγου Συνταξίουχων Πολιτικού, των Πολιτικών Συνταξίουχων Δημοσίου Ζακύνθου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Και μακάρι να καταφέρουμε έτσι να αφυπνίσουμε κάποιες συνειδήσεις, αν μη τι άλλο.
2: Καλά να αναδεικνύεται τα
1: θέματα. Εάν
0: συνεχεία. Καταλάβουν οι πολίτες που μας ακούν ότι έχουν τρομερή δύναμη στα χέρια τους.
2: Έτσι.
1: Ναι.
0: Θα λυθούν όλα.
1: Ναι, έτσι. Μόνο έτσι.
0: Δεν χρειάζεται απαγοήτευση. Υπάρχει νομοθεσία και φωνή λαού,
2: οργή Θεού. Έτσι, μαζί με το Σαμαράκι θα πούμε και αυτή τη λαϊκή σοφία.
1: Γεια και χαρά. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Δελτίο
1: ειδήσεων.
2: Ευχαριστούμε.
3: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Όπως ανέφερε, η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Το πάρκο βιοτεχνολογίας με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ και φιλοξενεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, θέτοντας σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, που εξετάζει νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και τις επιπτώσεις τους σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερα, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό, ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κύριος Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την ηπειρωτική χώρα, με βασική λύση για τη μείωση του τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Στο ιατρείο της Κορνεάδου οι αρχές ψάχνουν τι προηγήθηκε του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και ανέφερε ότι ο χώρος διέθεται άδεια παθολογικού ιατρείου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση πολύ βαριά διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική ηγεσία. Ο Γιώργος Μαζονάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πορεύτηκε με το ταλέντο του με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε, ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ, τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του, όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα. Σε φορτίο με 30 άφυλα που προοριζόταν για ανθοπολείο στην Αρτέμιδα είχαν κρύψει 84 κιλά κοκαΐνης οι διακινητές που συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές. Η κοκαΐνη είχε μεταφερθεί από την Κολομβία στην Ελλάδα, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 άτομα μετά την αξιοποίηση πληροφοριών από το γραφείο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ενώ το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί η ταφή του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Τραγωδία σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πρωτού φτάσει στον προορισμό του. Τουλάχιστον 5 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 80 οι αγνοούμενοι. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς.
5: Ερτζακίνθο
6: 95,2 και 93,2 στα FM.
7: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
8: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
9: Άκου τώρα.
8: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
10: Senses Eyesight.
11: Όραση, οπτικά.
10: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
11: Protection Eyesight Optics. Προστασία ήλιος. αισθήσεις.
10: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
11: Eyesight Optics. Fashion sunglasses.
10: Eyesight. Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή επαφής.
11: Welcome to the Eyesight World.
10: Eyesight Optics.
11: Eyesight Οπτικά.
9: Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
12: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.

0: Καλημέρα σε όλους. Σε αναμονή της Χαρίκλειας που θα έρθει σε λίγο, να καλημερίσω όλους εσάς που μας ακούτε από τους 95,2 και 93,2 στα FM από την ΕΡΤ Ζακύνθου, με τον Αλέξανδρο Λάση και τον Σταύρο Λιβέρη σήμερα κοντά μας για να μας βοηθήσουν να βγούμε στον αέρα, να μας ακούσετε, να προβληματιστείτε ίσως, να έχετε ερωτηματικά που καλό είναι να μας μεταφέρονται. Έχουμε συζητήσει και με το, έχουμε κλείσει να το πω και ένα ραντεβού με το κύριο Τσιριγότη για να έρθει σήμερα. Μέχρι τώρα δεν έχει έρθει. Ελπίζουμε ότι θα απαγκιστρωθεί από οποιαδήποτε δουλειά έχει ή υποχρέωση έχει σήμερα και θα τον έχουμε μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής. Εν όψη λοιπόν όλων αυτών, θα ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με το θέμα του, των επιδοτήσεων που αφορούν την περίοδο 28-34, και αυτό γιατί είμαστε σε διαδικασία για τη φετινή επιδότηση με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει και που δυστυχώς συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. Αν έχω το χρόνο αργότερα θα σας ενημερώσω για το που βρισκόμαστε. Σε κάθε περίπτωση όμως σπεύσατε να κλείσετε ραντεβού για να κάνετε την αίτησή σας. Παρότι δεν υπάρχουν ακριβώς ημερομηνίες, υπάρχουν και δεν υπάρχουν, πολύ δύσκολο το, η διαδικασία, πρωί και 3/4 και 1 ώρα, αρκετά επίπονη, και έχουμε και σημερινή εξέλιξη από την ΑΔΕ που έβγαλε μια εγκύκλιο, η οποία δεν είναι και εγκύκλιος ακριβώς, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί δεδομένου ότι πέρασε από ΦΕΚ, και αναφέρεται σε υποχρεώσεις που έχουν τα κήδη, οι ιδιώτες που κάνουν τις αιτήσεις, σε υποχρεώσεις που έχουν η παραγωγή, και αναφέρεται και σε πρόστιμα που θα πέσουν σε περίπτωση που κάτι πάει λάθος. Λες, και αυτή είναι η μοναδική που δεν κάνουν λάθος στην Ελλάδα, και το πρώτο που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι ο εκφοβισμός με τα πρόστιμα. Αλλά σας είπα ότι αν υπάρχει ο χρόνος θα τα πούμε αργότερα γι' αυτό. Πάμε λοιπόν να σας αναφέρω, επειδή έχει αρχίσει η διαβούλευση στην Ελλάδα για τις επιδοτήσεις, για την νέα ΚΑΠ δηλαδή, περίοδο 28-34, και καλό είναι όσο περισσότερο ενημερωμένοι είμαστε, τόσο καλύτερα μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα και αναλόγως να κάνουμε και τις προτάσεις μας. Οι κατευθυντήριες γραμμές λοιπόν από την Κομισιόν, από ό,τι αναφέρεται στο άρθρο της Αγκρέντα, στο κεντρικό άρθρο, από εκεί παίρνω και αυτές τις ειδήσεις, είναι ότι να δίνονται 2.500 ευρώ επιδοτήσεις κάτω από τα 100 στρέμματα. Το λέω αυτό γιατί, να μην πω το 100% στη Ζάκυνθο, ίσως υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις, οι εκμεταλλεύσεις εδώ κάτω από 100 στρέμματα είναι. Επομένως μας ενδιαφέρει άμεσα. Να ξεκινήσω όμως να πω αναλυτικά τι είναι αυτό που αναφέρεται σήμερα σε αυτό το άρθρο του Γιώργου Κοντονή, που κάθε εβδομάδα μας, η αλήθεια είναι ότι μας καλύπτει με πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Λέει λοιπόν ότι στάνταρ ποσό 13 ευρώ το στρέμμα, τσεκ, δηλαδή η βασική ενίσχυση είναι αυτό. Επιπλέον ενιαίο ποσό ανανέο αγρότη 5.000 ευρώ, προσάυξη 6 ευρώ το στρέμμα για μεσαίες εκμεταλλεύσεις και 2 ευρώ για περιφέρειες που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και για τους μικρούς, κάτω των 100 στρεμμάτων, 2.500 ευρώ ανακατάλευση προς αντικατάσταση όλων των επιδετήσεων. Αυτά είναι τα νούμερα που αναφέρονται στο παράδειγμα το οποίο φιλοξενεί η Κομισιόν στις κατευθυντήριες γραμμές της προς τα κράτη-μέλη για το σχεδιασμό των ενισχύσεων της ΚΑΠ για την περίοδο 28-34. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του εγγράφου με θέμα «Πώς να διασφαλιστεί η καλύτερη στόχευση των παρεμβάσεων της ΚΑΠ, απεικόνιση συγκεκριμένου παραδείγματος και σχετικών πτυχών προγραμματισμού», θέλει να περάσει το μήνυμα πως οι ενισχύσεις πρέπει να μοιραστούν με στρατηγική που προκύπτει μέσω συγκεκριμένων βημάτων. Και ποια θεωρεί ότι πρέπει να είναι αυτά τα βήματα? Πρώτον, η ανάλυση. Ποιο είναι το σχετικό εισόδημα σε διαφορετικού είδους εκμεταλλεύσεις? Εξέταση του εισοδήματος των αγροτών από τη γεωργική δραστηριότητα σε μια αντιπροσωπευτική περίοδο αναφοράς, πηγή δεδομένων, περίοδος αναφοράς κλπ. Που θα αποφασιστεί από τα κράτη-μέλη. Ποια διδάγματα έχετε αντλήσει από τις αξιολογήσεις? Πρέπει δηλαδή το κάθε το κάθε κράτος μέλος να πάρει μια συγκεκριμένη περίοδο ως περίοδο αναφοράς και να κάνει την ανάλυση του, το κράτος μέλος επαναλαμβάνω, να κάνει την ανάλυση του πάνω σε αυτή την περίοδο για να αντλήσει, να αξιολογήσει και να αντλήσει τα διδάγματά του. Δεύτερο βήμα είναι η επιλογή πολιτικής. Ποια ομάδα αγροτών θα λάβει έξτρα στήριξη εκτός από τους νέους αγρότες? Θεωρεί δηλαδή σε αυτό το δεύτερο βήμα ότι οι νέοι αγρότες οπωσδήποτε πρέπει να λάβουν περαιτέρω ενίσχυση, αλλά ποια είναι η ομάδα πέρα από τους νέους αγρότες που αξίζει τον κόπο να έχει επιπλέον ενίσχυση? Το τρίτο βήμα είναι η επιλογή των παρεμβάσεων. Σχεδίαση παρεμβάσεων, δηλαδή πληρωμή, αναστρέμα ή ενιαίο ποσού ανακμετάλλευση. Ποια θα είναι τα επίπεδα της ενίσχυσης και τα όρια? Στο τρίτο βήμα λοιπόν θα πρέπει να επιλέξει το κράτος μέλος ποια παρέμβαση θα κάνει, με ποιο τρόπο θα δώσει τις επιδοτήσεις, αναστρέμα ή ανακμετάλλευση. Και το τέταρτο κομμάτι είναι το τσεκ να εξασφαλιστεί το εύρος του εθνικού μέσου όρου μεταξύ 13 και 24 ευρώ το στρέμμα. Έχει προσδιορίσει ότι με βάση τα κοινοτικά χρήματα εκείνα που θα μπορεί να δώσει είναι ανάμεσα 13 και 24 ευρώ το στρέμμα, και με βάση αυτό θα κινηθεί για την απόφαση. Μόλις μπήκε στο στούντιο ο φίλος μου ο Κώστας ο Τσιριγότης, τον ευχαριστούμε που είναι εδώ. Θα τελειώσω όμως αυτό με το οποίο ξεκίνησα και θα είμαστε μετά, θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε. Μπορείς όμως να καλημερίσεις
1: τους... Η προτεραιότητα είναι δική σας. Χαιρετίζω και καλημερίζω όλους τους Αγιθινούς, όλους τους κατοίκους του νησιού της Ζακύνθου.
0: Συνεχίζω λοιπόν για να ολοκληρώσω αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Είναι λοιπόν η στόχευση των επιδοτήσεων σε τέσσερα βήματα. Στο παράδειγμα, γιατί η Επιτροπή έχει ένα παράδειγμα, καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν το μείγμα των επιδοτήσεών τους σε τρία βήματα. Το πρώτο βήμα, να δούνε στο μέσο όρο της πενταετίας ποιο εύρος φυσικού μεγέθους εκμεταλλεύσεων παρουσιάζει μέσο όρο αγροτικού εισοδήματος χαμηλό. Στα παραδείγματα λοιπόν της Κομισιόν, το υποθετικό κράτος μέλος βλέπει ότι οι εκμεταλλεύσεις κάτω των 150 εκταρίων έχουν χαμηλό εισόδημα. Ωστόσο, το κράτος μέλος θέλει να στοχεύσει αποκλειστικά προς τους επαγγελματίες αγρότες, καθώς αυτοί έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες. Παράλληλα, αποφασίζει ότι εκμεταλλεύσεις κάτω των 100 στρεμμάτων θα λάβουν επιδότηση από το καθεστώς μικρών αγροτών που αντικαθιστά όλες τις άμεσες ενισχύσεις. Ως εκ τούτου, λαμβάνει την απόφαση αρχικά με βάση μόνο το μέγεθος να αυξήσει τις επιδοτήσεις για να εκμεταλλευτεί για εκμεταλλεύσεις ανάμεσα σε 300 και 750 στρέμματα. Να πω εδώ λοιπόν ότι δεν θα έχει μεγάλη δυσκολία η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγειοργίας ή όποιος ασχοληθεί με το θέμα, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα οι εκμεταλλεύσεις ούτε δεν φτάνουν τα 300 ή 700, μέχρι 750 στρέμματα. Ελάχιστες εκμεταλλεύσεις μπορεί να είναι πάνω από αυτά. Μπορεί να μιλήσουμε για τη Θεσσαλία ή όπου αλλού. Επομένως, θα είναι εύκολη η επιλογή για την Ελλάδα, κυρίως το κομμάτι εκείνο που αναφέρεται σε εκείνους που έχουν κάτω από 100 στρέμματα, που θεωρεί τους μικρούς αγρότες, στους οποίους ο στόχος είναι να δώσει μία ενιαία ενίσχυση για όλες τις επιδοτήσεις, να τις ενοποιήσει σε μία. Εγώ θεωρώ ότι είναι και το καλύτερο σύστημα για να σταματήσει και αυτό το μεγάλο πρόβλημα που έχουν με τα χαρτιά η παραγωγή και που παίρνουν και ελάχιστες επιδοτήσεις. Το δεύτερο βήμα είναι να εξετάσουν την περιφερειοποίηση, είτε γεωγραφική, παραδείγματος χάρη σε επίπεδο 13 περιφερειών που έχουμε στην Ελλάδα, είτε αγρονομική, όπως είναι σήμερα δηλαδή, που είναι αρωτρές, δέντρα, βοσκοτόπια, που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, δηλαδή που εμφανίζονται τα χαμηλότερα εισοδήματα. Στο παράδειγμα που κάνει η Κομισιόν, χωρίζει σε τέσσερες περιφέρειες τον πίνακα που έχει δώσει και προσδιορίζει ότι το μικρότερο εισόδημα είναι στην περιφέρεια Β. Σχηματικό είναι αυτό. Να πω εδώ λοιπόν ότι ήδη έχει γίνει εδώ ένας διαχωρισμός με τις τρεις περιφέρειες, τις αλωτρές δηλαδή, τις μόνιμες και τις περιφέρειες που έχει σε σχέση με την κτηνοτροφία. Μπορεί να μείνει και έτσι από τη στιγμή που αλλάζει ολόκληρο το σύστημα. Το τρίτο βήμα είναι να εξετάσουν κλαδικά, δηλαδή ανακαλλιέργεια και εκτροφή, που εντοπίζονται τα χαμηλότερα εισοδήματα. Στο παράδειγμα, οι οπορώνες, οι ελιές, τα εγωπρόβατα και τα αβοοειδή εμφανίζουν σημαντικά μικρότερα εισοδήματα από το μέσον όρο. Αποφασίζεται λοιπόν να υπάρξει συνδεδεμένη ενίσχυση προς τους κτηνοτρόφους και στήριξη της ελιάς μέσω τομεακού προγράμματος. Και το τέταρτο, να λάβουν υπόψη ότι ο κανονισμός ορίζει ότι θα πρέπει να αυξήσουν τις επιδοτήσεις προς τους νέους αγρότες. Στο παράδειγμα που κατεβάζει η Κομισιόν, το κράτος μέλος αποφασίζει να πληρώσει το τσεκ αναστρέμα, αλλά να πληρώσει και την υποχρεωτική αυξημένη στήριξη προς τους νέους αγρότες ως ενιαίο ποσό. Σημειώνεται εδώ πως οι νέοι αγρότες λαμβάνουν και την πληρωμή αναστρέμα, τη γενική δηλαδή πληρωμή, στο ενιαίο ποσό. Από εκεί πέρα βγάζει τα ποσά που προκύπτουν. Στάνταρ πληρωμή αναστρέμα 13 ευρώ το στρέμμα ως παράδειγμα. Ενιαίο ποσό αναγρότη 5.000 ευρώ ανά νέο αγρότη ανά εκμετάλλευση. Προσαύξηση για μεσές εκμεταλλεύσεις 300-750 στρέμματα συν 6 ευρώ από τα 13, εφόσον είναι κάτω από τα 750 προσθέτει 6 ευρώ. Και προσάυξηση αν είναι στην περιφέρεια Β, στην περιφέρεια δηλαδή που βλέπει ότι έχει το χαμηλότερο εισόδημα, αλλά 2 ευρώ. Όλα αυτά που είπα είναι αθρηστικά. Η πληρωμή προς τους μικρούς αγρότες είναι 2,5 ευρώ ανά εκμετάλλευση, ανεξάρτητα από όλα αυτά που είπα προηγουμένως. Δεν θα επιμείνω να πω επιπλέον ότι η Κομισιόν αναφέρει ότι πως το κάθε κράτος μέλος μπορεί να στοχεύσει καλύτερα τις επιδοτήσεις του και μέσω των συνδεδεμένων, μπορεί δηλαδή να διαφοροποιήσει ακόμα και το πριμ ανάλογα με διάφορα κριτήρια, όπως είναι το μέγεθος και η ιεράρχηση μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, το εδαφικό, αντιμετώπιση πρόθεσεων αναγκών, οι βιώσιμες πρακτικές, παραδείγματος χάρη βιολογική γεωργία, προϊόντα ποιότητας με σήμανση, συνεργασία, παραδείγματος χάρη αν είναι κάποιοι μέλλον συνεταιρισμών ή οργανώσεων παραγωγών ή κτλ. Όλα αυτά λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, μια και ήρθε ο κύριος Ριγότης και θα είναι μαζί μας, αναφέρονται σε μια προσομοίωση, όπως θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, που κάνει η Κομισιόν, όπως είναι αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, για να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να οργανώσουν τα ίδια τα κράτη-μέλη τη δική τους πρόταση που αφορά τον τρόπο που θα αποδίδονται επιδοτήσεις στην περίοδο 28-34. Εδώ πρέπει να πω ότι επειδή οι επιδοτήσεις ήδη έχουν μειωθεί πάρα πολύ, θα πρέπει να γίνει μια σοβαρότατη μελέτη από το Υπουργείο Υγειορίας με βάση την πραγματικότητα. Δηλαδή, θα έλεγα λοιπόν ότι η περίοδος που πρέπει να λάβουν υπόψη τους πρέπει να είναι τα τελευταία 5 χρόνια, γιατί δυστυχώς εκεί έχει διαφοροποιηθεί δραματικά το ύψος των επιδοτήσεων στην Ελλάδα. Επομένως, αυτή η περίοδος πρέπει να ληφθεί υπόψη και με βάση αυτό να δημιουργήσουν μια πρόταση η οποία θα καλύπτει τους νέους αγρότες και τις μικρές εκμεταλλεύσεις. Εδώ θα είμαστε όμως όλο το επόμενο διάστημα να δούμε, γιατί σας είπα και πριν ότι έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση ανά την Ελλάδα μέσα από τη διαβούλευση που γίνεται για την ΕΑΚΑΠ, και πιστεύω ότι όταν θα οριστικοποιηθεί αυτός ο κύκλος θα έχουν βγει συμπεράσματα τέτοια που να βγαίνει μια πρόταση που να καλύπτει κάπως τους παραγωγούς, γιατί ξέρουμε ότι ήδη οι επιδοτήσεις έχουν πέσει πάρα πολύ. Κάποια στιγμή ήταν περίπου το 50% του συνολικού εισοδήματος των αγροτών. Σήμερα είναι πολύ χαμηλότερα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι μέσω της νέας ΚΑΠ για να επανέλθει σε κάποιο ύψος η επιδότηση που να αξίζει τον κόπο. Γιατί σήμερα πολλοί αγρότες δεν θέλουν να κάνουν αίτηση για επιδότηση, γιατί αυτό που παίρνουν είναι ψίχουλα και λένε δεν αξίζει τον κόπο ούτε αυτή την ταλαιπωρία που τραβάμε για να τα πάρουμε. Βέβαια δεν ήσουν εδώ να ακούσεις από την αρχή το θέμα, αλλά προφανώς το θέμα των επιδοτήσεων είσαι κοντά, το γνωρίζεις όλα αυτά τα χρόνια, και θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο εν όψη και της νέας κάπου, γι' αυτό ήταν το θέμα που συζήτησα.
1: Πράγματι έτσι ακριβώς όπως το είπες Πέτρο είναι, δυστυχώς έχουν μειωθεί στο ελάχιστο οι επιδοτήσεις με βάση αυτά τα οποία έπαιρναν, και νομίζω ότι δικαίως τα έπαιρναν, όχι νομίζω, έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τα έδινε γιατί ήθελε να εκμεταλλευτεί κάτι, απλά ήθελε να βοηθήσει τους αγρότες ανά την Ευρώπη. Και δυστυχώς σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, πραγματικά έχει δίκιο ο αγρότης, παραγωγός, καλλιεργητής, να το πούμε αναλυτικά, είναι ότι πραγματικά μπαίνει σε μια διαδικασία όπου είναι τόσο χρονοβόρα που δεν αξίζει τον κόπο, δηλαδή να μπει ούτε στη διαδικασία της κούρασης δηλαδή και της ταλαιπωρίας που θα περάσει, αλλά ακόμα και αυτά τα οποία θα πληρώσει θα είναι τόσα που θα του μειώσουν και το ποσό το οποίο θα πάρει.
0: Σωστά. Και θα ήθελα εδώ να προσθέσω, Κώστα, γιατί το σκεφτόμαστε και με μέτρογε ερχόμενος εδώ στην εκπομπή, λόγω του ότι πιθανόν δεν έχει ενημερωθεί, υπάρχει ένα σχετικό θέμα από την ΑΔΕ που λέει για τον τρόπο που θα γίνονται φέτος οι αιτήσεις των ενισχύσεων και εφόσον δεν γίνουν σωστές, επιβάλλονται πρόστιμα κτλ. Εγώ λέω το εξής, ούτε δεν είμαστε όλοι φραπέδες σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχουν συνεταιρισμοί, υπάρχουν εκεί οι οποίοι έχουν να κρατήσει ψηλά τη σημαία της νομιμότητας και δεν μπορούν να μας θεωρούν όλους ότι έχουμε λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο. Επομένως και η αντιμετώπιση δεν μπορεί να είναι τέτοια. Αυτό θέλω να το δηλώσω εδώ, γιατί πλέον έχουν γίνει και οι έλεγχοι και έχουν φανεί που υπήρχαν τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν, από έναν τόπο που δεν υπήρχε το παραμικρό πρόβλημα, δεν δεχόμαστε να αντιμετωπιζόμαστε ως... πώς να το πω, ότι σόν και καλά κάτι υπήρχε αρνητικό στο κομμάτι των επιδοτήσεων.
1: Εγώ θέλω να κάνω το εξής ερώτημα προς εσένα, Πέτρο, δεν ξέρω αν τυχόν εσύ έχεις καταλάβει κάτι. Αυτή τη στιγμή ποιος δίνει τις επιδοτήσεις και ποιος τις διαχειρίζεται? Υπάρχει ένα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και υπάρχει και η ΑΔΕ. Ο ΠΚΠΕ έχει πάει πλέον στην ΑΔΕ. Τι ρόλο παίζει τώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πάνω στο θέμα των επιδοτήσεων? Τι κάνουμε τώρα σε αυτή την περίπτωση? Γνωρίζεις εσύ ακριβώς τι γίνεται? Ή μήπως πρέπει να καταργήσουμε και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επειδή βλέπω ότι τα διαχειρίζεται όλα το Υπουργείο Οικονομικών?
0: Όλα δυστυχώς έχουν περάσει εκεί, έτσι φαίνεται. Να καλωσορίσουμε τη Χαρίκλια που μόλις μπήκε στην παρέα μας.
2: Και από μένα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση.
0: Σε συγχωρούμε, αφού ήρθες και σε κοντά μας.
2: Είσαι μεγάλο καρδιάινο.
0: Λοιπόν, αυτό που φαίνεται είναι ότι όλη η διαδικασία έχει περάσει στην ΑΔΕ. Αυτή διαχειρίζεται όλο το θέμα των επιδοτήσεων, ενώ δεν θα έπρεπε να έτσι, γιατί το ξαναλέμε, η ΑΔΕ είναι ο οργανισμός που εισπράττει χρήματα. Δεν έχει ούτε την τεχνογνωσία, ούτε και τη λογική της απόδοσης των επιδοτήσεων. Ωστόσο, είναι μια επιλογή της κυβέρνησης στο Ριγί. Εμείς εκείνο που μας ενδιαφέρει και δεν φαίνεται φέτος, δεν έχουν την υπομονή να στηθεί ένα πλαίσιο σωστό και για τα επόμενα χρόνια. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να δοθούν οι φετινές επιδοτήσεις καταρχήν, γιατί έχουν αργήσει χαρακτηριστικά και δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ένα, και δεύτερο, να φτιαχτεί ένα πλαίσιο τέτοιο που να παίρνουν, να δίνονται σωστά επιδοτήσεις στους δικαιούχους. Αυτό μας ενδιαφέρει. Θα βοηθήσει και το γεγονός ότι αλλάζει ΚΑΠ και από το 28 θα είναι διαφορετική, και αν πάει στα πλαίσια που διάβασα προηγουμένως θα είναι πιο απλή, μακάρι να πάει σε τέτοια πλαίσια, οπότε θα είναι και πιο εύχριστο το σύστημα και θα μπορεί και ο παραγωγός να αποφασίσει τι τον συμφέρει να κάνει και πώς θα το κάνει. Ωστόσο σήμερα, ξαναλέω, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο που γίνεται διαχείριση του θέματος, γιατί έχει αργήσει χαρακτηριστικά. Θα μπορούσε να δοθεί, κατά την άποψή μας, μία περίοδος προσαρμογής, θα την έλεγα, έτσι ώστε ούτε να φτάσουμε σήμερα εκεί που έχουμε φτάσει, ενώ στις ημερομηνίες που πλέον δεν ξέρω πότε θα δοθούν τα χρήματα, ούτε να διακινδυνεύσουμε τις επιδοτήσεις. Θα είμαστε εδώ να δούμε τη συνέχεια και να την κρίνουμε.
2: Πάντως λένε ότι θα δοθούν μέσα στον Οκτώβρη, απλά ότι το θέμα είναι ότι όποιος δεν έχει δηλώσει σωστά, μετά αυτόματα η ΑΔΕ θα ακολουθεί με κάποιες κυρώσεις.
0: Ναι, και εκείνος που δεν έχει κάνει καθόλου αίτηση, γιατί να σε πληροφορήσω ότι καμιά εκατοστή αίτηση έχουν κάνει από τις 1.800. Πώς θα δοθούν?
2: Έχουμε μέχρι αρχές Οκτώβρη νομίζω.
0: Με το ρυθμό που πάμε, που κάνουμε καμιά δεκαπενταριά την ημέρα, γιατί χρειάζεται να κάτσει ο άνθρωπος εκεί 3/4, μία ώρα, πόσοι θα έχουν γίνει μέχρι τέλος Οκτώβρη, μέχρι μέσα Οκτώβρη? Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν βγαίνει το νούμερο, να σε βοηθήσω.
2: Εντάξει, εγώ απλά ανέφερα ένα.
0: Να πάμε όμως ένα μουσικό διάλειμμα, γιατί ήδη έχουμε κλείσει τη μισή εκπομπή. και να προετοιμαστούμε για την επόμενη, για το διάλογο μας με τον κύριο Τσιριγότη.

0: Λοιπόν, πάλι μαζί, αφού χαιρετήσουμε για ακόμα μια φορά τους ακροατές μας που μας ακούνε και υπομένουν όσα λέμε, αλλά μαθαίνουν και πράγματα. Να δώσουμε το λόγο καταρχήν λοιπόν στον κύριο Τσιριγότη να μας πει κάποια πράγματα με βάση όλο αυτό το διάστημα που είναι στην αντιπεριφέρεια, στον τομέα τον αγροτικό και τον αλλιευτικό, και στη συνέχεια θα γίνει ο διάλογος μαζί του, να ανοίξει τη συζήτηση ο ίδιος. Αλλάζουμε λίγο το σύστημα. Δίνουμε πρώτα το λόγο σε σένα.
1: Επειδή, Πέτρο, αναφέρθηκες στο όνομα Φραπές, θέλω να πω το εξής. Φραπές είναι ένα παραπώνυμο κάποιου που έχει κάποιο επώνυμο στην Κρήτη. Αυτός είναι ένας καλλιεργητής, ένας κτηνοτρόφος, ένας, δεν ξέρω το επάγγελμά του ποιο είναι. Σημασία όμως έχει ότι αυτόν μας παρουσιάζουν και μας λένε ότι αυτός έκαμε όλη αυτό, δημιούργησε όλο αυτό το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το δημιούργησε ένας Φραπές και κάποιον άλλον, είπανε, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή μας θεωρούν όλους, όπως το είπες και εσύ, Πέτρο, προηγουμένως, ότι και εμείς ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Για μένα πιστεύω ότι δυστυχώς κάποιοι υψηλά ιστάμενοι καθοδήγησαν αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν αυτές τις ατασταλίες και να φτάσουμε στο σημείο να παρέμβει η Εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω έλεγχο. Εμείς δεν αρνούμεθα τον έλεγχο. Κανένας καλλιεργητής, κανένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει μια επιδότηση, μια ενιαία ενίσχυση πλέον, γιατί δεν υπάρχει επιδότηση. Επιδότηση είναι μόνο, αν δεν κάνω λάθος, είναι ή συνδεδεμένη με το προϊόν. Όλα τα άλλα είναι ενιαία ενίσχυση. Αυτά λοιπόν τα χρήματα τα πήραν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το πήγαν στην ΑΡΕ. Χρήματα λοιπόν τα οποία δίνονται στους παραγωγούς είναι γύρω στα 3 δισεκατομμύρια πανελλαδικά και πιστεύω ότι πήγαν στην ΑΡΕ, ούτως ώστε τα 3 δισεκατομμύρια να γίνουν 1 και οι παραγωγοί να καρποθούν μόνο το 1 δισεκατομμύριο και τα άλλα 2 ας πάνε στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτά έχω να πω για το όνομα Φραπές που ανέφερες και ότι δεν είμαστε φραπέδες. Πράγματι δεν είμαστε φραπέδες. Αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να βρεθεί σε κάποιον παραγωγό να έχει γίνει κάποιο λάθος από αμέλεια, άθελά του, από αγραμματοσύνη, να το πω έτσι λαϊκά, από οποιοδήποτε, γιατί απευθυνόμαστε και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν και τις γνώσεις τις απαραίτητες. Όταν φτάνει ένας παραγωγός να του λες να δούμε από μια αεροφωτογραφία να σου καθορίσει το κτήμα του που βρίσκεται, από εκεί και πέρα δεν συζητάμε σοβαρά. Πρέπει λοιπόν πλέον να μπουν όλα με συντεταγμένες όπως έχουν ξεκινήσει και γίνονται, για να μην έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Τέλος αυτό, πάω λοιπόν σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι ενημέρωση πλέον προς όλους τους νέους αγρότες. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν πλέον τα σχέδια βελτίωσης και μπορούν να κάνουν αιτήσεις μέσω των μελετητικών γραφείων των οποίων υπάρχουν στη Ζάκυνθο. Είναι και το σχέδιο για το δίκτυο συνεργασίας του επιμελητηρίου πίσω από το μουσείο. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι μπορούν να κάνουν μια μελέτη για σχέδιο βελτίωσης εξοπλισμού. Όποιος ενδιαφέρεται από τους νέους αγρότες, ας κάνει αυτή την αίτηση.
2: Αφορά μόνο σε νέους αγρότες, δηλαδή,
1: ναι,
2: κύριε Τσιριγότη?
1: Ναι, μόνο τους νέους αγρότες. Και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, φυσικά, έτσι. Mm-hmm. Και δηλαδή, όποιοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μπορούν, δηλαδή, ας μην έχουν κάνει... ας μην είναι σαν νέος αγρότης πλέον, αλλά να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, μπορεί να πάει να κάνει αίτημα τέτοιο.
2: Okay.
1: Αυτά έχω να πω, δεν έχω κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, να σε πάω εγώ λίγο, να σε πάω λίγο στην περιφέρεια. Νομίζω ότι είναι κοινά αποδεκτό ότι οι κατατόπους διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίες πρέπει να ανήκουν στην περιφέρεια,
1: βέβαια,
0: πάσχουν από έλλειψη ειδικευμένων ανθρώπων. Επειδή ξέρω ότι πολύ γρήγορα θα φύγει και ο φίλος μου ο Στάθης, που παίρνει τη σύνταξή του, και η δική μας διαθέσιμη.
2: Να πούμε την ιδιότητα, γιατί ο φίλος ο Στάθης τον καταλάβαμε οι τρεις εδώ. Ίσως είναι οι αγρογραμματές μας.
0: Και πολύ
2: ζακυνθινοί, ναι, αλλά να πούμε και την ιδιότητα.
0: Ναι, είναι ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης.
2: Είναι ο κύριος Κόμης.
0: Ο κύριος Κόμης, ναι.
1: Γεωπόνος
0: στο επάγγελμα. Λοιπόν, είχαμε τέτοιο θέμα στη Ζάκυνθο και θα σε ρωτήσω μετά για το Λεοκομικό Μητρό. Αλλά εδώ θα επιδεινωθεί. Τι μέλη γενέστε με αυτή την ιστορία? Γιατί κάθε φορά που συναντιόμαστε και με την περιφέρεια, αλλά και με μια συνάντηση που είχαμε προχθές με το Υπουργείο εδώ, τον Υφυπουργό που είχε έρθει στη Ζάκυνθο, το ερώτημά μου ήταν ότι ναι, έχετε κι εσείς μια πολιτική. Θέλετε να ασκήσετε μια πολιτική. Μέσω ποιων οργάνων θα την ασκήσετε? Ποιος θα είναι ο τοποτηρητής? Γιατί δεν είναι μόνο για την περιφέρεια, και το Υπουργείο. Κάποια στιγμή από το Υπουργείο το ρίξαν στην περιφέρεια τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης. Εντάξει, όπως άλλα πράγματα. Η ουσία όμως ποια είναι? Ποιος εδώ στη Ζάκυνθο θα είναι ο φορέας και με ποιους ανθρώπους που θα ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα? Γιατί εγώ προχθές, ας πούμε, είπα ότι ειδικά για το Αμπέλι, άλλη ιστορία, πλατιάζω βέβαια, αλλά κάποτε πρέπει να απαντηθούν κάποια πράγματα. Πρέπει να δούμε τι υπάρχει στη Ζάκυνθο από παραγωγή αμπελιού. Πόσα στρέμματα, τι στρέμματα, τι ποικιλίες κτλ. Ποιος θα τις κάνει αυτές τις δουλειές? Τι έχετε στο μυαλό σας, αγαπητέ Κώστα?
2: Και επίσης ποια είναι, να πούμε ίσως και τα deadlines σε άριστα ελληνικά, πότε είναι οι ημερομηνίες μέχρι τις οποίες πρέπει κάποιος να έχει καταθέσει την αίτηση, έτσι ώστε να μπορεί μετά να κλείσει. Σε ό,τι αφορά το Λεοκομικό Μητρό.
0: Άμα το κάνουμε δεύτερη ερώτηση, να μου πει πρώτα γιατί στελέχωσε.
1: Πέτρο, κοίταξε να σου πω. Το θέμα είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σε όλες τις υπηρεσίες πανελλαδικά, οι οποίες είναι υποστελεχωμένες, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό, και αυτή τη στιγμή προσπαθώ με οποιοδήποτε τρόπο να κρατήσω τους δύο γεωπόνους, δηλαδή από 16 γεωπόνους που είχε η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ζάκυνθο, πάντα φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να έχουμε μόνο 6 γεωπόνους. Αυτοί οι 6 γεωπόνοι κάνουν τις δουλειές τις οποίες πρέπει να κάνουν, οι 4 και οι 2 ασχολούνται με το Λεοκομικό Μητρό, με τον έλεγχο των προϊόντων, των αγροτικών προϊόντων δηλαδή, που είναι στην αγορά. Δηλαδή αν τυχόν μέσα κάποια φρούτα, κάποια λαχανικά, αν τηρούν τις προδιαγραφές τις οποίες πρέπει για να είναι καθαρά προς τον καταναλωτή. Είναι πολλοί έλεγχοι, είναι καταγγελίες που γίνονται, πρέπει να πάνε σε αυτοψίες. Δύο υπάλληλοι τώρα να κάνουν το Ελαιοκομικό Μητρό, να κάνουν το Αμπελουργικό Μητρό, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί από το 2010 που έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι, Πέτρο?
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Είναι 1002 προβλήματα και δυστυχώς φεύγει ο κάθε επιστήμονας από τη θέση την οποία κατέχει και δεν την αναπληρώνει το κράτος. Αυτό είναι από
2: τη... Αυτό είναι μέσω ΑΣΕΠ, είναι μέσω προκηρύξεων.
1: Μέσω ΑΣΕΠ.
2: Αλλά χρειάζεται κάποια προκήρυξη.
1: Ακριβώς,
2: προφανώς.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτή την προκήρυξη πρέπει να την κάνει το Υπουργείο ή η Περιφέρεια?
1: Κάνουμε εμείς την αίτηση και την κάνει
0: σαν
1: το Υπουργείο. Σαν Περιφέρεια. Την κάνουμε, κάνουμε το αίτημα.
0: Ωραία. Έχετε κάνει αίτημα?
1: Εμείς είναι βεβαίως. Όχι τώρα. Συνεχώς. Δηλαδή πρόσφατα προσλάβαμε τον κύριο Σιδηροκαρδίδη.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω.
0: Γιατί, για να πάμε και σε αυτό που είπε η Χαρίκλια, να μας πεις τις ημερομηνίες που τελειώνει η δυνατότητα να κάνει κάποιος αίτηση για το Ελαιοκομικό Μητρό, να μας πεις πού βρίσκεται αυτή η ιστορία και πώς σκεφτόσαστε να αντιμετωπιστεί, διότι προχωράει. Έχουμε την εξέλιξη τέτοια που να μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε ότι οι άνθρωποι που έχουν έρθει και έχουν κάνει την αίτησή τους και έχει περάσει από το πρωτόκολλο εκεί, θα καλεστούν κάποια στιγμή να κάνουν τη δουλειά τους?
1: Για το συγκεκριμένο θέμα έχουμε κάνει το εξής αίτημα στο Υπουργείο, να ανοίξει το σύστημα. Να ανοίξει το σύστημα προς όλους, να μπορεί δηλαδή ακόμα και ο ίδιος ο παραγωγός να μπαίνει και να ολοκληρώνει το Λεοκομικό του Μητρό. Δυστυχώς όμως το Υπουργείο λέει όχι μόνο η Διεύθυνση της Αγροτικής Οικονομίας. Δηλαδή θα μπορούσε και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών να κάνει.
0: Το είχαμε ζητήσει,
1: ναι,
0: και το είχαμε συζητήσει.
1: Το είχαμε συζητήσει, γι' αυτό το αναφέρω, Πέτρο. Το θέμα είναι όμως ότι το Υπουργείο λέει όχι μόνο η Διεύθυνση της Αγροτικής Οικονομίας. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή με δύο γεωπόνους αυτή τη στιγμή να ολοκληρώσω το ηλιοκομικό μητρό, πώς και με ποιο τρόπο, και μέσα σε ένα χρόνο τον οποίο ζητάει, ούτε σε 4 χρόνια, ούτε σε 6, ούτε σε 8 δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, γιατί αυτοί οι δύο γεωπόνοι οι οποίοι ασχολούνται δεν ασχολούνται μόνο με αυτό το αντικείμενο.
2: Και επίσης θα θέλει προφανώς και επισκέψεις πεδίου, θα θέλει και κάποιους ελέγχους, δηλαδή δεν είναι μόνο ότι δηλώνονται.
1: Προς το παρόν όχι, δεν θα γίνουν αυτοψίες. Απλά με βάση τα στοιχεία τα οποία ζητάει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, το Υπουργείο φυσικά, και αυτά τα οποία ζητάει για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το Μητρό.
0: Η ίδια εικόνα είναι και στα άλλα νησιά.
1: Παντού.
0: Και στα άλλα νησιά.
1: Παντού, ναι, ναι. Και σε άλλες περιφέρειες που συζητάω το ίδιο πρόβλημα υπάρχει. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει το εξής. Στέλνουμε τον παραγωγό να πάει στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας.
0: Αυτό που ρώτησε, Χαρή.
2: Αυτό που ρώτησε, ναι.
1: Ναι, αυτό που ρώτησε, Χαρή, για προηγουμένως. Να κάνει την αίτησή του.
0: Ότι να περάσει από το πρωτόκολλο.
1: Να περάσει από το πρωτόκολλο, ούτως ώστε να είναι κατοχυρωμένος ότι εγώ, ναι, ήρθα.
0: Αλλά δεν μπορείτε να με δεχτείτε.
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα.
0: Και έτσι,
1: ναι, και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα προς τον συγκεκριμένο παραγωγό, εάν τυχόν δεν έχει ολοκληρώσει το ηλιοκομικό του Μητρό.
2: Και επίσης δίνεται και ένα χαρτί, από ό,τι ξέρω, μαζί.
1: Βεβαίως,
2: που είναι όλα τα δικαιολογητικά, που, ναι, δεν είναι και πολύ εύκολα.
1: Όχι.
2: Άρα λοιπόν δίνεται και ο χρόνος, ίσως η καθυστέρηση αυτή να είναι και χρήσιμη, στον παραγωγό να συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, ώστε όταν έρθει ο χρόνος εκείνος να είναι όλα έτοιμα.
1: Ακριβώς. Να είναι προετοιμασμένος δηλαδή για κάθε τι το οποίο, όταν θα κληθεί, να τα προσκομίσει, για να μην έχουμε δηλαδή πήγαινε, φέρε μου αυτό το χαρτί, πήγαινε, φέρε μου αυτό το χαρτί.
0: Έτσι βέβαια αντιμετωπίζεται το τραγιαλαφικό θέμα ότι θα πληρώνουμε και πρόστιμο. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, θα πληρώνουμε και πρόστιμο. Η ουσία όμως δεν αντιμετωπίζεται, γιατί δεν θα έχουμε ηλιοκομικό μητρό ούτε σε 5 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό πρέπει να πούμε. Και να πούμε εδώ ότι και εμείς σαν οργανισμός, επειδή μας το λέει η ΑΔΕ, στα χαρτιά που ζητάμε για να κάνει κάποιος την αίτησή του, την αίτηση ΟΣΔΕ λέω, ζητάμε και ηλιοκομικό μητρό, ξέρουμε ότι δεν θα πάρουμε, απλά το λέμε ότι είναι στα απαιτούμενα. Αλλά από τη στιγμή που δέχεται την αίτηση κεντρικά η ΑΔΕ, γιατί περνάει και ολοκληρώνεται χωρίς το ηλιοκομικό, προχωράμε. Αυτό λοιπόν, πέρα από το ηλιοκομικό, Κώστα, νομίζω ότι το θέμα της στελέχωσης των γραφείων αγροτικής ανάπτυξης σε κάθε νησί και σε κάθε νομό βέβαια, είναι κεφαλαιόδες, και νομίζω η άποψή μου είναι ότι πρέπει να το, όσο μπορείτε, να επιμείνετε σε αυτό το θέμα. Γιατί θα πάω στο δεύτερο κομμάτι. Εδώ βρισκόμαστε σε μια συγκεκριμένη, είσαι ο άνθρωπος που εκπροσωπείς τον αγροτικό χώρο σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια. Είναι δύσκολη η περιφέρεια όσον αφορά τον αγροτικό τομέα, γιατί είναι βασικά τουριστική περιφέρεια. Υπάρχει λοιπόν ένας σχεδιασμός κεντρικός από την περιφέρεια για τα αγροτικά προϊόντα που καλλιεργούνται στα 4 νησιά που υπάρχουν στην περιφέρεια, και αν υπάρχει, μέσα από ποιο, για να το δέσω και με το προηγούμενο, μέσα από ποιο φορέα θα περάσει αυτός ο σχεδιασμός, έτσι ώστε να πάμε, για να κρατηθεί αυτή η μικρή παραγωγή που εξακολουθεί να υπάρχει στα Ιόνια νησιά. Γιατί το ξέρεις και εσύ ότι έχει μειωθεί δραματικά. Υπάρχει λοιπόν κάποιο σχέδιο από την περιφέρεια πώς θα κρατήσουμε αυτά τα λίγα προϊόντα?
1: Μόνο με παρεμβάσεις μέσω του Υπουργείου. Οι Υπουργοί και οι Υφυπουργοί είναι τελείως άσχετοι με το αντικείμενο. Δυστυχώς πάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν το αντικείμενο και τους συζητάμε. Εγώ τους έχω ζητήσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία θέλουμε για την τακτοποίηση, δηλαδή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, όπως παραδείγματος χάρη για την λακτοκτονία. Έχω ζητήσει το εξής, γιατί έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα σαν Ζάκυνθος, σαν Κέρκυρα, σαν οποιοδήποτε τουριστικό νησί, ότι με τους ψεκασμούς τους οποίους κάνουμε, και ψεκασμοί γίνονται δίπλα σε τουριστικά καταλήμματα, ξενοδοχεία και βίλες και τέτοια,
2: και εστιατόρια, οτιδήποτε.
1: Έτσι, και εμείς πάμε και ψεκάζουμε δίπλα σε αυτούς. Θα έρθει κάποια στιγμή, μην κοιτάτε που αυτή τη στιγμή δεν έχουν δημιουργήσει πρόβλημα οι ξενοδόχοι και οποιοδήποτε, και οι υπόλοιποι δηλαδή όσοι ασχολούνται με το τουριστικό κομμάτι, θα έρθει κάποια στιγμή που δεν θα μπορούμε να ψεκάσουμε. Και τους ζήτησα στο τελευταίο συνέδριο που είχαμε στην Πάτρα, για την κοινή αγροτική πολιτική, να επιδοτήσουμε με τα χρήματα τα οποία μας δίνει το Υπουργείο για την, για την δακοκτονία, να τα χρησιμοποιήσουμε επιδοτώντας την δακοπαγίδα. Το δέχτηκαν ακριβώς όπως το είπα και ελπίζω ότι θα κινηθούμε προς αυτό το κομμάτι, ούτως ώστε να μην δημιουργούμε προβλήματα γενικά και να μπορέσει να ενωθεί. Αν και δεν έχουν όρεξη δηλαδή οι ξενοδόχοι, όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, να απορροφήσουν τα αγροτικά προϊόντα του νησιού και των νησιών γενικότερα, απλά κάνουν τη δουλειά τους μέσω Αργεντινής, μέσω Κολομβίας και...
2: Εδώ θέλω να πω και το εξής, ότι πέρα από το κομμάτι το τουριστικό που αναφέρατε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και το κομμάτι του τοπικού πληθυσμού και των σχολείων. Η Ζάκυνθος συγκαταλέγεται σε μία από τις περιφέρειες της Ελλάδας που έχουν πολύ μεγάλα και πολύ ψηλά ποσοστά καρκίνου. Και σε μία έρευνα που είχε γίνει από κάποια κοινωνικού αντικειμένου πανεπιστήμια με ερωτηματολόγια και κάποια ιατρικά δεδομένα, αυτό αποδόθηκε ακριβώς

0: Πραγματικά βρίσκω εξαιρετικό αυτό που αναφέρατε, εξαιρετική την πρωτοβουλία, το αντί για ψεκασμοί, έστω στη δακοκτονία, να είναι δακοπαγίδες. Δηλαδή πρέπει να πάμε μπροστά και να εμπλέξουμε και τους ντόπιους. Γιατί αλλιώς νομίζω δεν θα υπάρχει πίεση. Γιατί οι ντόπιοι έχουν μία. Μπορεί να ακουστεί ίσως περίεργο αυτό που θα πω, είναι όμως ρεαλιστικό. Έχουν τη δύναμη της ψήφου. Γιατί όλοι αυτοί αποφασίζουν, οι οποίοι δυστυχώς θα αποφασίσουν αν θα είναι δακοκτονία με ψεκασμό ή οτιδήποτε, συνήθως επηρεάζονται αν βλέπουν ότι υπάρχει μία μαζική αντίδραση. Και είναι. Ξαναλέω, ιδιαίτερα σημαντικό και πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά εγώ το, τώρα που το άκουσα το βρίσκω απίθανο, εξαιρετικό, το ότι προτάθηκε και κάτι, γιατί πάρα πολλές φορές, αν θέλετε το, και το διδάσκουμε και στα πανεπιστήμια, δεν είναι μόνο να πούμε τι να μην γίνεται, είναι το να πούμε τι μπορεί να γίνει. Έτσι, γιατί από τη στιγμή που μιλάμε για τη στήριξη της παραγωγής, πρέπει να πούμε και πόσο παραγωγός θα καταφέρει να έχει την παραγωγή του.
1: Θέσατε ένα σοβαρότατο θέμα. Είχα λοιπόν εδώ και 2 χρόνια καλέσει τους αγρότες παραγωγούς στο θέατρο του Σαλακινάδου. Ζήτησα λοιπόν να μιλήσω τελευταίος. Και όταν τους ξεκίνησα το λόγο μου, τους λέω εδώ γιατί συναντηθήκαμε. Να μιλήσουμε για τα φυτοφάρμακα. Δεν συναντηθήκαμε γι' αυτό. Συναντηθήκαμε να μιλήσουμε για τον καρκίνο. Και λέω τη λέξη καρκίνος, διότι πηγαίνουμε στα. Πάω, ας πούμε, παράδειγμα, σε ένα καφενείο και κάθομαι και μπαίνει ο Πέτρος ο Βυσβάρδης μέσα και μου λέει: είμαι πολύ στενοχωρημένος. Γιατί Πέτρος είναι στενοχωρημένος? Γιατί ο Τάδε έχει την παλιαρρώστια. Δηλαδή φοβόμαστε να πούμε και τη λέξη. Καρκίνος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αναφέρεστε, κυρία Μινώτου, στον καρκίνο. Ακριβώς αυτό είναι. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή κάνουμε υπερχρήση των φυτοφαρμάκων. Με ρώτησαν λοιπόν κάποιοι εκείνο το βράδυ εάν τυχόν τα βιολογικά είναι καρκινογόνα. Βεβαίως και αυτά είναι καρκινογόνα. Αφού σκοτώνουν αυτό τον μύκητα, το έντομο, ό,τι και να είναι αυτό. Όχι. Ακόμα και αυτά είναι καρκινογόνα.
0: Όχι, δεν το είναι. Θέμα. Εδώ θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσουμε και στον αέρα.
1: Να ολοκληρώσω και μετά μπορείτε να μου πείτε ότι βεβαίως θα διαφωνήσουμε στον αέρα. Δεν λέμε κάτι μυστικό και κάτι κρυφό. Απλά πρέπει οπωσδήποτε να μειώσουμε τη χρήση των φυτοφαρμάκων, όλων των φυτοφαρμάκων. Γιατί? Διότι όταν κάνω εγώ σαν περιφέρεια μία δακοκτονία και μετά πάει και ο παραγωγός και κάνει και εκείνος δακοκτονία, αυτή είναι η υπερχρήση των φυτοφαρμάκων και δυστυχώς μολύνουμε το περιβάλλον. Και όταν μολύνουμε το περιβάλλον δεν κάνουμε τίποτα άλλο, δεν μιλάω μόνο για τα φυτοφάρμακα, είναι τα λιπάσματα, είναι 1002, έτσι. Αλλά ειδικά τα φυτοφάρμακα, τα εντομοκτώνα, τα μυκητοκτώνα, είναι ό,τι χειρότερο που μπορεί να δημιουργήσει τον καρκίνο. Και αυτή είναι η κατάσταση στη Ζάκυνθο, η οποία είναι πραγματικά ανεξέλεγκτη. Δεν μπορεί λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή να κάνω τα κουτονία σε 19 κοινότητες και οι άλλες 23 να μην κάνουν. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται μία δακοκτονία η οποία είναι δολωματική, έχει μικρή χρήση φυτοφαρμάκου, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μειώσουμε τα φυτοφάρμακα. Αλλά φυσικά πρέπει να απαγορεύσουμε την τουρμπίνα στο δρόμο, να μην γίνεται αυτή η ανεξέλεγκτη χρήση των φυτοφαρμάκων. Αυτό έχω να πω εγώ. Δεν θέλω να πω ότι το. Να έρθω σε αντιπαράθεση σε αυτό που το οποίο λέτε.
0: Θα καταθέσω και εγώ την γνώμη μου, περιμένω ολοκληρώσεις.
1: Βεβαίως, απλά ότι είναι λιγότερο ελάχιστο στο ελάχιστο καρκινογόνο. Αυτό θέλω να πω εγώ τώρα. Εάν τυχόν όμως εσύ έχεις κάποια στοιχεία περισσότερα, μπορείς βεβαίως και να με διαψεύσεις αυτό το οποίο λέω.
0: Δεν είναι θέμα διάψευσης, ούτε δικής μου προσέγγισης. Ναι. Υπάρχουν επιστημονικές έρευνες, τα βιολογικά, εφόσον έχουν σωστή πιστοποίηση, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν και κάποιοι πιστοποιητικοί οργανισμοί οι οποίοι δεν είναι αξιόπιστοι. Παρ' όλα αυτά όμως, εφόσον φέρουν μια πιστοποίηση με αξιοπιστία, ερευνητικά και ιατρικά δεν είναι καρκινογόνα. Γιατί γίνεται διαφορετική χρήση εις ροών. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω σε ό,τι αφορά στα βιολογικά τη λέξη φυτοφάρμακα, θα πω εις ροές. Είναι τελείως διαφορετικής λογικής, είναι φυτικής προέλευσης και

0: δεν είναι επιβλαβής για την υγεία. Αυτό δεν είναι δική μου προσέγγιση. Υπάρχουν paper και ιατρικά δεδομένα. Καταθέτω τη γνώμη μου, φυσικά στον αέρα δεν πρόκειται να λύσουμε το θέμα, όμως αν θέλετε μπορώ να προσκομίσω ή να κάνουμε και ένα αφιέρωμα στην εκπομπή που να μιλήσουν και κάποιοι ειδικοί. Αυτό, και είναι και κακό όμως, αυτό θα το καταθέσω, να ισοπεδώνουμε έναν κλάδο που πραγματικά προασπίζεται και το περιβάλλον και την υγεία των αγροτών και δίνει και μια προστιθέμενη αξία. Δηλαδή, όπως μου κάνατε εσείς την ερώτηση αν έχετε κάποια στοιχεία ότι τα βιολογικά είναι καρκινογόνα, εγώ σας λέω ότι μπορώ και μάλιστα θα κάνω ένα αφιέρωμα σε μία από τις επόμενες εκπομπές και μπορώ να σας φέρω και αντίστοιχα δημοσιεύματα και papers επιστημονικά περιοδικά, ξαναλέω όχι τι πιστεύει ο καθένας μας. Αν εσείς έχετε κάτι αντίστοιχο, φυσικά, γιατί οι εκπομπές έχουν και αυτή τη διάδραση και το ζωντανό διάλογο, στην εκπομπή που θα αφιερώσουμε θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και σε αυτό.
1: Εγώ μπορώ να ζητήσω να είμαι και παρόν σε αυτή τη συζήτηση, αλλά πάνω σε αυτά
0: έχετε
1: τα οποία είπες.
0: Έχετε κάτι διαβάσει?
1: Όχι, πάνω σε αυτό το οποίο είπες, εγώ είμαι κατά των χημικών. Δηλαδή, αυτό το οποίο είπα τα βιολογικά, ότι υπάρχει σε χημική μορφή και όχι σε φυτική, γι' αυτό μιλάω ότι γι' αυτό είναι καρκινογόνο. Αυτό το οποίο μου λες ότι είναι φυτικά, εγώ τα φυτικά βεβαίως και τα σπάζουμε και δεν μπορώ να πω το παραμικρό.
0: Επειδή θα σας
1: αλλά συγγνώμη Χαρηγλιά, θέλω να πω το εξής, ότι είναι λιγότερο τοξικά, λιγότερο επηρεάζουν τον οργανισμό του ανθρώπου. Βλέπουμε κάθε φορά να απαγορεύεται το τάδε εγκεκριμένο από το Υπουργείο, εγκεκριμένη δραστική ουσία, έτσι, όπως ήταν το Lebicid παράδειγμα. Να κάνουμε αεροψεκασμούς με Lebicid, να απαγορευτεί σήμερα και ήδη να έχουμε δημιουργήσει τον καρκίνο στον κόσμο και να επιτρέπεται πού? Στην Αφρική. Να επιτρέπεται στην Αργεντινή και εμείς να εισάγουμε προϊόντα Αργεντινής χωρίς έλεγχο, τα οποία είναι με απαγορευμένες ουσίες βομβαρδισμένα και εμείς τα δίνουμε προς κατανάλωση του κόσμου.
0: Πάντως, για να μην υπάρξει κάποια σύγχυση ό,τι αφορά τους ακροατές μας, να πούμε ότι η βιολογική γεωργία έχει συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Δεν είναι όρος γενικά βιολογικά και επιτρέπονται συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, οι οποίες επιβεβαιωμένα από επιστημονικά paper δεν είναι επιβλαβείς. Πέτρος, εσένα λόγω.
1: Συγγνώμη. Ασπάζουμε αυτό το οποίο λέτε και δεν είμαι κατά της βιολογικής. Μην παρεξηγηθώ.
0: Όχι, απλά όχι. Να μην αφήσουμε και ένα συνεφάκι
1: όχι,
0: έτσι.
1: Ναι, όχι, μην νομίζει ο κόσμος ότι εγώ είμαι κατά της βιολογικής, έτσι. Mm-hmm. Αλίμονο.
2: Λοιπόν, το θέμα βιολογική γεωργία είναι λυμένο. Το τι ακριβώς αντιπροσωπεύει και τι γίνεται. Δεν υπάρχει καμία επιβάρηση. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα δεν είναι στην επιβάρηση. Το πρόβλημα είναι ότι είναι χαμηλά τα ποσοστά που έχουμε βιολογικής καλλιέργειας και αν έχουμε στη Ζάκηθο είναι μόνο για τα λιώφτα, για τις άλλες καλλιέργειες ελαχιστότατα. Επομένως νομίζω ότι αν συμφωνούμε ότι η δακοπαγίδα είναι η λύση σε αυτή τη φάση, εγώ θα έλεγα Κώστα, αφού υπόθηκε επίσημα κάπου, ότι πρέπει να γίνει και με επίσημο τρόπο το αίτημα προς την κεντρική εξουσία. Δηλαδή θεσμικά από εσάς, αν συμφωνεί η περιφέρεια, και με επιστημονικά δεδομένα μαζί με το αίτημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το στηρίξουμε.
1: Βέβαια.
2: Γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση που αν ικανοποιεί και τον παραγωγό με τη λογική ότι αντιμετωπίζεται το πρόβλημα του δάκου, πρέπει να το στηρίξουμε και να το παλέψουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
0: Να καμπάλω εδώ μια άνω τελεία και να πω ότι σε ό,τι αφορά στις δακοπαγίδες, αυτό είναι καθαρά ενημερωτικό, αν δεν μπουν σωστά είναι χειρότερο. Δηλαδή θέλει ένα σχεδιασμό από γεωπόνους, έτσι ώστε να μπουν σωστά, να δημιουργηθούν ζώνες με φερομόνες, χωρίς φερομόνες, για να μπορούν να είναι αποτελεσματικές. Αλλά προφανώς από τη στιγμή που θα δοθεί μια ανάλογη έγκριση, φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και εξειδικευμένο προσωπικό για να γίνει εγκατάσταση.
1: Οπωσδήποτε θα γίνει αυτό το πράγμα, αυτό δεν το συζητάμε καθόλου.
0: Δεν το λέω για εσάς, επειδή είπατε πριν ότι δεν έχετε προσωπικό, δεν το είπα. Είναι...
1: Ναι, μα αυτό θα το αναλάβει και η εταιρεία, δεν θα είναι κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή ότι θα το κάνουμε, θα το κάνει ο Κώστας Συρηγότης, θα το πάρει πάνω του ή θα κάνω ανάθεση εγώ σε κάποια εταιρεία. Αυτό είναι διαγωνισμός.
2: Λοιπόν, δυστυχώς ο χρόνος τελειώνει από ό,τι βλέπουμε και εμείς και μας ειδοποιούν. Εγώ όμως έχω ερωτήματα για τον Τζιριγότη και θα δεσμευθείς ότι θα έρθεις και στην επόμενη εκπομπή. Διότι το κομμάτι που αφορά τη σχέση αγροτικής παραγωγής και τουρισμού στην περιφέρεια δεν το ακουμπήσαμε. Και εδώ έχετε.
1: Δεν το ακουμπήσαμε μεγάλη... σήμερα.
2: Σήμερα, ναι.
1: Σήμερα, γιατί το έχουμε ακουμπήσει πάρα πολλές φορές με τους κυρίους ξενοδόχους.
2: Δεν είναι μόνο οι ξενοδόχοι, είναι σημαντικότερα.
1: Και οι αστιάτορες και όλοι.
2: Αλλά εγώ δεν. Γιατί θέλω, ναι, μέχρι να έρθει στην άλλη εκπομπή, να μου βρει σε πόσα μαγαζιά είναι ζακυθινό κρασί μέσα μας και πουλιέται. Και πόσο πουλιέται. Λοιπόν, και πόση σταφίδα έχετε πάρει εσείς σαν περιφέρεια από την Ένωση. Αφαίρεσαι τα χαρτιά εδώ, το τιμολόγιο σου. Λοιπόν, έτσι, για να είναι λίγο διαδραστική και η εκπομπή μας. Να σε ευχαριστήσουμε για σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θα έρθει στην άλλη εκπομπή.
1: Και να με καλέσετε μόνο.
0: Η πρόσκληση είναι.
1: Με έχετε καλέσει ήδη, το ξέρω.
2: Και για την άλλη λέμε.
1: Αλλά το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Δυστυχώς, και ζητώ συγγνώμη δημόσια, ότι είναι τόσο μεγάλο το φορτίο.
2: Τίποτα
1: και
2: εδώ
1: η αγωνία και η αγωνία, όχι.
0: Αν δεν είναι την επόμενη Πέμπτη, είναι την μεθεπόμενη.
2: Ναι, θα έρθει την επόμενη.
1: Και πραγματικά να σα πω κάτι. Το ξεχνάω. Δεν είναι ότι δεν βρίσκω τον χρόνο. Εγώ δεν μ' αρέσει να δικαιολογιέμαι. Δεν είναι ότι δεν βρίσκω τον χρόνο να έρθω. Αλίμονο. Παρατάω τα πάντα για να μπορέσω να ενημερώσω την κοινωνία την οποία πραγματικά εκπροσωπώ και όλοι μας εμείς εδώ πέρα εκπροσωπούμε αυτόν τον τομέα που λέγεται πρωτογενής τομέας, αλλά και γενικά και όλους αυτούς οι οποίοι δεν είναι αγρότες, αλλά είναι καταναλωτές. Γιατί οι καταναλωτές είναι δικοί μας άνθρωποι. Εμείς τους τροφοδοτούμε με τα δηλητήρια τα οποία τους δίνουμε.
0: Είμαστε εμείς οι καταναλωτές.
2: Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Λάση και τον Σταύρο τον Λιβέρη για σήμερα. Ευχαριστούμε
0: και την Ζακίνθου.
2: Την Άννα Καποδίστρια. Την Άννα Καποδίστρια στο 95,2 και 93,2. Το Σάκη τον Έγκα που μας παρακολουθεί να μάθει και τίποτα από την εκπομπή.
1: Ειδικά το Σάκη τον Έγκα που είναι αγαπητός φίλος.
2: Να είστε όλοι
1: καλά. Εξαίρετο δημοσιογράφος.
2: Καλή συνέχεια.
0: Και την άλλη Πέμπτη πάλι μαζί.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ερευνώνται τα αίτια της σύγκρουσης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΤ που έπεσε σε στάση λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανθρώπων. Σήμερα το τελευταίο αντίο σε Πύργο και Ιωάννινα στους 2 πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το Φάντομ στην Τανάγρα. Να ξεκινήσουμε εμείς. Αυτά αλλά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Να ξεκινήσουμε όμως με τα αίτια της σύγκρουσης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ και του ΟΑΣΤ που έπεσε σε στάση λεωφορείου και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 4 ανθρώπων. Τα αίτια της σύγκρουσης ερευνάει η τροχέα, ενώ οι κάτοικοι στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης μιλούν για ένα δρόμο Καρμανιόλαο που έχουν προκληθεί ατυχήματα στο παρελθόν. Να πάμε εμείς στη Σοφία Πακαλίδου, η οποία έχει επιμεληθεί το θέμα. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας καταγγέλνουν εδώ και χρόνια κάτοικοι και οδηγοί στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπου τα τροχαία ατυχήματα είναι και συχνά και έχουν καταγραφεί και θανατηφόρα δυστυχήματα. Το νέο τροχαίο με τα δύο αστικά λεωφορεία που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι επαναφέρει τις καταγγελίες για την κατάσταση του δρόμου αλλά και το ζήτημα της ανακατασκευής του, για την οποία έχει απονηθεί μελέτη από το Δήμο Νεάπολης Οικαιών, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξασφαλιστεί απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ως ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία της λεωφόρου χαρακτηρίζει το τμήμα μεταξύ της διασταύρωσης των Μετεώρων και του κόμβου της περιφερειακής οδού. Σε αυτό το τμήμα, στο ύψος της στάσης Καν-Καν, σημειώθηκε και το χθεσινό τροχαίο. Προβληματική χαρακτηρίζεται από κατοίκους και η χωροθέτηση των στάσεων Σκορπιός και Καν-Καν, όπου οι επιβάτες περιβαίνουν τα λεωφορεία πολύ κοντά στο οδόστρωμα. Στο σημείο του χθεσινού τροχαίου βρέθηκε ο πατέρας της 24χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της το 2022, όταν παρασύρθηκε από όχημα στη συγκεκριμένη λεωφόρο. Ο δρόμος δεν είναι απλά επικίνδυνος, είπε στις δηλώσεις του. Επικίνδυνο τον έβγαλε ακόμα και η αυτοψία της τροχιάς μετά το δυστύχημα του κοριτσιού. Υπάρχουν αναφορές και από το 2012 για την επικινδυνότητα του δρόμου. Σύμφωνα τώρα με αυτές τις πληροφορίες, ο Δήμος Νεάπολης Οικαιών έχει εκπονήσει τη μελέτη για την ανακατασκευή του λεωφόρου, η οποία όμως χρειάζεται χρηματοδότηση προκειμένου να διαπρατηθεί το έργο. Ο δρόμος ανήκει ουσιαστικά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Την ευθύνη έχουν άτυπα οι δύο όμοροι Δήμοι, Νεάπολης Οικαιών και Παύλου Μελά. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης, έχει υποσχεθεί να εντάξει τη μελέτη προς χρηματοδότηση, κάτι που σήμερα δεν έχει προχωρήσει. Το κόστος του έργου υπολογίζεται μεταξύ 5,5 και 6 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, την ευθύνη για τη χωροθέτηση των στάσεων έχει ο ΣΕΘ, που σύμφωνα πάντα με πληροφορίες και αμέσως μετά το χθεσινό σύμβαν θα ξεκινήσει μία μελέτη για το ποιες στάσεις βρίσκονται σε τόσο επικίνδυνα σημεία, στάσεις αστικών λεωφορείων, μιλάμε πάντα. Στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Τώρα, να πούμε και δύο λόγια για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Να πούμε ότι η 21 χρόνων κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρότατα από το τροχαίο, νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Χθες υποβλήθησε χειρουργείο για την αποκατάσταση εξάρθρωσης στο πόδι. Παρακολουθείται από τους γιατρούς, βρίσκεται σε αυτή την ιατρική παρακολούθηση. Η 62χρονη που νοσηλεύεται επίσης στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, μία ακόμη τραυματίας, είναι ελαφρά τραυματίας από αυτό το τροχαίο. Ένα εξωτήριο χθες πήραν οι δύο άλλοι τραυματίες, μία γυναίκα 50 χρόνων και ένα κορίτσι 17. Τώρα, η τροχαία Θεσσαλονίκη συνεχίζει την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμή σύλληψη. Η εικόνα πάντως για το πώς σημειώθηκε η σύγκρουση αναμένεται να αποσαφινιστεί μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεων και την έκθεση του πραγματογνώμονα που βρέθηκε στο σημείο του συμβάντος, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμήναχο Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο, μιλάμε για τον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα μαζί με τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου.
2: Έτσι ακριβώς είναι, και την τελευταία του πτήση, αλλά στις καρδιές όλων των πυριωτών και των ηλίων, έκανε σήμερα ο Γιάννης Μπλέσιας, ένα 40χρονο παλικάρι, που όλοι το γνώριζαν εδώ και όλοι είχαν ένα καλό λόγο να πούν, γιατί ήταν οικείος, ήταν ένα παιδί με πλατή χαμόγελο που αφήνει πίσω του δυστυχώς ένα μοναχοπέδι 5 ετών και μια οικογένεια που σπάραζε σήμερα πάνω από την φωτογραφία του. Η τελετή, της επιμνημόσυνη τελετή, έγινε από τον Μητροπολίτη Ηλίας, τον κύριο Αθανάσιο, στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, εδώ στην πλατεία του Πύργου. Όπως καταλαβαίνετε, πλήθος κόσμου βρέθηκε και μέσα και έξω από την εκκλησία. Μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα και όλων σχεδόν των υπταμένων της πολεμικής αεροπορίας της 117 πτέρυγας μάχης που σύσσωμη παραβρέθηκε για το τελευταίο αντίο. Άγημα του στρατού και της αεροπορίας που βρέθηκε εδώ επίσης, ενώ από πλευράς πολιτικής ηγεσίας ήταν ο Υφυπουργός Άμυνας, ο κύριος Δαβάκης, φυσικά και όλη η ηγεσία, στρατιωτική ηγεσία, υπό τον αρχηγό ΓΕΦΑ, τον κύριο Χούπη. Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν και από τα συγκλονιστικά λόγια που εκφράστηκαν στους επικηδείους για τον 40χρονο επισμήναγο, προκάλεσαν πραγματικά ρήγη συγκίνηση στα όσα υπόθηκαν και το παρατεταμένο χειροκρότημα όλων. Οι Μάλιστα. τραγικές φιγούρες, οι δύο γονείς του φυσικά, η σύζυγός του και το παιδάκι του το οποίο ήταν μαζί τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά και η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν σήμερα τον 37χρονο σμηναχό και υπτάμενο της πολεμικής αεροπορίας Δημήτριο Πέτρου. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα. Στην Ήπειρο στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, καθώς συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι από ολόκληρη την περιοχή αποχαιρετούν τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, ένα από τους δύο ισχυριστές του μοιραίου Φάντομ που συνετρίβει στη Νάγρα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελειωθεί σήμερα στις 4.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Κατσικά Ιωαννίνων. Η σωρός του άτυχου αξιωματικού θα βρίσκεται στο ναό μία ώρα νωρίτερα, δηλαδή στις 3.30, ώστε συγγενείς και φίλοι, συνάδελφοι και όσοι επιθυμούν να απευθύνουν το ίστατο χέρι και να μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν. Ο Δημήτρης Πέτρου έχασε τη ζωή του το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όπως όλοι γνωρίζουμε. Μαζί του έχασε όμως τη ζωή του και ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Πλέσιας, όπως ακούσαμε τώρα τον συνάδελφο. Μας είπε ότι εκεί πραγματοποιήθηκε ήδη η νεκρόσιμη ακολουθία. Νομίζω ότι το ίδιο θα πρόκειται να αντιμετωπίσουμε και εδώ. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες όλες για όλη την οικογένεια, για συγγενείς, φίλους και φαντάζομαι πώς θα είναι η μητέρα και η σύζυγος του άτυπου Δημήτρη Πέτρου αυτές τις ημέρες και αυτές τις ώρες που πρόκειται να παρακολουθήσουμε σε λίγο και εμείς εδώ η νεκρόσιμη ακολουθία, κηδεία του Δημήτρη Πέτρου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών τώρα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος κατέληξε χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τόσο οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, όσο και οι υποδομές του ιατρείου. Ο Υπουργός Υγείας, μάλιστα, Άδωνης Γεωργιάδης, χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. Το ζευγάρι τώρα των γιατρών, που φέρεται να διαχειρίζεται και να είναι ιδιοκτήτης της κλινικής, βρίσκεται εκ νέου σήμερα στο χώρο, παρουσία εισαγγελέα αστυνομικών της ασφάλειας αλλά και του ελληνικού FBI, προκειμένου να υποδείξει στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου και να συνεχιστεί η επιτόπια έρευνα. Πάντως, οι δύο γιατροί είχαν προηγουμένως δώσει πολύ ωραίες καταθέσεις στην αστυνομία και αποχώρησαν από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έχοντας αφαιθεί προσωρινά ελεύθεροι. Τώρα, συγκλονισμένη είναι όχι η ολόκληρη Ελλάδα, αλλά και η τοπική κοινωνία της Σιτίας από το θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη, τόπο καταγωγής μάλιστα του δημοφιλής αυτού τραγουδιστή. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία της Σιτίας, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός στην περιοχή της Σιτίας, ερχόταν πολλές φορές τα καλοκαίρια, γνώριζε αρκετό κόσμο, ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ φιλικός, πολύ κοντά με την τοπική κοινωνία. Μάλιστα, αρκετοί πήγαιναν στην Αθήνα και στα κέντρα όπου τραγουδούσε. Uh-huh. Ένας άνθρωπος που με το δικό του τρόπο και χαρακτήρα έδινε έτσι μια όμορφη εικόνα για εμάς τους κριτικούς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε μια ζωή όπως ο ίδιος την ήθελε, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένα ταλέντο το οποίο κατάφερε να συγκινήσει όλη την Ελλάδα με τα τραγούδια του και με τον προσωπικό του αγώνα που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα. Πραγματικά συντετριμένη έτσι είναι η Στιακή και με πολύ κόσμο που μίλησε και με απλούς ανθρώπους μου είπαν τις ίδιες λέξεις. Νομίζω ότι πραγματικά όλη η Ελλάδα θα έχει τα ίδια συναισθήματα για αυτόν τον καλλιτέχνη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Διήμερο χειρόφρενο τραβούν τα τουριστικά λεωφορεία στην Κρήτη, την ώρα που η τουριστική κίνηση στο νησί βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, στο πλαίσιο της 48ωρης κινητοποίησης των επαγγελματιών οδηγών. Οι άνθρωποι του κλάδου ζητούν την ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης αλλά και την προσαρμογή των συμφωνιών με τους tour operators μετά την έκρηξη στις τιμές των καυσίμων. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η κινητοποίηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, διήμερη μάλιστα, από τους ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων που δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι δεν μπορούν να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της αύξησης στην τιμή των καυσίμων και σύμφωνα με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων αυτό ανέρχεται τώρα που μιλάμε στο 40%, οπότε δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με βάση τις συμφωνίες που είχαν κάνει για τη μεταφορά των τουριστών με τους tour operators πριν έχουμε όλα αυτά που βλέπουμε να ξετυλίζονται στα στενά του ορμού και τη ραγδαία αύξηση στην τιμή των καυσίμων. Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, είναι αδύνατο να συνεχίσουν να εργάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες. Υπήρχε μια συνάντηση και με τους εκπροσώπους των tour operators, δεν φαίνεται να υπάρχει κοινή γραμμή. Η όποια αλλαγή στις συμφωνίες θα γίνει από την επόμενη σεζόν, όχι από αυτή που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και από την επόμενη χρονιά θα μπει και η ρήτρα καυσίμου που ζητά ο κλάδος, δηλαδή να υπάρχει πρόβλεψη ότι σε οποιαδήποτε έκτακτη συνθήκη θα μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα δεδομένα. Ωστόσο, όπως δηλώνουν οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μάλιστα, μετά το διήμερο αυτό των κινητοποιήσεων θα συνεδριάσουν ξανά για να αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους. Δηλώνουν απογοητευμένοι από το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ΔΕΘ δεν άκουσαν κάτι για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και απογοήτευση για το γεγονός ότι σε αυτή τη φάση που μιλάμε, οι εκπρόσωποι άνθρωποι των Τούρο Περέιτος δεν φαίνονται διατεθειμένοι να κάνουν έστω και λίγο πίσω, να αναλάβουν ένα μέρος από αυτή την αύξηση του κόστου στα καύσιμα, προκειμένου να ανακουφιστεί ο κλάδος. Νωρίτερα βρέθηκαν και στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, όπου η Περιφέρεια δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό τους, επέδωσαν και ένα σχετικό ψήφισμα. Αύριο θα είναι η δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων. Καταλαβαίνει κανείς το πρόβλημα που υπάρχει για τις μετακινήσεις των τουριστών από και προς τα ξενοδοχεία, προς τους αρχαιολογικούς χώρους, άλλα σημεία που έχουν κλείσει αυτό το διήμερο να κάνουν τις επισκέψεις τους. Ωστόσο, εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλιμακώσουν. Διαφορετικά, όπως δηλώνουν, τα αυτοκίνητα θα μείνουν ακινητοποιημένα, καθώς δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος των καυσίμων όπως έχει διαμορφωθεί μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στα στενά του Ορμοζού.
0: Μάλιστα, και Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τα όσα σου έχει πει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, Στράτος Μαγκουσάκης.
3: Δηλώνοντας με στεντόρια φωνή ότι μέχρι εδώ δεν πάει άλλο, τα τουριστικά λεωφορεία αδυνατούν και είναι, αν θέλετε, και αδιανόητο να ζητάμε από μία μόνο επαγγελματική ομάδα να απορροφήσει μόνη της μία άνοδο καυσίμων το 40 με 45%. Πρέπει όλα τα μέρη, εφόσον ζούμε σε μια ισόνομη και μια ευνομούμενη πολιτεία, να απορροφούν αυτό που τους αναλογεί. Πρέπει λοιπόν και τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι πράκτορες που κάνουν το incoming, να πάρουν το βάρος που τους αναλογεί, το μερίδιο που τους αναλογεί, όπως και το κράτος έπρεπε ήδη να μεριμνήσει, ειδικά για επιχειρηματικές ομάδες οι οποίες κινούν το τουρισμό, γιατί ξέρετε το τουριστικό λεωφορείο είναι αναφέρετη αλυσίδα του τουρισμού. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε τουρισμό χωρίς τουριστικό λεωφορείο. Είναι το πρώτο μέσο, η πρώτη επιχείρηση που συναντάει ο τουρίστας πατώντας τα πόδια του είτε στην Κρήτη είτε στη χώρα μας. Είναι το τελευταίο μέσο που αφήνει όταν φεύγει από τη χώρα μας και είναι και η επιχείρηση αυτή που, αν θέλετε, που διοχετεύει όλο τον τουρισμό, όλους τους πελάτες, να τους πούμε έτσι, σε όλη την ενδοχώρα είτε του νησιού μας είτε της χώρας μας.
0: Δεσμεύσεις για τις αποζημιώσεις γάλακτος και ζωοτροφών με χρονοδιάγραμμα το τέλος Σεπτεμβρίου και η χνηλάτιση σε ένα μήνα έδωσε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με κτηνοτρόφους της Λέσβου ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Καβαδάς, αναφερόμενος στα μέτρα διαχείρισης του αυθόδους πυρετού. Πήραμε υποσχέσεις με χρονοδιάγραμμα, απάντησαν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα του νησιού. Αντιδρούν ωστόσο οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα. Ας ακούσουμε τη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και συνεχίζονται και σήμερα οι επαφές του κυρίου Καβαδά με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, που θεωρούν ότι δεν υπάρχει πρόοδος και δεν έχουν πάρει τις απαντήσεις που θέλουν και για ποια θέματα είναι για την επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας. Και να δώσουμε έτσι και στους ακροτές μας που μας ακούν από την υπόλοιπη Ελλάδα να καταλάβουν, είναι ένα εξάμηνο το νησί με το πρόβλημα του αυθόδους πυρετού και η εξέλιξη δείχνει ότι δεν κατάφεραν μέχρι τώρα να εκριζώσουν τη ζώνη όσο και να μπορέσουν να προχωρήσουμε παραπέρα. Όπως πολύ σωστά είπε, σε ένα μήνα είπε ο Υπουργός ότι θα ολοκληρωθεί η χνηλάτιση και τι εννοούμε, ο πρώτος κύκλος ελέγχου όλων των μονάδων που θα ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Τότε προφανώς θα ακούσουμε και από το Υπουργείο ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην ακτινοτροφία, που όμως δεν φαίνεται και πολύ θετική, καθώς συνεχίζουν να βρίσκονται πάρα πολλά θετικά κρούσματα στα κοπάδια, τα οποία οδηγούνται προς θανάτωση. Όσον αφορά τώρα τις διεκδικήσεις και αποζημιώσεις, να θυμίσουμε ότι είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων. Από τη μία, οι κτηνοτρόφοι που θανατώθηκαν τα κοπάδια τους και έχουν πάρει αυτά που έπρεπε να πάρουν, η μισή από αυτούς, οι οποίοι βέβαια λένε ότι είναι πολύ λίγα τα χρήματα που δίνονται. Και από την άλλη, η πλειοψηφία των κτηνοτρόφων που έχουν υποστεί τα μέτρα του περιορισμού για τον αυθόδη πυρετό, που επίσης δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις ούτε για το γάλα ούτε για τις ζωοτροφές. Τέλος του Σεπτέμβρη υποσχέθηκε ο κύριος Καβαδάς ότι θα είναι έτοιμη η οικία. Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη θα μπουν και τα χρήματά τους. Από ό,τι κατάλαβαν όμως, δεν θα είναι και αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των απολειών που είχαν όλο αυτό το διάστημα. Τώρα υπάρχει συνάντηση αυτή την ώρα του κύριου Καβαδά με τον Περιφερειάρχη. Να θυμίσουμε ότι η Περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχε πάρει απόφαση να μην συμμετέχουν οι κτηνίατρες της Περιφέρειας και οι υπηρεσίες της στις θανατώσεις των ζώων. όπου προβλέπεται στα πλαίσια της εκκρίνωσης όσα θετικά κοπάδια βρίσκονται πρέπει να θανατώνονται. Θα δούμε τι θα αποφασιστεί στην συνάντηση, θα δούμε τι ανακοινώσεις θα γίνουν. Ο κύριος Καβαδάς δεν έχει προβεί ακόμη σε δηλώσεις. Θέλει να ολοκληρωθεί ο κύκλος επαφών που έχει με τους φορείς και στη συνέχεια να μας πει τη θέση του Υπουργείου Δίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, ο αγροτικός κόσμος δεν τσιπάει στα τρίκ της κυβέρνησης και δεν τρώει σανό, αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της ΔΕΘ, προαναγγέλλοντας φυσικά απάντηση που θα δοθεί στους δρόμους. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έρχεται να επισφραγίσει έτσι, και τα όσα είπαν τις προηγούμενες ημέρες και σε εμάς, μιλώντας στην ΕΡΤ Λάρισας, εκπρόσωποι των αγροτών και αγροτοσυνδικαλιστές, για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στην ΑΔΕ. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί στα ύψη εξαιτίας της ακρίβειας που επιβάλλουν τα καρτέλ του πολέμου, αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Έχουμε τους έμεσους φόρους βεβαίως που μας αφρεμάζουν, ενώ οι τιμές που έχουν τα αγροτικά προϊόντα δεν φτάνουν ούτε να καλύψουν το κόστος παραγωγής. Και βέβαια, όπως αναφέρει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, το αφορολόγητο για το οποίο έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά αφορά ανθρώπους αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν ήδη μπει μέσα, όπως λέμε, στην καθομιλουμένη, δηλαδή κινούνται με ελληματικό ταμείο και δεν έχουν εισόδημα. Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων ξεκαθαρίζει ότι ο αγροτικός κόσμος δεν τζιμπάει από αυτά τα τρίκ και ότι δεν τρώει κουτόχορτο, και βεβαίως προαναγγέλει κινητοποιήσεις, ζητώντας βεβαίως συγκεκριμένες πολιτικές και παρεμβάσεις που θα μπορούν να δώσουν προοπτική στην Ήπειρο και τον κόσμο της. Γενναία μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, επιστροφή βεβαίως όλων των παράνομων επιδοτήσεων που ελήφθησαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους πραγματικούς δικαιούχους, και να ληφθεί μέρημνα για να λυθούν άμεσα οι δυσλειτουργίες του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των καλλιεργειών και των επιδοτήσεων, του γνωστού ΟΣΔΕ, μέσω των οποίων βεβαίως οι αγρότες δηλώνουν τις καλλιεργίες τους και λαμβάνουν τα ποσά των επιδοτήσεων που τους αντιστοιχούν. Άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις επίσης στο 100% για τις καταστροφές και τις ασθένειες, πρόληψη για τον εμβολιασμό των εγωπροβάτων και πλήρη ανασύσταση από το κράτος των κοπαδιών που χάνονται λόγω των ζωνώσεων. Και επίσης, τελευταίο αίτημα είναι να σταματήσουν και οι διώξεις των αγροτών που βγήκαν στους δρόμους για την επιβίωσή τους. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Ήδη προετοιμάζεται στις αρχές του Νοεμβρίου πανελλαδική σύσκεψη εδώ στη Λάρισα, στην Νίκη, από την Επιτροπή των Μπλόκων, για να ληφθούν βεβαίως και οι αποφάσεις οι οποίες προσανατολίζουν βεβαίως προς την κάθοδο, εκ νέου κάθοδο των τρακτέρ στον δρόμο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, εκδήλωση για τα προστατευόμενα ελληνικά προϊόντα διοργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, η Ελλάδα διαθέτει σήμερα 283 τέτοια προϊόντα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
6: Παύλο, καλώς μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι. Θα αναφερθούμε στην αναθεώρηση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής όσον αφορά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την Ελλάδα. Ναι. Καθώς η νέα πρόκληση της Ευρώπης βρίσκεται στις θάλασσες της. Η ανανέωση των γενναιών στην Αλία και την ιδεκτοκαλλιέργεια εξέλιξης ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής πολιτικής. Η γύρανση του ανθρώπινου δυναμικού και το αυξημένο κόστος εισόδου στο επάγγελμα και η δυσκολία προσέλκυσης νέων επαγγελματιών δημιουργούν ένα συνδυασμό προκλήσεων που δεν αφορά μόνο τον πρωτογενή τομέα, αλλά επηρεάζει άμεσα την επιστημιστική ασφάλεια, την στρατηγική αυτονομία και τη βιωσιμότητα των παράκτιων οικονομιών της Ευρώπης. Οπότε είναι πολύ μεγάλη ανάγκη να διασφαλιστεί η θέση της αλληλείας και της υδροκαλλιέργειας στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η αναθεώρηση λοιπόν της κοινής αλληλευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα κομβικό σημείο για την Ελλάδα, καθώς η χώρα διαθέτει τον μεγαλύτερο αλληλευτικό στόλο στην Ένωση σε αριθμό σκαφών, ο οποίος αποτελείται κυρίως από σκάφη παράκτιας αλληλείας μικρής κλίμακας, και η αξιολόγηση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής αναδεικνύει την ανάγκη για μετάβαση σε ένα πιο πράσινο, ανθεκτικό και βιώσιμο μοντέλο. Η κύρις προκλήση τώρα για τη χώρα μας είναι η γύρανση και ο εξυγχρονισμός του στόλου, το κόστος ενέργειας και των καυσίμων, η κλιματική αλλαγή και η εισβολή ξενικών ιδεών, το πλαίσιο ελέγχου και φυσικά η προστασία των θαλάσσιων περιοχών. Είναι μεταξύ άλλων αυτά τα οποία απασχολούν την αναθεώρηση της κοινής πολιτικής, η οποία αλληλευτικής πολιτικής που βρέθηκε στο επίκεντρο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο οι αναγκαίες αλλαγές στον αλλιευτικό κλάδο εν ώψη των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στις Αίρες τα τέλη του περασμένου Μαΐου προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στο δίκτυο των αγροτικών δρόμων. Στην ορεινή Σερών, μάλιστα, οι αγρότες δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα χωράφια τους για την συλλογή της παραγωγής τους. Η Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Λένια.
7: Δίκοι δρόμοι που περισσότερο θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο παρά αγροτικό οδικό δίκτυο. Μεγάλες πέτρες που έχουν καλύψει το οδόστρωμα, χώματα, φερτά υλικά έχουν μετακινηθεί και σε αρκετά σημεία οι κατολισθήσεις έχουν κάνει πάρα πολύ δύσκολη την πρόσβαση στους αγροτικούς δρόμους της ορεινής Σερών. Από τον περασμένο Μάιο, από τα τέλη του περασμένου Μαΐου. Η κατάσταση αυτή λοιπόν που επικρατεί μέχρι και σήμερα, εδώ και 4 μήνες, έχει αγανακτήσει τους αγρότες της περιοχής, που εκεί κατά κύριο επάγγελμα όλοι οι κάτοικοι είναι πατατοπαραγωγοί, έχουν παραγωγή με φασόλια και ελαιοπαραγωγή. Και καταλαβαίνουμε ότι τώρα που ήρθε η εποχή για να μπορέσουν να πάνε να μαζέψουν τις οδιές τους και να τις πουλήσουν, αυτό δεν μπορεί να γίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γίνονται οι διαδρομές με πολύ χαμηλές ταχύτητες και με τα αγροτικά οχήματα προσπαθούν να αποφύγουν τις πέτρες που συναντάνε, τις μεγάλες πέτρες. Και φυσικά καταστρέφονται τόσο τα οχήματά τους, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να μεταφέρουν πολλούς τόνους προϊόντων, γιατί όπως γνωρίζουμε η πατάτα είναι ένα βαρύ, έχει όγκο και έχει βάρος, είναι ένα προϊόν αρκετά βαρύ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό επισημαίνουν εκεί οι κάτοικοι, ότι πρέπει να δοθεί επιτέλους μια λύση, όπως και στην περιοχή όπου βρίσκονται οι ελαιώνες τους, γιατί εκεί ο δρόμος που συνδέει την ορεινή με τον ελαιώνα έχει κοπεί στα δύο από ένα ρέμα. Μάλιστα. Μετά τις βροχοπτώσεις. Και η απάντηση που δίνεται πλέον μετά την δημοσιοποίηση του θέματος από την Δημοτική Αρχή των Σερών, διαστόματος του αρμόδιου αντιδημάρχου του κυρίου Χρυσοβαλάντη Καζακίδη, είναι ότι μέχρι την Δευτέρα τα μηχανήματα θα βρεθούν στην περιοχή, στην ορεινή των Σερών, για να ξεκινήσουν την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια, και να πάμε τώρα στα Χανιά. Καθώς σε επίπεδο ρεκόρ φτάνει ο υπερπληθυσμός στο σοφρονιστικό κατάστημα της Αγιάς στα Χανιά, καθώς η πληρότητα φτάνει στο 136%. Η Μαρίνα Μανδακάκη έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και είναι πραγματικά ο ένας πάνω στον άλλο. Εδώ και μήνες αυτή η κατάσταση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Το αριθμός των κρατουμένων υπερβαίνει σταθερά τη χωρητικότητα κατά περίπου 150 με 200 άτομα. Είναι επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αυτά. Μέχρι 2/9 το κατάστημα κράτησης Κρήτη 1, χωρητικότητας 600 θέσεων, έχει φτάσει στον ασπικτικό αριθμό των 816 κρατουμένων. Και βεβαίως οι υπάλληλοι είναι στα όρια. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν εκφράσει παράπονα για τις αντίξωες συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύουν, με την πιο πρόσφατη μάλιστα να αναφέρει ότι οι απασχολούμενοι φτάνουν τους 55, όταν το οργανόγραμμα προβλέπει 103 θέσεις για τη φύλαξη των κρατουμένων. Όπως ήδη είχαν πει σε εκπομπή εδώ στην ΕΡΤ Χανίων, υπό αυτές τις συνθήκες τελούν υποκαθεστώς αφόρητη σωματικής και ψυχολογικής εξάντλησης. Επιφορτίζονται παράλληλα και άλλα καθήκοντα, δηλαδή ιατρικά περιστατικά, η διανομή φαρμακευτικής αγωγής και στερούνται βέβαια ρεπό, κανονικές άδειες, γιατί δεν μπορούν να τις πάρουν. Ζητούν τέλος να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, να αντιμετωπιστεί το διαρκώς διγκοούμενο πρόβλημα υπερπληθυσμού στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Τώρα την απόφασή της, την νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε ομόφωνα ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, αυτή τη φορά κατά της υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η περιβαλλοντική μελέτη του. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι την απόφαση αυτή την έλαβε χθες η Δημοτική Επιτροπή ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου και όρισαν και πληρεξίσιο δικηγόρο που θα αναλάβει την αίτηση ακύρωση στο ΣΤΕ. στρέφεται κατά της απόφασης που είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚΤΟ στις 19/8/26, γιατί εδώ έχουμε την αντίδραση του Δήμου σε 5 δημοτικές ενότητες εργαλαστής, αφετών, μιλών, Συμπιάδος και Τρικερίου στις περιοχές, γιατί αυτές τις ενέταξε ο συγκεκριμένος νόμος στις περιοχές αιωλικής καταλληλότητας, δηλαδή ότι μπορούν να μπουν εκεί ανεμογεννήτριες, θεωρώντας ότι δεν έχουν συνεκτιμηθεί επαρκώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νοτιού πηλίου. Λέει ο Δήμος λοιπόν ότι δεν το σκέφτηκαν αυτό. Όπως είπαν στις συνεδρίες, το ίδιο το χωροταξικό πλαίσιο προβλέπει περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας για αιωλικές εγκαταστάσεις. Αυτές περιλαμβάνονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προστατευόμενες εκτάσεις, οικότοποι, προτεραιότητας του Natura 2000 κτλ. Ζώνες ειδικής προστασίας και αυτές, τις οποίες τώρα ενέταξαν μέσα στο σχέδιο και ότι μπορεί να μπουν ανεμογεννήτριες, είναι τέτοιες. Και γι' αυτό γίνεται και αυτή η προσφυγή. Βέβαια, απλά να πω ιστορικά, και το θύμισα να δημοσιεύουμε τα ακόμα, κάποια τα έχω γράψει κι εγώ, από το 17 ακόμη, που ο Δήμος Νοτιού Πηλίου έχει παρεδώσει με αυτή την ιστορία με τις ανεμογεννήτριες και μέχρι τώρα έχει καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό και με τη σύμφωνη βέβαια γνώμη των κατοίκων που το Δήμο ενισχύουν με τις κινήσεις τους, να μην έχουν τοποθετηθεί.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα στις 21 Οκτωβρίου του 2026 εκδικάζονται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αιτήσεις ακύρωσης κατά της απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας περί της εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία αιωλικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση Τρισινίκος στο όρος Μπούρινος. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τις αιτήσεις ακυρώσεως υπέβαλαν η Περιβαλλοντική Οργάνωση για τη Ζωή και τη Φύση, γνωστή Καλλιστό, ο Ορειβατικός Σύλλογος της Χιάτισσας, ο Μπούρινος, και συνολικά 100 κάτοικοι της Χιάτισσας στην περιοχή του Βοΐου. Σύμφωνα με την κίνηση πολιτών τώρα κατά των αιωλικών στον Μπούρινο, η συγκεκριμένη ημερομηνία εκδίκασης των αιτήσεων ακύρωσης αποτελεί έναν πολύ σημαντικό σταθμό του αγώνα για την αποτροπή του σχεδιαζόμενου εγκλήματος που αφορά την βιομηχανοποίηση και αλωτρίωση ενός τόπου, ο οποίος αποτελεί παγκόσμιο μνημείο της φύσης λόγω της ιδιαιτερότητάς του στην βοτανολογία, στη βιολογική, στη γεωλογική πλευρά, αλλά και στην πηγή υδροδότησης επί σειρά ετών για την πόλη της Χιάτιτας. Η Επιτροπή Αγώνα που έχει συσταθεί και οι προσφέγοντες κάτοικοι δηλώνουν ότι σύσσωμη τοπική κοινωνία υπάρχει πραγματικά μια καθολική συμμετοχή της Χιάτιτας και των γειτονικών περιοχών που βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αγωνιστικής ετοιμότητας εν αναμονή της εκδίκασης ενώπιον βεβαίως του Συμβουλίου της Επικρατείας της προσφυγής κατά της απόφασης τοποθέτησης αιωλικών στον ζωτικό ορεινό όγκο. Στέλνουν έτσι ένα ξεκάθαρο ανυποχώρητο μήνυμα προς κάθε εμπλεκόμενο και όλοι οι προσφεύγοντες, φορείς, κάτοικοι της Χιάτιτας δηλώνουν επίσης ότι θα δώσουν τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση και δεν θα επιτρέψουν να υλοποιηθούν σχέδια που απειλούν ένα μοναδικό φυσικό πλούτο, την ποιότητα ζωής αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα στην περιοχή. Για να σημειωθεί ότι ο Μπούρινος γενικότερα θεωρείται μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και δυνατοτήτων προοπτικής ανάπτυξης, αλλά μια διαφορετική ανάπτυξη όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη.
11: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και τώρα την απόφασή της να κινηθεί νομικά ανακοίνωσε η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παραλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η χωροθέτηση της σκηνής για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου δίπλα στο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
12: Όπου ήδη άρχισαν να γίνονται οι πρώτες δοκιμές ήχου εδώ από τους εργαζόμενους. Στείνεται βέβαια, ολοκληρώνεται το στήσιμο του μεγάλου αυτού φαντασμογορικού σκηνικού και η οικογένεια του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα, ο οποίος φιλοτέχνησε το έργο του μεγάλου Αλεξάνδρου, του έφηβου Μεγαλέξανδρου, αλλά και όλο το σκηνικό, όλο τη σύνθεση του έργου, δηλαδή τις άρισες, τις ασπίδες που βλέπουμε ένθεν και ένθεν του αγάλματος, αντιδρά. Αντιδρά στην απόφαση να στηθεί το σκηνικό μαζί με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, μαζί με το έργο. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρεται ότι χρησιμοποιείται το έργο με τρόπο που δεν αρμόζει στο σκοπό του, σαν σκηνικό της συναυλίας. Δηλαδή αλλοιώνεται το πνεύμα, το ύφος και η μορφή του έργου. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, μάλιστα ήδη προχώρησαν σε νομικές ενέργειες σε βάρος της εταιρείας παραγωγής που οργανώνει τη συναυλία. Δεν γνωστοποίησαν τι ακριβώς έχουν πράξει. Όπως ενημέρωσαν οι εκπρόσωποι, νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας, πρόκειται για ενέργειες εντός και εκτός δικαστηρίων. Εμείς φανταζόμαστε ότι πρόκειται ίσως για κάποιο εξώδικο ή και για κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να ζητήσουν να αλλάξει το σημείο της εξέδρασης της συναυλίας, δηλαδή να αποσυνδεθεί με το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου, καθώς υποστηρίζουν ότι είναι απόλυτα συνδεδεμένοι, δηλαδή είναι μέρος του σκηνικού το άγαλμα. Αυτό υποστηρίζουν τα μέλη της οικογένειας και λένε ότι με αυτόν τον τρόπο προσβάλλεται. Είναι και διαφορετικές οι απόψεις εδώ που έχουμε συγκεντρώσει στην παραλία περαστικών. Άλλος λέει δεν πειράζει, άλλος λέει θα προβληθεί. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης πάντως, ο οποίος γιορτάζει τα 30 χρόνια δισκογραφίας του και έτσι κάνει αυτή τη μεγάλη συναυλία που θα απολαύσει ο κόσμος δωρεάν, υποστηρίζει ότι έχουν ληφθεί όλες οι άδειες και ότι το άγαλμα θα έχει στη συναυλία τη θέση που του αρμόζει. Μάλιστα, στη συνέντευξη τύπου σε ένα σημείο είπε ότι πρωταγωνιστής ήταν ο Μεγάλος Αλέξανδρος και εγώ θα συμμετέχω, όπως ακριβώς είπε ο Αντώνης Ρέμου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα έχουμε τη σύλληψη ενός ανηλίκου, ο οποίος παρέσυρε με τη μηχανή του πατέρα του, μητέρα και παιδιά και τα εγκατέλειψε στο Μεσολόγγι. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη.
13: Καλό μεσημέρι. Ο 14χρονος έχει συλληφθεί από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αιτωλικού μετά από το τροχαίο που προκάλεσε. Όπως ανέφερες και εσύ, έχοντας για συνεπιβάτη ένα 15χρονο, οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του πατέρα του και παρέσυρε μια πεζή η οποία μετέφερε τις δύο ανήλικες κόρες της σε παιδικό καρότσι. Μετά το ατύχημα, ο 14χρονος οδηγός εγκατέλειψε το σημείο. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν η μητέρα, η οποία έχει μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου και νοσηλεύεται. Επίσης, τα δύο ανήλικα παιδιά της, τα οποία διακομίστηκαν στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας, είναι καλά στην υγεία τους και μάλιστα έλαβαν εξιτήριο νωρίτερα. Επίσης, οι δύο ανήλικοι που επέβαιναν στην μοτοσυκλέτα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων. Στο πλαίσιο τώρα των ερευνών, οι αρχές συνέλαβαν και τον πατέρα του ανηλίκου για έκθεση και παραμέληση υποπτίας, ενώ παράλληλα αναζητείται η μητέρα του, σε βάρος της οποίας επίσης σχηματίστηκε δικογραφία με την ίδια κατηγορία. Σε βάρος του 14χρονου έχει σχηματιστεί η δικογραφία για εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα χωρίς να κατέχει άδεια οδήγησης. Ο πατέρας του ανήλικου οδηγού θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών ετωλοκανανίας του Μεσολόγγι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Και να πάμε τώρα στην Νήσιρο. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Νησίρου, Χριστοφή Κορονέο. Κύριε Κορονέο, καλό σας μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από Νήσιρο.
0: Έτσι ακριβώς, έχετε λάβει μία απόφαση ως Δήμος. Πρόκειται να δοθεί εφάπαξ επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση στο νησί. Φαντάζομαι θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα για αυτή την απόφαση την οποία έχετε λάβει και ποιοι είναι δικαιούχοι αυτής της απόφασης. Θα πρέπει να είμαστε μόνιμοι κάτοικοι στην Ίσυρο, έτσι δεν είναι?
14: Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι μία απόφαση η οποία είναι βασισμένη στους στόχους και στα οράματα της Δημοτικής Αρχής. Εμείς είχαμε βάλει σαν στόχο να δώσουμε ένα επίδομα 150 ευρώ το μήνα σε κάθε παιδάκι στο νησί, το οποίο μέχρι να συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας του. Δεν το καταφέραμε διότι δεν το επέτρεπε ο νόμος. Όμως με το καινούργιο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, βασικά το νόμο 5314-26 που έχει επικυρωθεί στις 30 Ιουνίου, μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε ένα εφάπαξ επίδομα σε κάθε παιδί στη γέννησή του με μέγιστο ύψος, μέγιστο ποσό 3.000. Και επιλέξαμε τα 3.000 να δοθεί στο κάθε ένα παιδί το οποίο γεννιέται στην Ίσο και είναι βέβαια μόνιμη κάτοικη του νησιού. Έχουμε μία πολιτική εμείς εδώ γενικά στο, στο νησί, που στόχο έχει να βοηθάει όλες τις οικογένειες για να μπορέσουν να μείνουν εδώ. Δηλαδή, μαζί με αυτή την απόφαση βγάλουν και μια απόφαση και δώσαμε ένα επίδομα 300 ευρώ το μήνα σε όλους τους αναπληρωτές καθηγητές και σε όλους τους διδασκάλους. Και σε όλους τους διδασκάλους καθηγητές, οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους από μέχρι το 5ο έτος, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους και φυσικά στους εργαζόμενους στο ιατρείο, για να καλύψουν τις ανάγκες τους στο νησί, διότι εδώ αντιλαμβάνεστε το είναι μεγαλύτερο.
0: Έτσι, ακριβώς, οι μήνες του χειμώνα είναι ιδιαίτερα δύσκολες και σκληρές για κάποιους δασκάλους αλλά και αναπληρωτές, οι οποίοι επιλέγουν να υπηρετήσουν εκεί στην Ίσυρο, να υποθέσω εγώ, χωρίς ότι επίσης έχουν και πρόβλημα στο κάποιους μήνες, όχι όλους φυσικά, στο να βρουν και κάποιο κατάλημα.
14: Φυσικά, και φυσικά και το προσωπικό υγείας, δηλαδή... Έχουν αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Οπότε ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους και πέραν αυτού, εμείς έχουμε φέρουμε τα τελευταία τρία χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είναι πέντε εξειδικευμένους γιατρούς κάθε μήνα, του οποίου πλέον είναι ο Δήμος, για να εξετάζουν τον πληθυσμό δωρεάν. Μεταξύ αυτών είναι και ένας παιδίατρος. Αυτά τα κάνουμε για να μπορέσουμε οι άνθρωποι να αισθανθούν ότι είναι ασφαλείς στο νησί μας και να μείνουν εδώ. Και ευτυχώς ο πλευράς παιδιών πάμε καλά, διότι έχουμε αρκετά παιδάκια στο σχολείο σε ένα πληθυσμό 1000 κατοίκων. Φέτος έχουμε στον νηπιαγωγείο γύρω στα 27 παιδιά, στον παιδικό σταθμό έχουμε 24 παιδιά.
0: Να υποθέσω ότι έχει προβλεφθεί μια πίστοση για κάποια παιδάκια τα οποία αναμένεται να γεννηθούν μέσα στον επόμενο χρόνο.
14: Φυσικά. Έχουμε ήδη στον προϋπολογισμό 9.000 και θα ανεβάσουμε τα προϋπολογισμό φυσικά για τον επόμενο προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Το σπουδαίο θέμα για τα νησιά μας, για τα μικρά μέρη, είναι η κοινωνική πολιτική η οποία θα βοηθήσει τους κατοίκους να μείνουν στον τόπο τους. Και το είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της πατρίδας μας, το δημογραφικό. Ναι. Και ο μόνος τρόπος για να βοηθηθούν είναι να αισθανθούν ασφαλείς, να αισθανθούν ότι κάποιος τους νοιάζεται για να μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους, πατρίδες τους.
0: Να σας ρωτήσω λίγο, Δήμαρχε, κάτι τελευταίο. Τουλάχιστον στην Ίσυρο, έχετε κάνει κάποιες καταγραφές. Πόσες νέες οικογένειες έχετε στο νησί, από που και αναμένετε ενδεχομένως να έχετε κάποιες γεννήσεις νέες?
14: Κοιτάξτε, ο αριθμός των παιδιών στον παιδικό σταθμό είναι ένα δείγμα. Το πόσα παιδιά γεννιόνται,
0: ναι,
14: και πού βρισκόμαστε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί στον παιδικό σταθμό έχουμε γύρω στα 24 παιδιά. Που σημαίνει ότι είναι νέες οικογένειες με νέα παιδιά.
0: Οι οποίοι επιλέγουν να μείνουν στην Ίσυρο. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Μαζί μας ήταν ο Δήμαρχος Νησίρου, Χριστοφής Κοροναίος. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την Ίσυρο να πάμε στην Ρόδο και στην Χριστίνα Μέγα, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας μιλήσει για το Καστελόριζο, καθώς εκεί πρόκειται να δοθεί ανάσα στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν στο Καστελόριζο, καθώς αναμένεται να εξαγγελθούν από τον Πρωθυπουργό την Κυριακή 21 νέες κατοικίες. Χριστίνα.
15: Καλό μεσημέρι. Η ανέγερση 21 κατοικιών για την κάλυψη των αναγκών των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Καστελόριζο αναμένεται να εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την επίσκεψή του στο νησί την Κυριακή με αφορμή την 83η επέτειο της απελευθέρωσής του. Το έργο θα υλοποιηθεί στο οικόπεδο όπου βρίσκονται σήμερα οι 21 διόροφες εργατικές κατοικίες, οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ καθώς κρίθηκαν κατεδαφιστές λόγω σοβαρών στατικών προβλημάτων. Θα πρέπει να πω πως για την κατασκευή τους είχε χρησιμοποιηθεί θαλασσινό νερό και άμμος. Η ανέγερσή τους θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της στέγασης στο Καστελόριζο, δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο Δήμαρχος Νίκος Ασβέστης, σημειώνοντας ότι για το θέμα αυτό βρίσκεται σε συνεχή επαφή τόσο με το Μέγαρο Μαξίμου όσο και με τον Υπουργό Εσωτερικών. Ανέφερε δε ότι θα ζητήσει αντί για 21 μία διόροφες κατοικίες να ανεγερθούν δύο σπίτια στη θέση κάθε παλαιού οικίματος, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 42. Παράλληλα να πω πως η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με το ποσό των 150.000 ευρώ την αποκατάσταση δύο δημοτικών ακινήτων για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων. Βίκυ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Παραμένει τώρα σε ισχύ η δέσμευση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ότι οι έκτακτες μετακινήσεις προς τα νησιά δεν θα οδηγούν σε αύξηση του αριθμού των διαμενόντων στις δομές μετά τη χθεσινή άφιξη στη Σάμο 365 μεταναστών από την Κρήτη. Χάρη Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και τούτο γιατί το ίδιο βράδυ 250 μετανάστες αναχώρησαν με το πλοίο της γραμμής για την Ενδοχώρα. Να σημειώσουμε ότι λίγες μέρες νωρίτερα είχαν αναχωρήσει άλλοι 220 και έπεται συνέχεια, όπως τουλάχιστον αναφέρει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Δηλαδή στο σύνολό τους θα φύγουν περισσότεροι από όσους ήρθαν. Το σίγουρο είναι ότι προς το παρόν τηρείται η δέσμευση ότι ο αριθμός των μεταναστών, των διαμενόντων στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου δεν θα είναι παραπάνω από 1.000 άτομα, ίσως και λιγότερα. Η νέα μεταφορά επαναφέρει όμως το προσκήνιο της αντιδράσης τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία παρακολουθεί, θα λέγαμε, εκ του σύνεγγυς πώς θα τηρηθούν όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα, και θα έλεγε κανείς ότι στην τελευταία συνάντηση που είχαν με τον κύριο Πλεύρη, αυτό που κατάφεραν τουλάχιστον μεταξύ τους οι δύο πλευρές είναι να αποφασίσουν ότι δεν θα υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση από αυτά τα οποία συνονοήθηκαν. Δηλαδή θα έρχονται, θα καταγράφονται και θα φεύγουν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι αυτή η διαφοροποίηση από αυτά τα οποία συνονοήθηκαν, δηλαδή θα έρχονται, θα καταγράφονται και θα φεύγουν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι

0: Λικούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς εκεί συνεχίζεται η συζήτηση για τη μεταφορά των καρνάγιων προκειμένου να προχωρήσει η επένδυση της Μαρίνας Μέγκα Γιότ στο κεντρικό λιμάνι του νησιού. Λικούργε.
1: Να πούμε, Βίκυ, καλό μεσημέρι, ότι η προοπτική μεταστέγαση των καρνάγιων συζητήθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο του νησιού με πρωτοβουλία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας, η ανάδοχος εταιρεία Lambda Development από την αρχή του χρόνου έχει τονίσει ότι είναι πιεστικά πλέον τα χρονοδιαγράμματα έναρξης του έργου. Και προκειμένου να μην εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες ρήτρες, θα πρέπει τα καρνάγια να απομακρυνθούν από το χώρο που καταλαμβάνουν σήμερα και ο οποίος βρίσκεται εντός της έκτασης που θα αναπτυχθεί η επένδυση. Ο Οργανισμός Λιμένος, μετά την καθυστέρηση του Δημοτικού Συμβουλίου να παραχωρήσει γειτονικό χώρο, δήλωσε ότι θα μεταφέρει τα καρνάγια σε δική του έκταση, που όμως χρησιμοποιείται για στάθμευση αυτοκινήτων από το Δήμο,
0: μάλιστα,
1: σε μία από τις δύο εισόδους της πόλης. Παράλληλα, ο Δήμος ζητά τη διασφάλιση ότι δεν θα απομακρυνθεί ο ιστιοπλοϊκός όμιλος από το χώρο που διεκδικεί όλοι και προκειμένου να μεταστεγαστούν δίπλα τα καρνάγια.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λικούργε. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα πρόκειται να προχωρήσει σε έργο που αφορά το φωτισμό του εμβληματικού και ιστορικού κάστρου του Ακροκορίνθου, ύψους 575 μέτρων. Σταύρος Ζορμπαλάς μαζί μας από την Ερτρίπολης. Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πρόσκληση ενεργοποιεί η περιφέρεια Πελοποννήσου για να προχωρήσει ο αρχιτεκτονικός φωτισμός του κάστρου του Ακροκορίνθου. Είναι ένα ξεχωριστό ιστορικό μνημείο της περιοχής και ολόκληρης της Κορινθίας και της Πελοποννήσου. Η πρόσκληση, Βίκη, εντάσσεται στον άξονα για την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων των αρχαιολογικών χώρων και των τόπων ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος. Στόχος είναι η ανάδειξη λοιπόν του κάστρου, των τυχών και των λοιπόν χαρακτηριστικών του κάστρου. Η περιφέρεια λέει, Βίκη, ότι θα υπάρξει μια βαρύτητα στο σεβασμό του μνημείου και του φυσικού περιβάλλοντος. Το σχέδιο προβλέπει διακριτικές και αναστρέψιμες επεμβάσεις, προστασία της πανίδας και της λωρίδας, αλλά και περιορισμό στη φωτορύπανση. Βασίστηκε σε φωτομετρική μελέτη και συγκεκριμένα σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Να πούμε εδώ, Βίκη, ότι έχει προηγηθεί και ο φωτισμός του βράχου της Μονεμβασιάς στη Λακωνία, ενώ υπάρχει και πρόσκληση για να φωτιστεί και ο βράχος του Λεωνιδίου,
0: μάλιστα,
2: στην Κοινουρία της Αρκαδίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού οι μελέτες περαίωσης και αποκατάστασης για το Θέατρο της Αρχαίας Θουρίας. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας μαζί μας. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σημαντικό βήμα για την προστασία και την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Θουρίας αποτελεί η έγκριση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη των μελετών στερέωσης, αποκατάστασης και συντήρησης του μνημείου στη θέση Ελληνικά της Άμφιας του Δήμου Καλαμάτας. Η απόφαση που βασίζεται στην ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου αφορά τα αναλύματα των παρόδων, τη σκηνή και την σκηνοθήκη. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται η εκπόνηση μελέτης για την απορροή των ομβρίων υδάτων, η επανατοποθέτηση διάσπαρα των αρχιτεκτονικών μελών και η ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης των βυζαντινών καταλήπων που έχουν εντοπιστεί στο χώρο. Να σου πω, Βίκυ, ότι το θέατρο χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ. και παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον λόγω της σκηνοθήκης του και των παράλληλων λίθινων αυλάκων μήκους περίπου 50 μέτρων. Επάνω σε αυτές μετακινούνταν η ξυλινή σκηνή, η οποία μετά το τέλος των παραστάσεων φλασσόταν στη σκηνοθήκη. Η αρχαία Θουρία τώρα υπήρξε μία από τις ισχυρότερες πόλεις της Δυτικής Μεσσηνίας πριν ακόμα και από την ίδρυση της αρχαίας Μεσσήνης. Τώρα η συστηματική της ανασκαφή ξεκίνησε το 2007 από την αρχαιολόγο Ξένια Ραπογιάννη και συνεχίζεται υπό την διεύθυνσή της και υπό την αιγίδα της Εναθήνες Αρχαιολογικής Εταιρείας. Αρχικά αποκαλύφθηκε το Ασκληπείο, ενώ το αρχαίο θέατρο εντοπίστηκε το καλοκαίρι του 2016.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Οριακά τώρα με τους χρόνους παίζει πλέον η κατασκευή του καταφυγίου αδέσποτων ζώων του Δήμου Ορεστιάδας. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΑ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό το θέμα χθες πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Πέρασε κατά πλειοψηφία, γιατί οι παρατάξεις είχαν συγκεκριμένες ενστάσεις και προβληματισμούς για την επανέναρξη ουσιαστικά της σύμβασης που αφορά την κατασκευή των εγκαταστάσεων του καταφυγίου. Αυτό το έργο έχουν ληφθεί αποφάσεις για παρατάσεις, για προσωρινή διακοπή. Όλα αυτά μέσα σε μια τριετία έχουν μεσολαβήσει από την ημέρα που υπογράφηκε η σύμβαση. Η σύμβαση έχει υπογραφεί το Δεκέμβριο του 2023. Εχθές λοιπόν είχαμε πάλι τη συζήτηση για την επανεκκίνηση τη

0: σύμβασης. Οι παρατάξεις υιοψηφίας εξέφρασαν επιφυλάξεις για το αν τελικά αυτό το καταφύγιο θα προλάβει να κατασκευαστεί μέχρι το τέλος του 26, γιατί λύγει το πρόγραμμα φιλόδημο στο τέλος του 26 από το οποίο χρηματοδοτήθηκε. Mm-hmm. Επιπλέον συνέδεσαν την απόφασή τους να καταψηφίσουν με την τοποθέτηση του Προέδρου της Κοινότητας Καστανεών που ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε: «Παιδιά, καλά το αποφασίσατε, αλλά εμάς δεν μας ρωτήσατε για την τελική χωροθέτηση του καταφυγίου». Συνεπώς καταψήφισαν οι παρατάξεις μειοψηφίας, πέρασε κατά πλειοψηφία βέβαια, και όπως υπόθηκε αυτό το καταφύγιο τώρα σχεδιάζεται να γίνει 1 χιλιόμετρο μακριά από τα σπίτια των Καστανεών, θα φιλοξενεί 48 σκυλιά, θα είναι πλήρως στελεχωμένο με προσωπικό και κτηνίατρο και θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές που ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας τέτοιων εγκαταστάσεων. Και η σύμβαση επανεκκινεί και με μια νέα παράταση 105 ημερών.
1: Μάλιστα.
0: Όπου εδώ γι' αυτό λέμε ότι οριακά mm-hmm. παίζει πλέον με το αν θα προλάβει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, και να πάμε ευθύς αμέσως στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας, καθώς σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για πυρκαγιά. Τασούλα.
2: Είχε ζητήσει προθεσμία mm-hmm. εχθές από τον εισαγγελέα, ο 70χρονος, και σήμερα νωρίς το πρωί οδηγήθηκε στον ανακριτή της Καβάλας για να απολογηθεί. Συνελήφθη ως ύποπτος, να θυμίσουμε, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου, και το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής είχε στα χέρια του βιντεοληπτικό υλικό που τον κατέγραφε να βρίσκεται με το αγροτικό του όχημα ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Σήμερα λοιπόν ο 70χρονος κρίθηκε ότι πρέπει να είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Οι περιοριστικοί όροι που του επιβλήθηκαν είναι 1.000 ευρώ εγγύηση και εμφάνιση 2 φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν αυτός που έβαλε την φωτιά και ότι βρέθηκε στο σημείο αυτό απλώς για να μεταφέρει τροφή στα ζώα του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.

0: σε δωρεά ύψους πάνω από 26.000 ευρώ στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ικαρίας. Προχώρησε η πανικαριακή αδελφότητα Μόντρεαλ Καναδά. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η βοήθεια των ανθρώπων, των πανικαριωτών που βρίσκονται εκτός του νησιού, βοηθάνε πάρα πολύ και τόσο στο νοσοκομείο αλλά και στο γεροκομείο. Ο Σύλλογος συγκεκριμένος προσέφερε για τις ανάγκες της δομής ένα επαγγελματικό φούρνο κουζίνα, ένα επαγγελματικό πλυντήριο πιάνο και ένα επαγγελματικό πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων διπλής λειτουργίας. Φτάνει το ποσό που ανέφερε στη δωρεά, είναι εξαιρετικά σημαντικό ποσό που καλύπτει τις πάγιες λειτουργικές ανάγκες του γυροκομείου. Και να πω μόνο ότι η πανικαριακή αδερφότητα του Μόντρεαλ έχει ιδρυθεί το 1973 και έχει βοηθήσει όχι μόνο από τις δύο δομές που προανέφερα, αλλά και πάρα πολλούς συλλόγους στις δραστηριότητες που κάνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα ο βραβευμένος με Όσκαρ Νικόλα Πιοβάνη παρουσιάζει σήμερα στο Ηράκλειο τα ταξίδια του Οδυσσέα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με ένα ελληνικό μυθολογικό μουσικό παραμύθι εμπνευσμένο από την Οδύσσεια ολοκληρώνεται σήμερα το τρίτο φεστιβάλ των τυχών του Δήμου Ηρακλείου. Στις 9.30 το βράδυ στο κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, ο Ιταλός συνθέτης Νικόλα Πιοβάνη παρουσιάζει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό τα ταξίδια του Οδυσσέα. Πρόκειται για ένα κονσέρτο για μουσικά όργανα και ηχογραφημένες φωνές, με το οποίο επιχείρει να μεταφέρει στη σκηνή τις περιπλανήσεις του ομηρικού ήρωα. Ο Πιοβάνη, βραβευμένος με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Η ζωή είναι ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι, επιστρέφει στο Ηράκλειο 45 χρόνια μετά τη συμμετοχή του στο μουσικό Αύγουστο του Μάνου Χατζηδάκη. Την παρτιτούρα ενσωματώνονται ηχογραφημένες απαγγελίες αποσπασμάτων από τον Όμηρο, τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τον Τζέιν Τζόις, τον Πίνταρο και άλλους ποιητές, ενώ την εικαστική πλευρά του έργου συμπληρώνουν σχέδια του Ιταλού δημιουργού κόμιξ Μίλο Μανάρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με τον καιρό. Έφριος καιρός θα επικρατήσει αύριο σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και το Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική έως 4 και στο Αιγαίο βόρει έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουτελοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Βρισκόμαστε μία ημέρα πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είμαστε μία ημέρα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία αύριο με το καλό για τον αγιασμό που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Και είμαστε την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πολλά ερωτήματα και με τις αρχές να έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης και του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδος και της ελληνικής διασποράς. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι ένα έργο ειρήνης το οποίο έχει ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου μιλώντας στο ΕΡΤ News. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι πολιτικό εργαλείο, μήπως και μπορέσουμε με την Τουρκία να βρούμε ένα κοινό τόπο, ανέφερε. Σταθερή θέση μας δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο ομολογό του Βασίλη Πάλμα. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Στις αρχές η γυναίκα γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης στον εθεστικό ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέγερση. Από τις έως τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στο Γιώργο Μαζονάκη και αμέσως μετά ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος. Στον Κατσικά Ιωαννίνων το απόγευμα η ταφή του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του Μυρίου Φάντουμ στην Τανάγρα. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών λοιπόν βρίσκονται κυρίες και κύριοι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ήδη γνωρίζουμε ότι πραγματοποιεί αυτοψία του ελληνικού FBI και ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών σε αυτή την κλινική στο Κολωνάκι όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που έχουμε και όλα τα νεότερα από αυτό το τραγικό περιστατικό. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τα όσα έγιναν λίγο νωρίτερα στα Σπάτα, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και ξεναγήθηκε στις υποδομές οι οποίες αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα με θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμύρια ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, τη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τον Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος έστειλε το μήνυμα Άγιο ότι η Ελλάδα μέσω της διακυβέρνησης του αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι για μένα και όπως σημείωσε χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο κέντρο, είναι μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που μας απασχολούσε πάντα είναι πως μπορούμε να θέσουμε μια γέφυρα αυτής της κοινότητας στο εξωτερικό και της Ελλάδας, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στη χώρα μας ένα δυναμικό οικοσύστημα, και τόνισε πως στον ίδιο δίνει και ξεχωριστή ότι εμείς ως κυβέρνηση, όπως είπε, μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Μια Ελλάδα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα να δίνουμε στα παιδιά μας να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από την Υπουργό Παιδείας και αναφέρθηκε αφού επισκέφθηκε τους χώρους, μίλησε για ένα όραμα το οποίο τώρα γίνεται πράξη, έτσι ώστε να μπορέσει και το επόμενο διάστημα η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας να εκπροσωπείται και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας, λοιπόν, στα Σπάτα, στην Αττική.
2: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει, ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στη βιομηχανία, αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
0: Και να περάσουμε τώρα στην τραγική υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών παρουσίασε εισαγγελία πραγματοποίηση αυτοψία στο χώρο, ενώ ειδικό κλιμάκιο του ελληνικού FBI βρίσκεται στο σημείο στο πλαίσιο της δικής του έρευνας. Οι δύο γιατροί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και αναμένονται τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Έξω από το ιατρείο βρέθηκε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας ο Κώστας Στάμου, στο επίκεντρο των ερευνών η θεραπεία που είχε προγραμματίσει ο Γιώργος Μαζονάκης, ο εξοπλισμός του χώρου και όσα προηγήθηκαν της ανακοπής του. Στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο της ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας στην τηλεόραση του Ερκνιούς.
3: Πριν από λίγη ώρα έφτασαν εδώ αστυνομικοί, οι οποίοι διενεργούν την αυτοψία μέσα στην ιδιωτική κλινική, στην οποία χθες το μεσημέρι χάσα τη ζωή του δημοφιλής τραγουδιστής, προκειμένου να συνεχίσουν αυτή την έρευνα, η οποία είναι σε εξέλιξη από τις 8 το πρωί, όταν κλιμάκιο αντιπροσωπεία των μελών του Ιατρικού Συλλόγου, παρουσία εισαγγελέα και φυσικά συνοδευόμενοι από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών και αστυνομικούς της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, πραγματοποιούν αυτή την έρευνα φυσικά στα αρχεία και φυσικά στα πρακτικά της ιδιωτικής κλινικής. Επί να σου πω ότι σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση που έχουμε, εκεί επικοινώνησαν και με μια αιματολογική κλινική, προκειμένου να έχουν εικόνα για το ποιο ακριβώς είναι το πρωτόκολλο, ώστε να γίνει συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Πλασμαφαίρεση, δηλαδή, στην οποία φέρεται να υπευλήθει ο Γιώργος Μαζονάκης προτού καταλήξει. Η πληροφορία λοιπόν που έχουν οι αστυνομικοί είναι ότι συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται από πιστοποιημένο εξειδικευμένο μηχάνημα, το οποίο το χειρίζεται γιατρός με συγκεκριμένη ειδικότητα και ειδική εκπαίδευση, για την οποία μάλιστα έχει λάβει και διαπίστευση. Πρέπει δηλαδή να έχει γίνει όλο αυτό με συγκεκριμένο όρους και συγκεκριμένους κανόνες, και φυσικά αυτή η συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται μόνο σε ασθενείς όταν αυτό απαιτείται από την κατάσταση της υγείας τους ή όταν απειλείται η ζωή τους. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουν οι αστυνομικοί, και γι' αυτό λόγο φυσικά θα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις στο τι ακριβώς συνέβη χθες το μεσημέρι εδώ. Μαζί τους βρίσκεται και το ζευγάρι των ιατρών, του παθολόγου αλλά και της γυναικολόγου, οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι ιδιοκτήτες της κλινικής, αυτό έχουν δηλώσει δηλαδή. Αυτό που έχουν καταθέσει ήδη είναι ότι πρόκειται για κάποια κλινική, η οποία μέσα έχει ιατρία και φυσικά παρέχει κάποιες ιατρικές υπηρεσίες. Ωστόσο, στην κατάθεσή του, ο παθολόγος έχει καταθέσει και φερόμενος ιδιοκτήτης της κλινικής, έχει καταθέσει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη συγκεκριμένη επιχείρηση και ότι απλά η γυναίκα του, σύζυγός του, είναι αυτή η οποία έχει αναλάβει να παρακολουθεί τους ασθενείς και να έχει όλη τη διαχείριση, η οποία είναι γυναικολόγος. Και αυτό ακριβώς είναι και που πρέπει να ερευνηθεί. Το πώς δηλαδή, το αν έχει κάνει η ίδια την ιατρική πράξη στο Γιώργο Μαζονάκη ή αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει να την κάνει. Και αν υπάρχει αυτό το πρόσωπο, αν διαθέτει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, την απαιτούμενη πιστοποίηση και όλα φυσικά με βάση το πρωτόκολλο έγγραφα, ώστε να κάνει μια τέτοια σοβαρή ιατρική πράξη όπως η πλασμαφαίρεση.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση που ζητούν και απαντήσεις, και μάλιστα πολύ σύντομα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μίλησε εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Ρωτήθηκε για την υπόθεση αυτή από τον Βασίλη Αναμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και είπε μεταξύ άλλων ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου, τονίζοντας ότι πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών.
4: Μέχρι τώρα για παθολογικούς λόγους γινόταν και γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Λαϊκό Παιδιανικό Κρατικό και το Αττικό.
5: Σημασία αυτό το ξέρουμε.
4: Με την εξειδικευμένου προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία αυτή, επειδή πλέον εφαρμόζεται όχι μόνο για αυτές τις παθολογικές αιματολογικές διαδικασίες, αλλά και για τον καθαρισμό του πλάσματος από διάφορες τοξίνες, βαρέα μέταλλα και πρωτεΐνες οι οποίες δεν είναι χρήσιμες, χρησιμοποιείται πολύ στην αντιγύρανση. Έτσι λοιπόν και το 2017 πρώτο 24, αλλά και δύο φορές το 25 υπήρχαν διάφορες επισκέψεις των επιτροπών όπου δεν κατεγράφησαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς μαζί με την ασφάλεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Επιτροπή, προφανώς και με την παρέμβαση εισαγγελέα, για να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Από την πλευρά του, ο δικηγόρος των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, Νίκος Αγαπινός, μετά τις καταθέσεις τους, τόνισε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και στην ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε.
6: Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη, την όποια ιατρική πράξη έλαβε χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέρευση. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε το χώρο ως υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο.
7: Η Άδη ήταν ως απλού παθολογικού ιατρίου. Κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση, με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Τώρα, αναπάντητα παραμένουν λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με τον θάνατό του. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου. Η νεκροψία νεκροτομή που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετατέθηκε για αύριο το πρωί λόγω της συγκεκριμένης εξέλιξης. Πάντως, ο θάνατος του αγαπημένου καλλιτέχνη σκόρπισε θλίψη και συγκίνηση με τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι χιλιάδες. Ανάμεσα σε εκείνους που αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, πάμε να στο Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες.
8: Δεν είναι μόνο οι χιλιάδες κόσμου που ακολουθούσαν κάθε βήμα του πολύ αγαπημένου τραγουδιστή, αλλά ήταν και, είναι και τα εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, οι οποίοι εκδηλώνουν την λατρεία τους στον καλλιτέχνη, αλλά και βεβαίως τον αποχαιρετούν με έναν τρυφερό, θα λέγαμε, τρόπο, με διάφορες αναρτήσεις. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά του Πρωθυπουργού και κυβερνητικού εκπροσώπου, κ. Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών. Τραγούδησε τις όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων, ξεχώρισε χάρη στο ταλέντο του αλλά και τον παιδικό του ασχεδόν αυθορμητισμό. Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι, ίσως και περισσότερα, της ανέμελης ζωής μας. Γιώργο, καλό ταξίδι. Δεν είναι μόνο όμως ο κύριος Μαρινάκης ο οποίος τοποθετήθηκε, ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας, κύριος Κυριάκος Ιεπυρακάκης, ο οποίος το ίδιο μήκος κύματος ανέφερε πως τον άκουγε από μικρός, αγάπησε τη φωνή του, τα τραγούδια του, αλλά και αυτό το παράξενο αλλά και αμίμητο στυλ του. Ο Μαζονάκης δεν έμοιαζε με κανέναν, έφτιαξε έναν κόσμο ολό δικό του και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων. Ενώ βεβαίως στον άδικο χαμό του πολυαγαπημένου τραγουδιστή αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε πως ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ, τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του όσο και την αντισυμβατική ματιά. ματιά του πάνω στα πράγματα. Η τολμηρή σκέψη του εξάλλου ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητά του στο λαϊκό τραγούδι. Τον αποχαιρετούμε με θλίψη. Βεβαίως, μηνύματα είχαμε και από τον Δήμαρχο Αθηνών, κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος μάλιστα είχε εξασφαλίσει μια συναυλία για τον Χάρη του Γιώργου Μαρινάκη, του Γιώργου Μαζονάκη, με συγχωρείτε, στην Τεχνόπολη μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ενώ και η κυρία Ρένα Δούρου, με ένα πολύ προσωπικό μήνυμα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με μια μακροσκελή ανάρτηση, αποχαιρέτησε ένα λαϊκό παιδί, όπως τον αναφέρει, και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, ιδιαίτερη μνήμα στις λαϊκές καταβολές του.
0: Τώρα, την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο στις λεγόμενες προηγμένες θεραπείες αλλά και για μεγαλύτερο έλεγχο από την πολιτεία ανέδειξε η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Αναγεννητικής Ιατρικής. Όπως τόνισε η Μαρία Ρουμπελάκη στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, υπάρχουν μη εγκεκριμένες θεραπείες που διαφημίζονται και εφαρμόζονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμήριωση. Ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας.
5: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο εμείς ως εταιρεία αναγεννητικής θεραπείας και γονιδιακής θεραπείας το έχουμε εντοπίσει από το 2019. Έχουμε κάνει έγγραφες καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς. Έχουμε επικαιροποιήσει τις ενέργειες αυτές το 2025. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα τα οποία είναι μη αδειοδοτημένα ορθώς, μη εγκεκριμένες θεραπείες λαμβάνουν χώρα. Συνήθως διαφημίζονται διάφορες θεραπείες με βλαστικά κύτταρα με στόχο το κέρδος, και είναι πολύ θλιβερό που συμβαίνει αυτό σήμερα και δίνεται η ευκαιρία μέσω του χαμού ενός ανθρώπου να αναδείξουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τόσο καιρό και απλά κάνουμε
9: πως... Σε ποιον την κάνετε την καταγγελία?
5: Στο Υπουργείο Υγείας, έχει κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ, έχει κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να τα... είναι διαθέσιμα τα έγγραφα αυτά.
0: Τώρα, με συγκίνηση και πολλές προσωπικές αναμνήσεις, μιλούν στο News Radio 105,8, ανοίγουν την ψυχή τους, εξομολογούνται προσωπικές στιγμές. Δύο άνθρωποι γνώρισαν για τα καλά, τον Γιώργο Μαζονάκη και από κοντά η Κατερίνα Στανίση και ο μουσικός συνεργάτης του, ο Σταύρος Εκίζογλου. Θυμούνται στιγμές από τη συνεργασία τους και σκιαγραφούν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, έναν Γιώργο απλό, ευαίσθητο και ιδιαίτερα αγαπητό. Ακούμε τις συγκινητικές εξομολογήσεις τους στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
10: Σοκ έχει προκαλέσει στο Πανελλήνιο ο θάνατος του δημοφιλή ερμηνευτή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.
11: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
10: Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η Κατερίνα Στανίση συγκινημένη έκανε λόγο για έναν καλό ψυχο συνάδελφο και για ένα παιδί με πολλά χαρίσματα.
12: Έτυχε να συνεργαστώ με κάποιες φορές και τον ξέρω, λέω τον ξέρω παιδιά, γιατί ακόμα είναι ζεστός. Πάρα πολύ καλά. Το πόσο καλή ψυχούλα είχε, πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος. Έχει μεγάλο κοινό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ένα παιδί με πολλά χαρίσματα.
11: Σε κοκαλιτέο, μια φορά να σκεφτώ.
10: Όταν τραγούδαγε ο Γιώργος, η ψυχή του ταξίδευε, δήλωσε στο σταθμό μας ο στενός συνεργάτης του στα πρώτα του βήματα, Σταύρος Εκίζογλου.
13: Μιλάμε για εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Ο Γιώργος, να πω μια λαϊκή λέξη να χρησιμοποιήσω. Ο Γιώργος την έβρισκε όταν τραγούδουσε. Όταν έλεγε το «Φεύγω για μένα», έφευγε ο ίδιος του, ταξίδευε. Δηλαδή τον ταξίδευε, ταξίδευε.
10: Χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απότισαν φόρο τιμής σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη που φέτος έκλεινε 33 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να πάμε στην παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για τη νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στο φυσικό αέριο. Μια εξέλιξη που έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στην ΝΑΤΟ Ορμούς, αλλά και συνεχιζόμενη ένταση στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Η κατάσταση είναι εκρηκτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται και στην Αντλία, εδώ στη χώρα μας, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενεργειακή κρίση. Η ενεργειακή κρίση είναι παρούσα, αυτό τουλάχιστον λένε οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Να πούμε ότι το Brent έχει ξεπεράσει βεβαίως τα 100 δολάρια το βαρέλι και αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 102 δολάρια το βαρέλι. Το αργό της Αμερικής πάνω από 97 δολάρια το βαρέλι.
0: Επειδή ανέφερε το συγκεκριμένο νούμερο 102 δολάρια το βαρέλι, μιλάμε για ένα ποσοστό που είναι 54% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα που ήταν πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά.
1: Ακριβώς. Βέβαια το έχουμε ξαναδεί το 100, το έχουμε δει
0: μέσα
1: την άνοιξη αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου, αλλά φαίνεται ότι κάποια στιγμή η κατάσταση έχει αποκλιμακωθεί κάπου τον Ιούνιο, αλλά τώρα πάλι είναι τα πράγματα, φαίνεται ότι είναι άσχημα. Να πούμε ότι το φυσικό αέριο που αφορά περισσότερο την Ευρώπη, κυρίως λόγω της ηλεκτροπαραγωγής και τη χώρα μας βεβαίως, έχει εκτοξευθεί στα 81,47 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο σε αυτό το ύψος, όταν για να θυμίσω και πάλι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όλα αυτά ασκούν πιέσεις τόσο στον ηλεκτρισμό όσο και στα υγρά καύσιμα. Η αμόλυβδη είναι καρφωμένη και το ντίζελ είναι καρφωμένα πάνω από τα 2 ευρώ μέση τιμή σε ολόκληρη τη χώρα. Η αμόλυβδη πωλείται σήμερα στα 2,11 ευρώ ανά λίτρο μέση τιμή σε ολόκληρη την Ελλάδα και το ντίζελ στα 2,070. Και παρά το γεγονός ότι μέσα σε αυτή την τιμή συμπεριλαμβάνεται τόσο η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια, όσο και η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Συνολικά για το ντίζελ είναι 15 λεπτά, ενώ για την αμόλυβδη 10 λεπτά. Μεγάλη είναι η ανησυχία για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αν το πετρέλαιο θέρμανση κυκλοφορούσε αυτή τη στιγμή στην αγορά, θα ήταν γύρω στα 1 ευρώ και 90 λεπτά, ίσως και να ξεπερνούσε τα 2. Και όλο αυτό βεβαίως ασκεί πιέσεις προς την κυβέρνηση, η οποία καλείται να λάβει μέτρα. Το θέμα συζήτησαν το πρωί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές με τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο, ο οποίος σημείωσε καταρχήν αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις του Υπουργείου για μείωση 30% των τιμών του ρεύματος έως το τέλος του 2029, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα ληφθούν μέτρα με άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές, εφόσον τα πράγματα δυσκολεύσουν ακόμα περισσότερο.
0: Σε κάθε περίπτωση, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Πινελόπη, όλη αυτή η κατάσταση που περιέγραψες, όλες αυτές οι πιέσεις, πως είναι αναμενόμενο να ζωπηρώνουν τα σενάρια και τα ενισχύσεις σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε σήμερα και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και είπε ότι ουσιαστικά ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν και έκτακτα μέτρα.
1: Αυτό είπε και χθες ο κύριος Παπασταύρου, αυτό άφησε να εννοηθεί και ο κύριος Σάφος, ολόκληρη κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι θα ληφθούν μέτρα και είναι στο τραπέζι διάφορα σενάρια, όπως για παράδειγμα η απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, είναι κάτι το οποίο το ζητούν, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι κάτι το οποίο το ζητούν οι παράγοντες της αγοράς και τη θεωρείται μια άμεση παρέμβαση που θα φανεί στην ελληνική. Το δεύτερο σενάριο είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης σε ό,τι αφορά τα ποσά, τα εισοδηματικά κριτήρια ή τους συντελεστές που λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες στις διάφορες περιοχές. Παράλληλα, να πούμε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης συνεχίζονται οι πιέσεις προς τα δηληστήρια να συνεχίσουν την έκπτωση που παρέχουν αυτή τη στιγμή. Να υπενθυμίσουμε ότι τα μέτρα ισχύουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Οπότε, περί τα τέλη του μήνα, θα δούμε και νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για το τι θα γίνει τον Οκτώβριο και όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων, φαίνεται ότι η κατάσταση θα παρακολουθείται μήνα με το μήνα και αναλόγως θα λαμβάνονται αποφάσεις και θα ανακοινώνονται επιδόματα.
0: Γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και το τι επίπτωση θα έχει αυτό το ράλι στις τιμές των καυσίμων και στο φυσικό αέριο, αλλά και στο ρεύμα βεβαίως, έτσι.
1: Στο φυσικό αέριο το είδαμε ήδη, είναι βέβαια, πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση και είναι βεβαίως μεγάλη επίπτωση και στον ηλεκτρισμό, να το πω αυτό, διότι έχουμε αυξήσεις τους τρεις τελευταίους μήνες, μάλλον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, η τιμή ανεβαίνει συνεχώς. Η μέση τιμή του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 και έχει αυξηθεί ήδη κατά 20-21% σε σχέση με τον Ιούλιο. Να πω ότι ακόμα δεν έχει κλείσει το ελληνικό χρηματιστήριο ηλεκτρισμού, ωστόσο η εικόνα που φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει με βάση και την κατάσταση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι και πάλι υψηλές τιμές. Δηλαδή βλέπω ότι οι τιμές ξεπερνάνε ακόμα και τα 200 ευρώ την μεγαβατόρα σε γειτονικές μας αγορές όπως της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ενώ στη Γερμανία είναι στα 195 ευρώ την μεγαβατόρα.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κατάσταση λοιπόν είναι εκρηκτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να δηλώνει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα.
2: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
0: Παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες. Τόνισε ο Νίκος Τσάφος, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Η τιμή που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον αναλωτή είναι κυρίως τα προϊόντα και πρωτίστως το ντίζελ, που υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση. Και εκεί, όπως ξέρετε, είναι μια αγορά την οποία παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες.
4: Και αυτό για τις παρεμβάσεις, λίγο να μείνουμε.
3: Κοιτάξτε, στην αγορά των καυσίμων έχουμε παρέμβει. Νομίζω έχουμε δείξει ότι όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, παρεμβαίνουμε. Στην αγορά του ρεύματος, να πω ότι ακόμα και σήμερα, άμα δει κάποιος μεσοσταθμικά την τιμή χοντρικής στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη από πέρσι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα εμείς συνεχώς παρακολουθούμε τις αγορές. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουν ακριβή είναι τιμές, είναι κάτι που παρακολουθούμε.
5: Σε ένα μήνα θα έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει βενταλία των μέτρων ενίσχυσης.
3: Παρακολουθούμε, έχουμε περίπου ένα μήνα μέχρι να ανοίξει η σεζόν το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι κάτι που παρακολουθούμε. Αλλά όπως ξέρετε, εκεί υπάρχει ένα υφιστάμενο πλαίσιο με το επίδομα θέρμανσης, ναι, το οποίο είναι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί η πολιτεία διαχρονικά για να στηρίξει τους καταναλωτές.
0: Και πού οφείλονται όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται και να καταγράφονται και τα οποία συζητάμε και μας προκαλούν πονοκέφαλο, στις εντυνόμενες ιρανικές επιθέσεις σε τάγκερ και τις απειλές για διεύρυνση της ζώνης του ναυτικού ελέγχου από την Τεχεράνη, που αυξάνουν την ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, Έλενα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια ομιλία του ανέφερε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Δηλαδή σε περίπου δύο μήνες από τώρα.
6: Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι στις 3 Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στις ΗΠΑ. Στην ομιλία του, λοιπόν, στο πρώτο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις ενδιάμεσες εκλογές, στο Ντάλλας του Τέξας, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακριβώς ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τον κερδίζουμε αυτό τον πόλεμο, θα τον κερδίσουμε, είπε. Να σημειώσουμε, όπως σημειώνουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν πρόκειται για πόλεμο αλλά για σύγκρουση, μια ένοπλη σύγκρουση, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τα στενά του Ορμούζ θα έπρεπε να μετονομαστούν σε στενά του Τραμπ, και επίσης ανέφερε ξανά ότι είναι πιθανόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να χτυπήσουν το βουνό Πίκαξ. Είναι εκεί όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, και όπου εκεί παρατηρείται μια νέα κινητικότητα. Τώρα, από την πλευρά τους οι Ιρανοί και με όλη τη νέα ανάφλεξη που υπάρχει στις τελευταίες ημέρες στα άστενα του Ορμούς, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν να χτυπούν τάνκερ αλλά και αμερικανικά πολεμικά πλοία. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι έχουν πλήξει 8 τάνκερ και 2 πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, κάτι που απορρίπτουν πάντως οι ΗΠΑ και η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, ενώ όπως είπες έχουν προειδοποιήσει, απειλούν ότι θα επεκτείνουν την ζώνη του ναυτικού ελέγχου πέρα των στενών του Ορμούς προς την Αραβική θάλασσα αλλά και σε περιοχές του Περσικού κόλπου. Και όλα αυτά ενώ υπάρχει και ένα νέο μέτωπο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην περιοχή και είναι αυτό της Ιεμένης ανάμεσα στους αντάρτες Χούθη και τις κυβερνητικές δυνάμεις, όπου εκεί εντείνονται οι συγκρούσεις και μάλιστα σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σήμερα οι αντάρτες Χούθη κατέλαβαν τη στρατηγική σημασίας πόλη Μόκα στην λιμάνι στην Ερυθρά θάλασσα με απότερο σκοπό, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, να ελέγξουν το πέρασμα Bab al-Mandeb, το πολύ σημαντικό αυτό πέρασμα για την ενέργεια, για τα τάνκερ από την Ερυθρά θάλασσα.
0: Τώρα την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί, Έλενα, υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ για μέρισμα 5.000 δολαρίων, παρακαλώ, προς τους πολίτες, εάν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις εκλογές του Νοεμβρίου. Εδώ πλέον εκτοξεύει σε άλλα επίπεδα τον όρο προεκλογικές υποσχέσεις ο Αμερικανός Πρόεδρος.
6: Ακριβώς, μίλησε λοιπόν ο ίδιος για ένα μέρισμα Τραμπ, 5.000 δολάρια σε όλους τους ενήλικες Αμερικανούς, αν οι Ρεπουμπλικανοί, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καταφέρει να ελέγξει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, και τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως είπε, στις ενδιάμεσες εκλογές. Να θυμίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πολύ χαμηλά ποσοστά για τους Ρεπουμπλικανούς αλλά και για τον πρόεδρο Τραμπ. Ο ίδιος είπε ότι είναι σαν να είναι ο ίδιος στις κάλπες, σαν να κατεβαίνει ο ίδιος υποψήφιος, προτρέποντας τους Ρεπουμπλικανούς να ψηφίσουν και γενικώς τους Αμερικανούς πολίτες. Βέβαια, υπάρχουν διάφορα θέματα με αυτό, όπως επισημαίνεται, κυρίως το κόστος αυτής της υπόσχεσης που ανέρχεται σε πάνω από ένα 3 εκατομμύρια δολάρια, αλλά και για την νομιμότητα αυτής της υπόσχεσης, αν ουσιαστικά είναι νόμιμο ο Αμερικανός Πρόεδρος να υπόσχεται χρήματα σε κάποιον για να ψηφίσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
0: Τώρα φωτιές λοιπόν στις διεθνείς τιμές ενέργειας βάζουν όχι μόνο εξελίξεις στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, αλλά και εξελίξεις και στο Ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου συνεχίζονται οι κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες όμως με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να βρίσκεται στον Καναδά αυτή τη φορά, Έλενα.
6: Ναι, ακριβώς μετά την Νορβηγία, όπου μετέβηκε την κηδεία του Φιλιά Χάλαντε, ο Ζελένσκι έφτασε στον Καναδά για συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κάρνι σε μια προσπάθεια να έχει νέες επαφές με τους συμμάχους της Ουκρανίας, την ώρα που δημοσίευμα των New York Times προκαλεί νέο προβληματισμό, καθώς σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα σε αρχές του Σεπτεμβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είχε ενημερώσει τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει ένα αμυντικό έλλειμμα 27 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, όπως είπε, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ρώσοι έπληξαν εμπορικό κέντρο στη Σούμη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους αλλά και υποδομές στην Οδυσσό. Ενώ από την πλευρά τους οι Ουκρανοί χτύπησαν για πρώτη φορά στη Σιβηρία σε μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου αλλά και στο Σότσι.
0: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να φύγουμε τώρα από τις διεθνείς εξελίξεις, να πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Σε μια χρονική όμως συγκυρία κατά την οποία κυριαρχούν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα όχι και τόσο ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Αθήνα απαντά με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία στο νέο κρεσέντο προκλητικότητα της Άγκυρας. Μετά με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα στην χώρα από την Αίγυπτο, να πηγαίνει χθες στο Παρίσι, όπου είχε τέτ με τον Εμμανουέλ Μακρόν, και να ετοιμάζει αποσκευές για να μεταβεί αύριο στο Καστελόριζο. Όχι τόσο ήρεμα νερά στα λειτουργικά, καθόλου ήρεμα νερά όμως στην εσωτερική πολιτική σκηνή, όπου μένεται η σφοδρή πολιτική σύγκρουση. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, επειδή αύριο έχουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, πολύ σημαντική επίσκεψη αυτή. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε κατά το briefing για τα λειτουργικά. Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι περίοδος ζυμώσεων σε όχι ήρεμα νερά, αυτό είναι ακριβές. Δεν υπάρχει πανικός, δεν πρέπει να υπάρχει πανικός σε σχέση με τους γείτονες, αλλά έχει τη σημασία να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση. Έχει τη σημασία της αυτό, έχει τη σημασία ποιος θα είναι στο τιμόνι όταν ομιγέντο, αν ομιγέντο, προκύψει ζήτημα με τους γείτονες. Είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση για την προκλητικότητα της Τουρκίας, να στάθει στην ευρύτερη περιοχή. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι αυτούς που εξοπλίσουν ενόπλες δυνάμεις, όχι με όρους φοβούς, αλλά με όρους σταθερότητας, και αυτοποίθηση, όπως σωστά είπες εισαγωγικά. Και θα πρόσθετα, δεν είναι μόνο το ταξίδι που η επίσκεψη στην Αίγυπτο, η επίσκεψη στο Παρίσι χτες, αλλά προχτές δεύτερα Αίγυπτο και στο Παρίσι, αλλά και στο Καστελόριζο αύριο, είναι ακόμα και μια προγραμματισμένη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, η οποία μετέχει στο γνωστό τρίγωνο της Μέκκας, και όπου βρίσκονται Πάτριοτ από την ελληνική πλευρά. Εκεί επιφυλάχθηκε ο Παύλος Μαρινάκης να μας πει τι μελιγενέστε. Θα ανακοινωθεί μετά την επίσκεψη το τι θα γίνει με τη συστοιχεία την ελληνική που βρίσκεται ως γνωστόν στη Σαουδική Αραβία. Επίσης, θα δούμε και στο μέλλον μια παρεκκλήτουσα ερώτηση σχέση με τη Μονή Σινά. Έχει υπογραφεί προκαταρκτική συνεννόηση μεταξύ των δύο κρατών, μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, και βρίσκεται προς αξιολόγηση στην ίδια τη Μονή η συγκεκριμένη συμφωνία. Είναι μια εκκρεμότητα που έχουμε με τους γείτονες.
0: Τώρα πάμε στα άλλα, τα επίσης όχι τόσο ήρεμα νερά, τα εσωτερικά αυτή τη φορά. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε νωρίτερα σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή και τις αναφορές
8: του.
0: Βέβαια, με αφορμή τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός χθες από την ΔΕΘ. Και μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός όταν το ρώτησες για το ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με Πασό και Αλέξη Τσίπρα.
8: Ναι, ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Μητσοτάκης.
0: Ο κ. Μαρινάκης, ναι, σωστά, σωστά.
8: Ναι. Καταρχήν, σημείωσε, χαρακτήρισε το πρόγραμμα Τσίπρα, όπως ανέφερε, μνημείο και εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Το χαρακτήρισε πρωθυπουργό των μουσαμάδων. Χρειάζεται πολύ μεγάλο φράσος να λες απίστευτα ψέματα. Τον ρώτησαμε συγκεκριμένα για το πώς μπορεί να κοστολογηθεί το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα έτσι όπως διατυπώθηκε. Και τέλος πάντων, επειδή ο ίδιος υποστηρίζει ότι αυτοί το έχουν κοστολογήσει και όχι η κυβέρνηση, παρά το ότι υπήρχε απάντηση αναλυτική από το Υπουργείο Οικονομικών λίγο νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι χωρίς ντροπή λέει τα ίδια ψέματα, κοροϊδεύει τον κόσμο, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα για τους γιατρούς, για τους εκπαιδευτικούς, για τους φοιτητές, για τους εποχιακούς πυροσβέστες, για τα δίθεν δωρεάν εισιτήρια, τα τσάμπα εισιτήρια στις αστικές συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για μια σειρά από πράγματα στα οποία υπόσχεται, κάνοντας διαίρεση στο πρόγραμμά του για πολλαπλασιασμούς. Είπε δηλαδή χαρακτηριστικά, Γρηγόρη, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα κοστίζει τόσο όσο για ένα χρόνο. Άρα στη διάρκεια της τραετίας πρέπει να τα τετραπλασιάσει. Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας στο πρόγραμμά του τα διαιρεί και τα παρουσιάζει το σύνολο της τραετίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πιθανολογούμε, μάλλον τη συζήτηση που αναδείχθηκε με αρθρογραφία πρώην στελέχους της Ελλάδας, ο κ. Τσίπρας δεν είναι στελέχος του κόμματος του, αλλά ο κ. Χακαντάρης είναι γνωστό ότι ήταν εκ των συγγραφέων της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματός του και έχει υπογράψει στην λίστα των 401 μελών. Εν πάση περιπτώσει, είπε ότι θα ήταν ο Παύλος Μαρινάκης, ότι θα ήταν ανέκδοτο να συγκυβερνήσει με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Ήταν αυτό. Το προηγούμενο ρωτήσε το Πασόκ, ρώτησε χαρακτηριστικά αν μπορεί να συγκυβερνήσει, που λέει ότι το 80% του ΠΑΣΟΚ του προγραμματός του έχει κλέψει ο κ. Τσίπρας, άρα κανονικά θα έπρεπε να προσπαθήσουν. Εξαφέρει και μια έπτυξη στο ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι κάνουν, δεν κατάλαβαν ή δεν κατάλαβαν για το κόστος. Εμείς είπαμε πολύ συγκεκριμένα 1 δισεκατομμύριο και κάτι παραπάνω. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για 2,2 δισεκατομμύρια, προσθέτοντας και άλλα μέτρα που είχαν εξελιχθεί πριν τη ΔΕΘ υποστήριξη του Παλαιστινίου.
0: Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Το θράσος του κύριου Τσίπρα και τα απίστευτα ψέματα. Έχει μια μοναδική ικανότητα να λέει ένα ψέμα χωρίς να έχει την οποιαδήποτε ντροπή όταν το λέει. Επεκτάθηκαν και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και της τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο. Στο μεν Μετρό Θεσσαλονίκης αρκεί να πει μία συγγνώμη ο Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, που παρέδωσε ένα έργο που δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδοθεί στους πολίτες. Έδωσε κάτι το οποίο ήταν όχι απλά ημιτελές, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι λειτουργικό. Για συγκεκριμένους λόγους. Πρωτίστως του σταθμού Βενιζέλου. Καμία σοβαρή δουλειά. Ουσιαστικά έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα από την αρχή και κάποια πράγματα να πληρωθούν εκ νέου. Και στη δε τηλεδιοίκηση, ενώ είχε παραδώσει μια τηλεδιοίκηση στο 1%, κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση που την παρέδωσε ολοκληρωμένη.
0: Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας κατά τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά του πρώην Πρωθυπουργού και για τις οικονομικές εξαγγελίες. Για να τον ακούσουμε.
9: Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
0: Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, είχαμε και μια νέα δημοσκόπηση από την εταιρεία GPO για την τηλεόραση του Star, που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά το όριο του 30% στην εκτίμηση του ψήφου. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, στην εκτίμηση κεντρώνει ποσοστό 30,6%, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να είναι στο 16% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9%, Κομμουνιστικό Κόμμα με 8,8%, Πλαίσια Ελευθερίας με 4,9% και Φωνή Λογικής με 3,7%. Ενώ κάθετη πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού, η οποία συνεχίζεται στο 3,6%. Εκτός Βουλής καταγράφονται το Μέρα 25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3% και η Νίκη με 1,2%. Με τη δημοσκόπηση αυτή πάμε στο χώρο της αριστεράς. Για πρώτη φορά ένα κοινοβουλευτικό κόμμα θα εκπροσωπηθεί στη ΔΕΘ από 2 μέλη της λογικής ηγεσίας και όχι από έναν ηγέτη. Ο λόγος για το ΣΥΡΙΖΑ, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου θα εκφωνήσει στην κεντρική ομιλία του κόμματος και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νίκος Παπάς θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Εν τω μεταξύ, με κεντρικό στόχο την ίδια της κυβέρνησης Μητσοτάκης εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πολιτικό διακύβευμα του κόμματός του στην Εθνική Κάλπη στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε χθες το απόγευμα στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
10: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
0: Ενδιαφέρον είχε και η απάντηση που έδωσε σε ερώτημα για τη στάση του από το βράδυ των εκλογών και μετά.
10: Και αν ο κ. Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα να θέτει ως κεντρικό στόχο του στις εθνικές εκλογές στην ίδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ναι, ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και ένα άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ εχθές. Όπως όλοι αντιληφθήκαμε, ή τουλάχιστον διαμόρφωσε κατά τη γνώμη του τις συνθήκες της επόμενης ημέρας των εκλογών. Δεν είμαστε αντίπαλοι, επομένως όμορος ιδεολογικός χώρος, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
0: Υπήρξε και αντίδραση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο νωρίτερα. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ για αυτό το άνοιγμα του κ. Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ.
11: Είμαστε όμως ανταγωνιστές, πολιτικά ορθό, δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια, μήνυμα και με πολλούς αποδέκτες και στη μεριά της αριστερής αντιπολίτευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε χθες το οικονομικό του πρόγραμμα σε μια πιο ρεαλιστική βάση, θα λέγαμε. Δηλαδή, πρώτα φτιάχνω την οικονομία και συνέχεια προχωρώ σε παροχές κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Άνοιγμα πολιτικό στο ΠΑΣΟΚ ή σε μια προοδευτική διακυβέρνηση, υπό τον όρο βεβαίως να είναι πρώτο κόμμα, διότι κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Επιμονή στους διεθνείς κανόνες και στην ενιαία εξωτερική πολιτική, βεβαίως υπέρ της ασπίδας του Αχιλλέα, βεβαίως υπέρ των διπλωματικών και εμπορικών συμφωνιών με το Ισραήλ. Θα σέβομαι όμως τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου αναφορικά με τον κύριο Νετανιάχου, με τον οποίο επίσης να υπενθυμίσουμε ότι επειδή διακυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν η κυβέρνηση εκείνη που ανέπτυξε ιδιαίτερα τις σχέσεις με το Ισραήλ.
0: Τώρα, επειδή δέχεται πειρά και από την κυβέρνηση αλλά και από τα αριστερά του, στην κριτική αυτή από τα αριστερά επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι ουσιαστικά με τα όσα είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Βαγγέλης είναι σαν να παραδέχεται ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να δώσει την 13η σύνταξη.
11: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Τουλάχιστον λέει ότι επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, είπε όταν ρωτήθηκε, είχαμε δώσει τουλάχιστον ένα μέρος, ένα μισό πρώτο μέρος στην 13η σύνταξη. Ο κ. Μητσοτάκης αυτό το πήρε πίσω. Όλα μπορούν να γίνουν στο βαθμό που η οικονομία αποκτήσει τη δικιά της δυναμική, και κατέθεσε μία σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εχμηρός τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
12: Είπαμε ότι άλλαξες, που δεν άλλαξες, αλλά λες ότι άλλαξες. Πες και τα λάθη που έκανες.
0: Τώρα, κατά τα λοιπά, στα υπόλοιπα κόμματα, απόψε 7.30 ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτζούμπας, θα μιλήσει στο Βελίδιο, στην Εδιακό Κέντρο Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του κόμματός του. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το Βήμα της ΔΕΘ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, υποστηρίζοντας ότι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της.
13: 7,5 χρόνια ζούμε δυσοδεία, σκάνδαλα, ψέματα και απευθείες αναθέσεις, κατάρρευση θεσμών, διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα. Μια ελίτ, όπως την ονομάζω, που θεωρεί την πατρίδα λάφυρο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω, είναι το βαθύ κράτος και η κομματοκρατία που το τρέφει. Βλέπουμε την εικόνα μιας πατρίδας που αργοπεθαίνει, καμένα δάση, σφαγμένα ζώα, απεγνωσμένη παραγωγή, νοσοκομεία άδεια από γιατρούς.
0: Τώρα, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ παραχώρησε νωρίτερα και η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
14: Ολόκληρο το σύστημα προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι δεν υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα και ότι ο κόσμος, όλοι εμείς, είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε να τα ζούμε και να τα υπομένουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν εξαπλωθεί. Για άλλη μια φορά, η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ για να αποδείξει το αντίθετο. Ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να είναι κάποιος ή κάποια πρόθυμος, πρόθυμη και έτοιμος, έτοιμη, έτοιμοι όλοι μαζί να τα εφαρμόσει, να τα εφαρμόσουμε.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
14: Μαζί να τα εφαρμόσει, να τα εφαρμόσουμε.

0: Όλα έτοιμα και μιλάμε για πάνω από 1.270.000 μαθητές που επιστρέφουν αύριο στα σχολεία. Η νέα σχολική χρονιά θα αρχίσει, όπως είπες και εσύ, με τον αγιασμό. Σε κάποια σχολεία θα μοιραστούν τα βιβλία, σε κάποια τη Δευτέρα, ανάλογα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου. Τα παιδιά μετά τον αγιασμό αύριο θα αποχωρήσουν και το κανονικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο κουδούνι, να σας πω ότι βρίσκει στις σχολικές αίθουσες περίπου 30.000 αναπληρωτές τέλος Σεπτεμβρίου. Όπως είχε ανακοινώσει ήδη και η Υπουργός Παιδείας, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Ενώ να σας πω ότι στις 11 Αυγούστου, νωρίτερα από ποτέ, ανακοινώθηκαν και 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από το 2019 σε 53.912. Τώρα, για δεύτερη σχολική χρονιά υλοποιείται και το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Φέτος 238 είναι τα σχολεία τα οποία οι χώροι έχουν ανακαινιστεί. Συνολικά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ανακαινιστεί 669 σχολεία έως σήμερα. Επιπλέον υπάρχουν και σχολεία μέσω σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχουν κατασκευαστεί 33 νέα σχολεία. Το δίκτυο φέτος λειτουργεί. Τα ονάσια σχολεία επεκτάθηκε, το δίκτυο των δημόσιων ονάσιων σχολείων για το τρέχον σχολικό έτος, με 8 νέα σχολεία. Ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει φέτος τα πρώτα δημόσια προγράμματα διεθνούς απολυτηρίου, δηλαδή το International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Συνεχίζεται ο εξοπλισμός των σχολικών μονάδων για τους διαδραστικούς πίνακες, ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή, αυτό είναι πολύ σημαντικό, του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου, και η πιλωτική διαδικασία θα αφορά τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά. Μάλιστα, προσθέτει ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δεύτερη λυκείου. Θυμίζω ότι ήταν μόνο στην τρίτη λυκείου διαθέσιμα τα live μαθήματα έως πέρυσι. Ενώ για τους μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Αυτό είναι από την τρίτη δημοτικού έως και την τρίτη λυκείου. Αγιές, κλείνοντας να σου πω, θα δούμε και στις σχολικές εκδρομές. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων είναι αυστηρότερες ποινές για χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές και στις εκδρομές, ό,τι ισχύει δηλαδή και μέσα στο
1: μέσα
0: σχολείο.
1: Μέσα στην τάξη, ναι.
0: Ακριβώς. Την πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθιερώνεται για πρώτη φορά ελάχιστος αριθμός 6 εκδρομών ανά τμήμα ανασχολικό έτος, ενώ στη δευτεροβάθμια ορίζεται ότι σε μια εκδρομή μπορούν μεταξύ άλλων να πραγματοποιούνται δράσεις παροχής βοήθειας, φιλανθρωπικού χαρακτήρα, καθαρισμού κτλ. Αύριο λοιπόν η μεγάλη μέρα, επιστρέφουν οι μαθητές, πάνω από 1.270.000 μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
1: Καλή αρχή και καλή σε όλους, και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς και κυρίως στα παιδιά που θα πάνε αύριο στο σχολείο. Η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85% και εκτιμώ ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θα είναι αύριο στον αγιασμό, είπε ο κύριος Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ελληνικό Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Μετά από έναν έλεγχο που έχουμε κάνει, βλέπουμε ότι η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85%. Η περισσότερη λοιπόν, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αύριο θα είναι στον αγιασμό. Υπάρχει μια δεύτερη φάση πρόσληψη των αναπληρωτών που είναι αμέσως τέλος Σεπτεμβρίου, γύρω στις 6.500, να καλυφθούν κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή. Τα σχολεία πρέπει να έχουν όλους τις ειδικότητες και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Άρα, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν καλυφθεί και οι υπόλοιπες ελλείψεις.
1: Αυτά λένε από το Υπουργείο Παιδείας. Πάμε να δούμε τι λένε τώρα οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, ο οποίος έκανε λόγο για 5.500 μόνιμους διορισμούς και 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
3: Εμείς υπολογίζαμε τα κενά γύρω στις 45.000 με 50 και έχουν γίνει μέχρι τώρα 5.500 μόνιμοι διορισμοί και 30.000 αναπληρωτές. Μένει να δούμε αν υπάρξουν και αρνήσεις στις θέσεις των αναπληρωτών που πήγαν, δηλαδή από τις 30.000 αν καλύφθηκαν όλες. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό.
1: Συνήθως η στατιστική τι λέει κάθε χρόνο?
3: Πέρυσι είχαμε 20% αρνήσεις.
1: Μάλιστα. Οι αρνήσεις πού οφείλονται?
3: Πού οφείλονται? Κοιτάξτε, η ακρίβεια, μεγάλο κόστος ζωής, πρόβλημα στο να βρουν ενίκεια, δηλαδή σπίτια δισεύρετα.
1: Εν τω μεταξύ, μεγάλη συζήτηση γίνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πηγαίνουν στην περιφέρεια, δεν βρίσκουν σπίτια, βρίσκουν πάρα πολύ ακριβά. Ο κ. Γιάννης Σταταράκης, δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ανέφερε ότι ανενεργά κτίρια στην περιοχή του θα επισκευαστούν για παραχώρηση σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς.
4: Ξεκινήσαμε μια

0: προσπάθεια από πέρυσι. Είχα επισκεφτεί τον Υπουργό τον Θοδωρή τον Λιβάνιο και του είχα κάνει αυτή την πρόταση ότι ανενεργά κτίρια, τα οποία έχουμε όλοι οι Δήμοι, θα μπορούσαν να επισκευαστούν, να ανακαινιστούν, να επιπλωθούν και να δίνονται κατοικίες στους αναπληρωτές δασκάλους και καθηγητές και στους γιατρούς οι οποίοι είναι στην περιοχή μας του κάθε Δήμου.
1: Και
0: έκανε αποδεκτή την πρόταση κατευθείαν ο Υπουργός, με χρηματοδότησε με 120.000 ευρώ και έφτιαξα 5 κατοικίες, τις επίπλωσα και πέρυσι όλες νοικιαστήκανε, παραχωρηθήκανε σε εκπαιδευτικούς και φέτος και σε γιατρούς.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κύκλωμα τεράστιας απάτης και ζημιάς 16 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο μέσα σε 2 χρόνια, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στο οποίο εμπλέκονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε έπειτα από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επίτιμο της Αγγελέα Τωρίου Πάγου Χαράλα Μπουβουρλιώτη, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έκαναν εικονικές συναλλαγές για να εισπράττουν ποσά από επιστροφές και παρακρατήσεις φόρων, έβαζαν μπροστά χειρανθρώπους, λογιστές και φοροτεχνικούς που παρήχαν αυτή τη δεχογνωσία. Με αυτή τη δράση, λοιπόν, σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, οι εμπλεκόμενοι πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής 40 εκατομμυρίων ευρώ και ως ότου αποκαλυφθεί η απάτη, κατάφεραν να εισπράξουν 16 εκατομμύρια ευρώ. Το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής μαζί με την εκδοφή σε διάταξη δέσμευσης διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται άμεσα να ξεκινήσει έρευνα για μια σειρά από κακουργήματα.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετικά ευρηματική εντωμεταξύ αποδείχθηκαν διακινητές κοκαίνης, μετέφεραν από την Κολομβία στην Ελλάδα 84 κιλά κοκαίνης κρυμμένα σε φορτίο με τριαντάφυλλα, το οποίο θα κατέληγε σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδο. Άκης Αθανασόπλος θα μας πει περισσότερα. Άκη.
3: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το φορτίο έφτασε τελικά στο ανθοπολείο. Φαίνεται ότι αυτό ήταν και μέρος του σχεδίου. Δηλαδή, μάλλον δεν θέλανε να τον μπλοκάρουν στο Τελωνείο, στον Πειραιά. Θέλανε μάλλον να δούνε και πού θα φτάσει. Διότι επί τόπου συνελήφθησαν και 4 άτομα. Τα οποία είχαν πάει στο ανθοπολείο για να πάρουν την ποσότητα της κοκαίνης και μετά να τη συσκευάσουν σε πακέτα για να φύγουν προς τους πελάτες τους. Και καταρχάς, μια και μιλάω για την επιχείρηση αυτή, ήταν μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Συμμετείχε η υπηρεσία ΔΕΟΣ, που ανήκει στην ΑΔΕ και χτυπάει μόνο τη μεγάλη φοροδιαφυγή, τα ΕΚΑΜ, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος και Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών. Υπήρχε κλιμάκιο κατευθείαν στις ΗΠΑ. 80 κυβότια γεμάτα τριαντάφυλλα από την Κολομβία ήταν στο ανθοπολείο. Τα ερεύνησαν όλα, είχαν και τη βοήθεια σκύλου εκπαιδευμένου, ο οποίος μπορεί και μυρίζει τα ναρκωτικά. Σε 15 κυβότια από τα 80 βρήκαν ότι τα τριαντάφυλλα είχαν ψεύτικο μίσχο, ο οποίος προφανώς ήταν βιδωτός, δεν ξέρω ακριβώς πώς ήταν, αλλά όταν τον αφαιρούσες από μέσα ήταν κρυμμένη η κοκαίνη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν προσπάθησαν να περάσουν στην αγορά 84 κιλά, μια αρκετά μεγάλη ποσότητα. Έγιναν 4 συλλήψεις επιτόπους στο ανθοπολείο και άλλες 2 συλλήψεις σε ένα σπίτι στο Μαραθώνο, όπου βρήκανε επιπλέον 2 κιλά κοκαίνη, παρασκευαστήριο και ένα όπλο. Έχει κατασχεθεί πολυτελές αυτοκίνητο, αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, ένας άντρας και μια γυναίκα. Η γυναίκα φαίνεται να είναι και η διαχειρίστρια του ανθοπολείου.
1: Άκη Αθανασόπλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο την Κηφισιά σε έναν εξαναβολή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ενώ έχουμε νέα εποχή στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
5: Από τον Ολυμπιακό, βεβαίως. Νέα εποχή στον Ολυμπιακό, σωστά είπες, με τον Ιμανόλ Αλγουαφίλ πλέον να αναλαμβάνει όπως αναμενόταν και επίσημα τα ηνία της ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για να διαδεχθεί το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα και πλέον σηκώνει μανίκια για τη νέα αποστολή που έχει στον Πειραιά αυτή τη φορά. Όφη και Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκαν χθες. Μάλλον 3-0 νίκησε ο Όφη τον Νέστο Χρυσούπολης, ήταν για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Σήμερα στις 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης για να ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Και για τη Super League, πολύ σωστά είπες, δράσεις και στο πρωτάθλημα έχουμε σήμερα, καθώς σε ξαναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής Παναθηναϊκός και Φυσιάς παίζουν στις 9 και 4 ώρα έναρξης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έβρεξε γκολ χθες στις αναμετρήσεις του Champions League, συνολικά 25 γκολ. Μπαρτσελόνα, Φάγενορντ 5-1, Στουτγκάρδη, Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Νάπολη, Άρσεναλ 0-1, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Γαλατασαράι 3-1 και Παρίσι Σερμέν, Σλόβα Μπρατισλάβας 6-1. Και σήμερα στις 8 παρατέταρτο το Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊντχόβεν Σαχτάρ, ενώ στις 10 η ώρα Μπάγερν Μονάχου Μπόντο Γκλιμτ, Σλάβια Πράγα Λανς, Κόμο Λιψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπάχ.
1: Τάσο, επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
6: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο Βορειοδυτική έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι νότιοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται.

Το 1969 η Fifth Dimension ένωσαν δύο αποσπάσματα από το musical Hair σε αυτό το πολυφωνικό soul pop αριστούργημα, εκτοξεύοντας το Aquarius Let the Sunshine In στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 της Αμερικής, όπου και παρέμεινε εκεί για 6 ολόκληρες εβδομάδες. Έτσι σας καλωσορίσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ζεστό μεσημεράκι 5ης 10 Σεπτεμβρίου, 5 λεπτά μετά τις 3, Λουκία Σούπουλη στην παρέα μέχρι τις 4 με λόγια και μουσικές, Χρήστος Βουγιουκλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Ρετρό σόλ με ψυχεδελικά στοιχεία έχει το επόμενο κομμάτι και αυτή η μοναδική χημεία ανάμεσα στον τραγουδιστή των Black Pumas, τον Eric Burton, και τον παραγωγό και κιθαρίστα Adrian Quesada. Από τα πολύ ωραία κομμάτια του ομώνυμου ντεμπού του άλμπουμ τους του 2019 ακούμε το Confines. Καλησπέρα σε όλους.

Το γυναικείο folk trio από τον Καναδά, η Big Good Tanya, εδώ διασκεύασαν το παραδοσιακό House of the Rising Sun από το 2003 και το άλμπουμ τους Chinatown, και έρχεται ένα εκδικητικό τραγούδι χωρισμού που συνδυάζει το rap ύφος του Big X The Plug με τα country φωνητικά της Ella Langley, και οι δύο καλλιτέχνες εκφράζουν με χιουμοριστική αλλά και κακόβουλη διάθεση όλες τις ευχές για τις χειρότερες αναποδιές που θα μπορούσαν να τύχουν στους πρώην συντρόφους τους.

πολύ ωραίο κομμάτι που αποδεικνύει ότι οι Roots δεν είναι απλά μία hip-hop μπάντα. Από το concept album του στο And Then You Shoot Your Cousin το 2014 ακούσαμε το Tomorrow και έρχεται το παγκόσμιο hit του Βέλγου Στρομαέ εδώ σε μία νέα, εντελώς νέα υπόσταση στην Afro Soul εκδοχή του Mickey's Mind αυτού του 25χρονου παραγωγού με καταγωγή από τη Σουηδία. Παπαούτε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τη Βρετανίδα δικηγόρο διεθνούς δικαίου Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στο πλαίσιο της συνάντησης των πρέσβειων καλής θελήσεως της UNESCO. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στις αρχές, η γυναίκα γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης όταν έφτασε στο ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέργυρση. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στο Γιώργο Μαζωνάκη και αμέσως μετά ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος. Εικόνα από το μέλλον, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Φωτιά στο Αγιώφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δεκαμελή ομάδα ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ο Δήμος του Όσλο απαγόρευσε τα έξυπνα γυαλιά στα σχολεία, αρνούμενος τη μετατροπή των παιδιών σε βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της ΜΕΤΑ. Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Γενικά αίθριος καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε? Ποιος το διαχειρίζεται? Πώς επηρεάζει τη ζωή μας? Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Welcome to my world, αυτό το ατμοσφαιρικό soul τραγούδι του Curtis Harding που κυκλοφόρησε το 2017 με το album Face Your Fear, μια στάση στην Αθήνα για τη συνέχεια. Η Χιούμασιν και η Άννα Πασπάτη στα φωνητικά διηγούνται μια μικρή ιστορία αφιερωμένη στα έντονα συναισθήματα. Super feelings.

Το Cheat Codes 2 είναι καθοδόν η συνέχεια του από το 2022 αυτής της εξαιρετικής συνεργασίας των Danger Mouse και Black Thought. Ακούσαμε το Aquamarine ενώ περιμένουμε το καινούριο. Και ένα ηλέκτρο τάγκο κομμάτι για τη συνέχεια με hip hop ενέργεια όμως. Συμμετέχει και ο βετεράνος Ντανιέλ Μελίγκο από την Αργεντινή από το προσωπικό άλμπουμ του Superville, του Λουτσιάνο Superville, βασικό μέλος των Μπαχοφόντο. Συμμετέχει και ο βετεράνος Ντανιέλ Μελίγκο από την Αργεντινή από το προσωπικό άλμπουμ του Superville, του Λουτσιάνο Superville, βασικό μέλος των Μπαχοφόντο.

Πολύ ωραία. Μπαχοφόν το πρέζεντα Λουτσιάνο Σούπερβιλ. Μίλε δε πάσα χέρο και μόλι 6 λεπτά πριν από τι 4, εδώ κάπου να κλείσουμε εμεί για σήμερα. Σα ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Μείνετε εδώ στον κόσμο 93,6. Ακολουθεί Κωνσταντίνο Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο και εμεί τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι τη Παρασκευή στι 2 ακριβώ. Να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το κομμάτι I'm the Black Gold of the Sun από το 1997 και το album New Yorican Soul, το κορυφαίο δίδυμο της House, Masters at Work, εδώ με τη συγκλονιστική φωνή της Jocelyn Brown, σε ένα κομμάτι του 1971 από τους New Rotary Connection, που τότε τα φωνητικά έκανε η θρυλική Minnie Riperton. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Σκοτάδι, θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Parafor Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Parafor Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Hello, hello, hello.
4: Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το Groove του Κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: Have a good time.
6: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
4: Cosmos 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ξεκίνημα εκπομπής με Joe Stone και το Free Me. 15, 16, μπορεί και 17 χρόνια πίσω, και είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 4 το απόγευμα της 5ης, που ο μήνας είναι ο Σεπτέμβριος και το ημερολόγιο γράφει 10, για να κάνουμε παρέα εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Συναντιόμαστε μέχρι τις 6. Ο Χρήστος Βιουκλάκης θα είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Brother, where are you, λοιπόν? Και είμαστε εδώ και να πούμε τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-0-6-64-29 που χτυπάει στο στούντιο. Ο ένας τρόπος, κόσμος 936 για τα social, Facebook και Instagram μας βρίσκεται εκεί και περιμένουμε γραπτά μηνύματα. Δώστε στίγμα στο απόγευμα της Πέμπτης, Κόσμος Radio, γραπτά μηνύματα στο Viber. Αυτό που έρχεται είναι παλιό, αλλά καινούριο. Don't look any further.

Μισελ Εντεγκεοτσέλο και Λιάν Λαχάβας, η ελληνικής καταγωγής Λιάν Λαχάβας. Από ένα άλμπουμ που θα είναι γένος τελικά.

Μπλε Ντεζε Τουάλ, έτσι λέγεται αυτό. Και είναι και αυτή η μέρα κάπως δύσκολη, βαριά. Βγαίνει ένα μούδιασμα και μια λύπη. Διάβαζα μια ανάρτηση από έναν ειδικό για το συλλογικό πένθος που λέτε, που έγραφε ότι οι άνθρωποι μπορούν να αφήσουν αποτύπωμα στη ζωή μας χωρίς να μας έχουν συναντήσει. Μπορούν να γίνουν μέρος των αναμνήσεων μας χωρίς να έχουν υπάρξει μέρος της καθημερινότητάς μας και μπορούν να σημαίνουν κάτι για εμάς χωρίς να ξέρουν ποτέ ότι αυτό που σήμαιναν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στις αρχές, η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης, όταν έφτασε στο ιατρείο, βρισκόταν σε υπεδιέγερση. Αύριο αναμένεται η νεκροτομή. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων ωθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Φωτιά στο Αγιώφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 μέλη ομάδα ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού. 45 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, οι Duran Duran τιμούνται από τα βρετανικά ταχυδρομεία με συλλεκτική σειρά γραμματοσύμων. Παίρνουν τη θέση τους δίπλα σε κορυφαία ονόματα της μουσικής, όπως οι Beatles, οι Pink Floyd, οι Queen, οι Rolling Stones, οι AC/DC και οι Iron Maiden, που έχουν ήδη αποτυπωθεί τα γραμματόσημα του οργανισμού. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο. Νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στην Ερτένα.
2: κόσμος radio.gr

John Legend, τι έχει γίνει σήμερα? Who did that to you? Και 37 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε απόγευμα. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

James Young, Don't You Know, λοιπόν, από το 2017. Το γνωρίσαμε το 2013. Στο μεταξύ είναι Πέμπτη, οπότε έχουμε νέες ταινίες στις αίθουσες. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Τώρα όμως θα κάνουμε στάση σε ένα ντοκιμαντέρ που το περιμένουμε πώς και πώς αυτές τις ημέρες. Από Dylan Southern και Will Lovelace βγαίνει λοιπόν το ντοκιμαντέρ για τους Oasis, Don't Look Back in Anger, και γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα ότι είναι εκρηκτικό θέαμα, αυθεντικό ροκ, μοντάζ για Όσκαρ, και ουσιαστικά μετά από μια έντονη διαμάχη η οποία διέλυσε τους Oasis και τους κράτησε μακριά για 15 χρόνια, τα αδέρφια Liam και Noel Gallagher αποφασίζουν να ξανασμίξουν για μια παγκόσμια περιοδία που ξαναφέρνει στο προσκήνιο τη δημοφιλέστερη ροκ μπάντα των 90s, και αυτό καταγράφει ακριβώς το ντοκιμαντέρ. Γράφει λοιπόν ο Χρήστος Μίτσης ότι το βασικό για την ταινία αφήγημα της αδελφικής συμφιλίωσης και αλληλοσυγχώρεσης δεν φαντάζει καθόλου πιστικό. Μένει λοιπόν να δούμε το ντοκιμαντέρ και να αποφασίσουμε. Ο Oasis λοιπόν βγαίνει σήμερα και εμείς θα τρέξουμε. Οπότε αύριο θα πούμε περισσότερα.

καταπληκτικός μουσικός, ο Too Late από την Αίγυπτο. Αυτό ήταν ένα τραγούδι του από την τελευταία του, την πρώτη τελευταία του δουλειά σε jazz εκδοχή, ζωντανή ηχογράφηση και πολύ ενδιαφέρον, διαφορετικό, με πολύ χιούμορ και κατατοπιστικό το άρθρο της Μίνας Καλογερά που έβλεπα σήμερα νωρίτερα στο lifeo.gr. Έχει τον πολύ ωραίο τίτλο «Γιατί όλοι στο TikTok βασικά φτιάχνουν γλυκά με χουρμάδες». Και γράφει πως στη Μέση Ανατολή τους απολαμβάνουν εδώ και αιώνες. Πρόσφατα όμως τους ανακάλυψαν και οι health fanatics, ζαχαροπλάστες λέει, των social media. Και δεν σας το λέω γιατί θέλω να αναλύσουμε το ωφέλη του χουρμά, αλλά γιατί σκεφτόμουν με αφορμή αυτό το άρθρο πού θα πάει αυτή η ιστορία με τα social. Δεν μπορεί νομίζω η ζωή μας να καθοδηγείται σε αυτό το πεδίο. Κάπου σαν να έχουμε χάσει λίγο το μέτρο και την ουσία και την απλότητα της καθημερινότητάς μας, και δεν ξέρω αν είναι και εσείς, αλλά είναι αρκετές οι φορές που αναπολώ πια τον τρόπο με τον οποίο ζούσαμε, που μαθαίναμε τη ζωή. Όλα είναι μόδα, θα μου πεις.

Μάριο Μπιόντι για το φινάλι της πρώτης μας ώρας. Ναι, 20 χρόνια πριν, πόσο ωραίος ήταν αυτός ο ήχος και πόσο ευχάριστα μας είχε ξαφνιάσει τότε. Λοιπόν, μικρή διακοπή στις 5, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Άκουσε ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι.
1: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
0: Ναι, έχει και για σένα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6.

California Dreaming, Bobby Womack. 5 λεπτά μετά από τις 5, εδώ είμαστε πάλι. Κόσμος 93,6, ertaiko.gr. Εδώ μας βρίσκεται στο απόγευμα της 5ης. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τη μουσική. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα όπου φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας.

Orange Blossom και το Μέξικο, πόσο πολύ το είχαμε αγαπήσει όταν είχε πρώτο βγει αυτό το τραγούδι. Και λέγαμε πριν ότι είναι Πέμπτη, οπότε έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά. Βγαίνει μια γαλλική ταινία, μια αστυνομική ταινία, ο Φάκελος 137, στη σκηνοθεσία Ντόμινικ Μολ, με Λέα Ντρούκερ, Σάντρα Κολόμπο και Ματίλντ Ροερίκ. Και η ιστορία είναι ότι, διεκπεραιώνοντας μια υπόθεση ρουτίνας, μια ερευνήτρια στο τμήμα εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας στο Παρίσι θα βρεθεί μπροστά σε ένα απροσδόκητο στοιχείο το οποίο θα την προβληματίσει. Η έρευνα που ακολουθεί θα μετατρέψει τον Φάκελο 137 σε κάτι περισσότερο από έναν απλό αριθμό, και είναι, από ό,τι διαβάζω στις κριτικές, ένα υποδειγματικά σκηνοθετημένο θρίλερ με πολιτικές προεκτάσεις, υποψήφιο για 8 Σεζάρ και βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. Είναι μία από τις ταινίες που θα δούμε αυτές τις ημέρες στα σινεμά. Και μένουμε για λίγο στη Γαλλία, είπαμε. Φάκελος 137 η ταινία, La Maison Telier, το γκρουπ τώρα, από την τελευταία τους δουλειά, Love Again.

και χθες για αυτό το τραγούδι, πόσο πολύ μας αρέσει αυτή η συνεργασία Bonobo και Joy Crooks. Έπρεπε, χρειαζόταν να γίνει. Λοιπόν, λίγο πριν τις 5:30 πάμε για τις ειδήσεις, πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα.

0: ενημέρωση σε τίτλους. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο Κηφισό, τη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων. Προβλήματα εντοπίζονται και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Αυτόψια του ελληνικού FBI για του ιατρικού συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με 4 μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Τα στοιχεία θα μεταφερθούν στα αρμόδια εργαστήρια της Ελλάς. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν από το κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο. Θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυρία Κλούνεϊ βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θέλησης της UNESCO. Νωρίτερα η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ είχε γίνει δεκτή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτροφών στη Μυτιλίνη μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού. Αυτή την ώρα στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμιναγού Δημήτριου Πέτρου, του ενός εκ των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
1: Κόσμος 93,6.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
6: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
5: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Now or Never. Και επιστρέψαμε για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Και λίγο πριν να ανοίξει το μικρόφωνο, έπεσα πάνω σε ένα άρθρο που λέει: δεν μπορείς, δεν φαντάζεσαι τι μπορούν να σου προσφέρουν μόλις 10 λεπτά ζωγραφικής. Και κάνω κλικ και στέκομαι σε αυτή τη φράση που λέει ότι η ζωγραφική μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυση της προσοχής από τις στρεσογόνες σκέψεις και να ενθαρρύνει την ενεργοποίηση του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, το οποίο ονομάζεται και σύστημα ανάπαυσης και πέψης. Και λες, κοίτα να δεις, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. 10 λεπτά ζωγραφικής λοιπόν. Γιατί η τέχνη εξορροπεί συναισθήματα, άγχος και τις σκέψεις.

Studio Cuts, Peace of Mind. Έτσι που λέτε με τη ζωγραφική, γιατί τα συναισθήματα, αντί να εξηγούνται, λέει, με λέξεις, μπορούν να αναπαρασταθούν μέσω εικόνων, χρωμάτων, μοτίβων ή συμβόλων. Και θυμάστε εκείνα τα βιβλία που είχαμε μικρή. Είναι πάλι μια τάση και ένας τρόπος για τα χρωματιστά αυτά βιβλία, ένας τρόπος για ψυχολογική αποφόρτιση, και μάλιστα ποτέ δεν έπαψαν να πουλούνται στα βιβλιοπωλεία, τα οποία μάλιστα έχουν εμπλουτίσει και τις συλλογές τους με εκδόσεις με πιο απλά σχεδόν παιδικά σχέδια, αλλά το σίγουρο είναι, όπως λένε λοιπόν οι ειδικοί, ότι βοηθάνε.

Μια καλησπέρα στο κέντρο της Αθήνας. Μια καλησπέρα στην Κυψέλη. Και άλλη μία σε εσάς τους τυχερούς που μας είπατε ότι πριν λίγο τελείωσε η μεσημεριανή σας σχέστα μετά από τη δουλειά και συντονιστήκατε. Υπάρχουν και αυτοί ανάμεσά μας, είναι λίγοι υποθέτω, αλλά είναι τυχεροί. Φεύγουμε τώρα, θα έρθουμε πάλι αύριο στις 4. Ευχαριστούμε για την παρέα. Η Κλάουντια Μάτουλα έρχεται για το επόμενο δίωρο. Ήταν ο Χρήστος Βιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζούλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό απόγευμα.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
2: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την Ευρύτερη.

0: είσαι για μένα.
1: Με τα μάτια να το λες και θα συνεχίζεις, πιστεύω, να το κάνεις. Από εκεί που θα βρίσκεσαι, από εδώ και στο εξής. Έφυγε και το παιδί της νύχτας, ο Γιώργος Μαζουνάκης. Άδικα και πρόωρα από τη ζωή, μετά από ανακοπή καρδιάς. Είναι γνωστό το θέμα. Σε ηλικία μόλις 54 ετών. Και γενικά στη ζωή του έχει περάσει από 40 κύματα, σε προσωπικό επίπεδο και όχι μόνο. Να λοιπόν μια θεραπεία πώς του κόστησε τη ζωή.

Με λένε Γιώργο, θέλω να ακούσω Αλέξανδρε Λάση. Πήγε λοιπόν να κάνει μια θεραπεία και δεν πρόλαβε. Έμεινε στη μέση από ανακοπή καρδιάς. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα είναι μια διαφορετική εκπομπή, καθώς θα είναι αφιερωμένη σε ένα και μοναδικό θέμα, ή μάλλον σε θέματα περιβαλλοντικά κυρίως. Να πούμε λοιπόν ότι ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο, μισό λεπτάκι, μια κοινή και σημαντική πρωτοβουλία με την παρέμβασή τους για περιβαλλοντικά θέματα στην κτηματική υπηρεσία πήραν πρόσφατα ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο με πρόεδρο τη βιολόγο Ιωάννα Αρβανιτάκη και ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Ζακύνθου με πρόεδρο την Παναγιώτα Ακτύπη. Η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα φιλοξενεί σήμερα στο στούντιο του σταθμού τις κυρίες Ιωάννα Αρβανιτάκη και Παναγιώτα Ήτωτ, αν θέλετε, Ακτύπη, σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συνέντευξη. Οι εκπρόσωποι των δύο συλλόγων παρέδωσαν πρόσφατα στην κτηματική υπηρεσία δύο έγγραφα με τις θέσεις και τα ερωτήματά τους σχετικά με την κατάσταση των ακτών του νησιού μας. Μάλιστα, για ένα από αυτά τα θέματα υπάρχει και απάντηση από την κτηματική υπηρεσία, κυρίως ό,τι αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα σε αμοθήνες στην θέση Πάστρα στο Καλαμάκι, που είναι κατά τα άλλα προστατευόμενη περιοχή και ανήκει στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Και για θέματα που αφορούν στον επανακαθορισμό γραμμής Αιγαλού και Παραλίας, όπως στην περιβόητη θέση Μπούκα στο Τραγάκι, εκεί που κατασκευάζεται μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, αλλά και στην περιοχή του Κρυονερίου, όπου και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις από το Σύλλογο Αγία Τριάδα Κρυονέρη και από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Σήμερα είναι Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, 11 και 12 πρώτα λεπτά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 95,2 και 93,2 στα FM. Δίκιο έχεις, Αλέξανδρε Λάση. Είναι Πέμπτη και όχι Τετάρτη. Πήγαμε μια μέρα πίσω. Πέμπτη λοιπόν, 10 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Από λαϊκή γειτονιά, ο αέμνηστος πια, αλλά αυτοί οι άνθρωποι πάντα μένουν, δεν φεύγουν από κοντά μας, Γιώργος Μαζωνάκης, παιδί της Νίκαιας ή αλλιώς Κοκκινιάς.

0: Είμαστε στη φάση της τακτοποίησης. Έχω τη χαρά και την τιμή σήμερα να συνοδεύουμε δύο κυρίες. Αριστερόμουν να ξεκινήσω ή εκ δεξιών? Ή εκ δεξιών του κυρίου. Εκ δεξιών του κυρίου, η κυρία Ιωάννα Αρβανιτάκη, πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο, και εκ αριστερών μου, στα αριστερά μου, η κυρία Τότα Ακτύπη, πρόεδρος, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακύνθου. Έχουν ενώσει δυνάμεις οι δύο σύλλογοι και παρεμβαίνουν για θέματα περιβαλλοντικά και νομίζω ότι καλά κάνουν και πρέπει να αναδεικνύονται και αυτές οι προσπάθειες. Τώρα, για τα του έργου και τα τεκτενόμενα και διαδραματιζόμενα στην περιοχή Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, τα του έργου ίδρευσης, που είναι απασχολεί η έντονα την τοπική επικαιρότητα, θα επανέλθουμε την πρώτη ευκαιρία. Ξέρουμε μια σειρά από λεπτομέρειες και έχουμε και σχετικό φωτογραφικό υλικό μαζί μας, όπως και βίντεο στη διάθεσή μας. Για τα άγρια άλογα του Ένου, τα οποία θανατώνονται, πυροβολούνται και τραυματίζονται, θα ασχοληθούμε στην αυριανή εκπομπή, καθώς έχουμε ερευνήσει λιγάκι το θέμα και έχουμε πολλά και διάφορα να πούμε. Καλή σας μέρα, κυρία Αρβανιτάκη, και καλή σας μέρα, κυρία Ακτύπη.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Τι ισχύει, το τότε Ακτύπη?
1: Τότε είναι Ζακυνθινό, σάκι μου. Το τότε είναι Ζακυνθινό, Παναγιώτα είμαι. Αλλά με ξέρουν έτσι τότε. Και αυτό μου αρέσει, γιατί η μάνα μου έτσι με έχει βαφτίσει.
0: Γιατί είναι σιδηρόδρομος τώρα να γράφω και να λέω τότε Παναγιώτα, Ακτύπη Πέτα.
1: Τότε.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα και από μένα σε όσους μας ακούν.
0: Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Πρόσφατα είχατε μια από κοινού πρωτοβουλία με παρέμβαση στη κτηματική υπηρεσία για περιβαλλοντικά θέματα. Να πάμε κατευθείαν στο διατάφτα, γιατί είναι και περιορισμένος ο ραδιοφωνικός χρόνος, για να τον αξιοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το σκεπτικό της πρωτοβουλίας και της κοινής αυτής πρωτοβουλίας θέλω να μας αναλύσει εν συντομία η κυρία Τότα Ακτύπη.
1: Λοιπόν,
0: για τα υπόλοιπα θα μιλήσει στη συνέχεια η κυρία Αρβανιτάκη.
1: Ναι, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν που μας καλέσατε και όπου το τοπικό δημόσιο ραδιόφωνο έχει ευαισθησία σε θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι λοιπόν, εμείς εδώ με το Σύλλογο Καθαρά Νερά συνεργαζόμαστε. Για ποιο λόγο? Συνεργαζόμαστε διότι πάμε σιγά σιγά, αγαπητές Άκη, θα μου πείτε να σου μιλήσω στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε και δεν υπάρχει θέμα να υποκρινόμαστε ότι δεν γνωριζόμαστε σε μια τοπική κοινωνία. Εδώ πάνε να μας αποκόψουν από τη συλλογική πολιτισμική μας μνήμη, τη συνεργασία, την κοινωνική σύνδεση, την επικοινωνία, τα παραδοσιακά επαγγέλματα, την παραδοσιακή οικονομία, ανάπτυξη και ψυχική ηρεμία που είχε ο άνθρωπος σε ένα κανονικό ρυθμό εργασίας, χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπωρο, άνοιξη. Και έρχομαι ακριβώς τώρα στο θέμα μας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι οι νόμοι σε κεντρικό επίπεδο αφήνουν παράθυρα για να χρησιμοποιούνται το τοπίο, ο γυαλός, όλοι οι χώροι της γης, έτσι, του τοπίου, του
0: γεωγραφικού. Ο δημόσιος χώρος γενικότερα
1: και ο ιδιωτικός.
0: Κατά το δοκούν, ναι, θέλετε να πείτε, ναι, με βάση τα καλά και τα συμφέροντα.
1: Να χρησιμοποιείται λοιπόν ως εμπορικό προϊόν.
0: Ναι.
1: Να γίνονται επενδύσεις είτε από μεγάλους επενδυτές είτε από μικρούς, αφήνοντας παράθυρα για να γίνεται αυτό. Και ερχόμαστε τώρα στην αιρετή, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση. Οι νόμοι έχουν ωραία αυτά τα παράθυρα. Όμως η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εάν θέλει να διαφυλάξει την οικονομία, τον πολιτισμό, γιατί όλα αυτά συνυφαίνονται, την παράδοση, την κοινωνική σχέση και όχι την αποξένωση των κατοίκων, έτσι και των επισκεπτών, αλλά κυρίως των κατοίκων, αυτών που ενδύμουν, αλλά και την βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος, είναι πρωταρχικό αυτό, όλα αυτά είναι αλληλένδετα, τι κάνει για να το αποσοβήσει και να κλείνει τα παράθυρα? Δημιουργεί ένα κανονισμό λειτουργίας? Δημιουργεί όρια και προϋποθέσεις βιωσιμότητας? Τι σημαίνει τουριστικός προορισμός? Ή όλα φίρδιν, μίδιν, τα έχουμε αφήσει ανοιχτά να αξιοποιούνται, όχι να αξιοποιούνται ακριβώς, να χρησιμοποιούνται, έτσι, να χρησιμοποιούνται από τον καθένα από εμάς όπως σκέφτεται για την ανάπτυξη του τουρισμού, για να βάλει λεφτά στην τσέπη του, για να το ονομάσει εμπορικό προϊόν. Είναι αυτό η σταφίδα που την ξεκολώνουμε? Είναι οι παραλίες τις οποίες βάζουμε τσιμέντο μέχρι στην άκρη της θάλασσας? Είναι οι πόλεις οι οποίες εδώ για παράδειγμα στη Ζάκυνθο που είμαστε στις Σμογγινείς περιοχές, βλέπεις κτίρια τεράστια μέχρι απάνω. Ναι. Είναι η αλλίωση του αρχιτεκτονικού, της αρχιτεκτονικής όψης της Ζακύνθου, των χρωμάτων και της όψης. Βλέπουμε κάτι κτίρια με τσιμέντα, ένα μπαλκόνι με ένα τζάμι, και αυτό είναι.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και μέσα στα.
0: Είναι όλα αυτά που λέτε.
1: Είναι όλα αυτά. Και λέμε τώρα εμείς, οι κοινότητες, οι άνθρωποι, οι συλλογικοί φορείς, η τοπική κοινωνία, είτε με τις συλλογικότητες, είτε άτομα που τους βοηθιάζουμε στα καφενεία, μεταξύ μας, στον δρόμο αν συναντιόμαστε. Ποιοι ευθύνονται για αυτά? Λένε, μα ευθυνόμαστε εμείς. Οκ, ευθυνόμαστε. Αλλά έχουμε δώσει το οκ σε κάποιους εκπροσώπους μας να εκπληρώνουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας. Και κάποτε αυτοί που τώρα είναι αιρετοί, κάποιοι αυτούς που είναι αιρετοί, δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί μπορεί να θέλει να θεωρηθούν από εδώ ότι κατευθύνομαι σε συγκεκριμένο πρόσωπο, συνολικά μιλάω για πολιτικές, μίλησαν για φέρουσα ικανότητα του νομού μας σε θέματα τουρισμού. Δεν βλέπουμε να έχει γίνει κάτι γι' αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Έχει γίνει κάτι γι' αυτό. Μέχρι πόσο τουρισμό μπορούμε να δεχτούμε εδώ? Τα αεροπλάνα πάνε συνεχώς και έρχονται. Η εξοχή, η φύση, όλη χρησιμοποιείται μόνο για τον τουρισμό. Και ο κόσμος δουλεύει, να σας τα πω έτσι συνοπτικά. Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να έχει την απαραίτητη ξεκούραση που χρειάζεται ο οργανισμός, επί 8 μήνες, το οποίο έχει προστιθέμενη αρνητική αξία και αντίκτυπο και στο ίδιο το άτομο για την υγεία του, την ψυχή, τη σωματική, την πνευματική.
0: Ακριβώς.
1: Τη σχέση του με τους συνανθρώπους, το μετοικογενειακό του περιβάλλον, με την κοινωνία και με την έννοια του πολίτη που πρέπει να λειτουργεί και σαν πολίτη, αλλά που να έχει χρόνο να τα σκεφτεί όλα αυτά. Αφενός αυτό και αφετέρου. Ο άνθρωπος δεν έχει το ανθρώπινο ζνού, η ανθρώπινη φύση, θα μας τα πει και η κυρία Ιωάννα δίπλα που είναι βιολόγος. Δεν έχει γεννηθεί, δεν ζει, δεν είναι φτιαγμένος με αυτόν τον τρόπο να δουλεύει 8 μήνες. Αλλά τι, να έχει ένα ωράριο όπου θα εκφράζει τη δημιουργικότητά του μέσα από την εργασία, θα αποδίδει ενέργεια, θα παίρνει βιώματα, εμπειρίες, θα τα φέρει στο κοινωνικό του σύνολο, θα γυρίσει στο σπίτι του χαρούμενος και ευτυχισμένος για τη δουλειά του, αυτά που πρόσφερε, αυτά που ένιωσε, αυτά που βίωσε, αυτά που αντάλλαξε. Και να πορεύεται έτσι. Τώρα, όλα αυτά που βλέπουν, η βία, οι ουσίες, οι διάφορες που ο κόσμος παίρνει για να ανταποκριθεί, όλα αυτά, η εγκατάλειψη της φύσης, του πρωτογενού τομέα. Και δεν ακούω κανένα πολιτικό να πει κάτι για αυτό το πρωτογενή τομέα. Τον έχουμε εγκαταλείψει. Μία Ζάκυνθος, πλούσια. Ο μαύρος χρυσός που έλεγα
0: η σταφίδα.
1: Το λάδι μας. Ακούς τώρα τους αγρότες και τους λένε, γιατί να ασχοληθώ με το λάδι, όταν παίρνω τόσο και ο τουρισμός μου δίνει τόσο. Δηλαδή, έχουν κατευθύνει πρώτα. Κακώς είπα η τοπική πολιτική. Αρχίζουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη, η οποία Ευρώπη σχετίζεται με το παγκόσμιο οικονομικό, παγκόσμιο επιμένο περιβάλλον. Ερχόμαστε σε επιμέρους κράτη και δεχόμαστε το ρόλο που μας αποδίδουν. Εμάς, από ό,τι φαίνεται, μας αποδίδουν το ρόλο του τουρισμού. Δηλαδή, τα ενδυμικά μας προϊόντα, που αν αντιλαμβάνεται αυτά και τα συμμερίζεται, τα ενδυμικά εξαφανίζονται. Μα ο άνθρωπος έχει γεννηθεί, είναι ένα μέρος του φυσικού περιβάλλοντος το οποίο ζει και ζει και τρέφεται και ενδυναμώνεται με τα ενδυμικά προϊόντα. Μας κουβαλάνε λεμόνια από την Ανώτια Αμερική και δεν ξέρω τι άλλα προϊόντα.
0: Κρασί από τη Χιλή.
1: Κρασί από τη Χιλή. Και όταν τα παράγουμε όλα αυτά, δεν μπορώ να πω περισσότερα, να πάρω μια ανάσα, να συνεχίσει η Ιωάννα και τα ξαναλέμε.
0: Με χυμαρώνει λόγο πάντοτε η κυρία Τότα Χτύπη, η οποία έτσι εκφράζεται πάντα με παραστατικό και γλαφυρό τρόπο.
2: Ναι, τα λέει πολύ ωραία η κυρία Ακτύπη. Να πω λοιπόν ότι όλα αυτά
0: συνδέονται
2: τα οποία
0: τους
2: προανέφερε γίνονται στο όνομα μιας τουριστικής ανάπτυξης, η οποία όπως μας διαβεβαιώνουν θα μας λύσει όλα μας τα προβλήματα.
0: Η οποία τουριστική ανάπτυξη είναι τουλάχιστον άναρχη. Καλά
2: λοιπόν,
0: τα υπόλοιπα.
2: Αυτή λοιπόν η άναρχη τουριστική ανάπτυξη, η οποία καταστρέφει συστηματικά το ευαίσθητο περιβάλλον του νησιού μας. Ρωτάω, πώς θα αναπτυχθεί τουριστικά έτσι, το νησί, όταν όλη αυτή η ομορφιά, εξαιτίας της οποίας έτσι, μιλάμε για τουριστικό προϊόν, όταν αυτό καταστραφεί, για ποιο λόγο θα συνεχίζεται αυτή η εντός εισαγωγικών ανάπτυξη, όπως την ονομάζουν, η οποία τελικά ευνοεί πόσους στο νησί? Έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτός ο μεγάλος τζίρος που γίνεται, στις τσέπες πόσων πηγαίνει τελικά?
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Έτσι. Και θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα που με, οι πάντες προσπαθούν να το συνεχίσουν και να το αναπτύξουν. Θα συνεχιστεί όταν καταστρέφεται ακριβώς αυτή η ομορφιά
0: στο αυτό όνομα... που υποτίθεται ότι πουλάμε προς τα έξω.
2: Ακριβώς αυτό το οποίο πουλάμε προς τα έξω.
0: Φυσική ομορφιά, πολιτιστική λοιπόν, κληρονομιά και.
2: Για να έρθουμε τώρα.
0: Στα πιο πεζά, γιατί πρόσφατα κάνατε μια παρέμβαση, οι δύο σύλλογοι. Για όλους όσοι συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, είναι καλεσμένοι στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου η κυρία Τότα Ακτύπη, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξίουχων Δημοσίου Ζακύνθου, και η κυρία Ιωάννα Αρβανιτάκη, βιολόγος, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Καθαρά Νερά στη Ζακύνθου. Οι δύο σύλλογοι έχουν πάρει μια κοινή πρωτοβουλία και πρόσφατα έκαναν παρέμβαση στην κτηματική για σοβαρά περιβαλλοντικά θέματα του νησιού. Πάμε στο διατάφτα και στην κυρία Αρβανιτάκη να μας τα πει, γιατί
2: η επίσκεψή μας στην κτηματική υπηρεσία έτσι είχε στόχο να ζητήσουμε απαντήσεις και διαφάνεια για τις διαδικασίες που ακολουθούνται.
0: Μάλιστα.
2: Διαδικασίες οι οποίες αφορούν είτε τις τροποποιήσεις των ορίων Αιγιαλού και παραλίας, αλλά και την επενοικίαση των παραλίων σε επιχειρήσεις με ΣΕ των Πρελών, όπως ξέρουμε. Οι συνέπειες από αυτές τις αποφάσεις που εδώ τοπικά παίρνει η κτηματική υπηρεσία, έτσι, είναι σημαντικές και δραματικές για το νησί μας, γιατί αφορούν είτε την τσιμεντοποίηση των ακτών. Φέτος απασχόλησε ιδιαίτερα την κοινή γνώμη, έτσι, το θέμα του τεράστιου ξενοδοχείου το οποίο φτιάχνεται στην παραλία Μπούκα, έτσι, ένα τσιμεντένιο τερατούργημα το οποίο φτάνει μέχρι την ακτή
0: και για το οποίο πλέον θέμα δεν μιλάει κανείς.
2: Και έτσι,
0: δυστυχώς.
2: Λοιπόν, έχουμε επίσης, οι κάτοικοι εδώ υποφέρουμε από απώλεια πρόσβασης στις παραλίες μας, όλο και ελαττώνεται ο αριθμός των παραλιών όπου ο απλός πολίτης μπορεί να πάρει την οικογένειά του και να πάει στη θάλασσα
0: ή να δει πινακίδες και ξέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα και δει στο Τσιλιβί μπροστά από ξενοδοχεία κτλ. Μόνο για τους πελάτες.
2: Το περιβάλλον υποβαθμίζεται, όπως και η ποιότητα της ζωής μας. Επειδή λοιπόν θεωρήσαμε ότι η κτηματική υπηρεσία έχει πολύ σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις που λαμβάνονται για αυτά,
0: βεβαίως.
2: Επισκεφθήκαμε εκεί και παραδώσαμε δύο έγγραφα.
0: Μάλιστα.
2: Το ένα έγγραφο αφορά το θέμα του επανακαθορισμού οριογραμμής Αιγιαλού και παραλίας στη θέση Μπούκα Τραγακίου Ζακύνθου.
0: Ναι.
2: Και το δεύτερο αφορά μια σύμβαση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης κοινόχρησης έκτασης Αιγιαλού και παραλίας σε προστατευόμενη περιοχή και συγκεκριμένα στην περιοχή Πάστρα που βρίσκεται στις Αμοθήνες Καλαμακίου.
0: Ναι. Στην προστατευόμενη κατά τα άλλα περιοχή του Εθνικού Θαλασσιού Πάρκου Ζακύνθου.
2: Μάλιστα, έχει γίνει μια μεγάλη ισοπαίδωση. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό, επειδή έχουμε και μια απάντηση.
0: Όπως νομίζετε, ναι, γιατί υπάρχει νεότερη εξέλιξη.
2: Γιατί υπάρχει και μια εξέλιξη.
0: Και είναι η είδηση που βγαίνει αποκλειστικά εδώ στην Ζακύνθου.
2: Να πούμε λοιπόν ότι εκεί σε αυτή την περιοχή, και δεν είναι κάτι καινούριο αυτό, έτσι. Απλά το εντοπίσαμε φέτος ξανά και είδαμε μια πινακίδα μπροστά από αυτή την επιχείρηση.
0: Έχει κάνει επιτόπου ρεπορτάζ η κυρία Αρβανιτάκη.
1: Ναι, ακριβώς. Εκεί ακριβώς. Έχει ασχοληθεί λοιπόν, με πολύ χρόνο, ενδιαφέρον, πολύ σημαντικό, και της εκφράζω δημόσια τα συγχαρητήριά μου γι' αυτό.
2: Ευχαριστώ.
1: Είναι βιολόγος, όνομα και πράγμα, επί της ουσίας.
2: Ευχαριστώ γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν εντός εισαγωγικών, γιατί ξέρετε το καθένας από εμάς.
0: Είναι και θέμα αξιοπιστίας. Για να αποδεικνύονται σε κάθε περίπτωση.
1: Ακριβώς.
0: Για του λόγου του αληθές.
1: Τεκμήρια.
2: Δηλαδή. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στην περιοχή αυτή υπάρχει μια ισοπεδωμένη έκταση και πάνω από 80 σετ ομπρελών με καθίσματα.
0: Στη μία πλευρά.
2: Στη μία πλευρά. Και μπροστά ακριβώς από αυτό, από αυτή την επιχείρηση, είδαμε μία πινακίδα η οποία δηλώνει ότι υπάρχει άδεια της κτηματικής υπηρεσίας για τη λειτουργία της.
0: Ναι.
2: Παραδίπλα υπάρχει και ένα άλλο, επίσης μέσα στον χώρο των Αμοθηνών, μία άλλη μικρότερη επιχείρηση με 25 περίπου ομπρέλες, στην οποία δεν είδαμε να υπάρχει αναρτημένη πινακίδα.
0: Πρόκειται όμως για το ίδιο άτομο.
2: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Να διευκρινιστεί.
2: Αυτό δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, ναι. Επισκεφθήκαμε λοιπόν την κτηματική υπηρεσία και ρωτήσαμε πώς είναι δυνατόν να υπάρχει μέσα σε προστατευόμενη περιοχή Ισοπεδωμένη έκταση.
0: Και όταν λέμε για αμοθήνες, μιλάμε για ένα ολόκληρο οικολογικό σύστημα.
2: Βεβαίως.
0: Που αν τι άλλο, αν ξέρετε, οι αμοθήνες προστατεύουν και τις παραλίες ή τη συγκεκριμένη ακτή από τη διάβρωση.
2: Βεβαίως.
1: Εννοείται, εννοείται. Βεβαίως. Έτσι, πολύ σωστά
2: και Και επειδή είπατε τη λέξη διάβρωση, να κάνουμε μία παρένθεση. Φέτος, επειδή και μαζί με την κυρία Άντα Βλαχούτσικου, που είναι περιβαλλοντολόγος και συνεργάζομαι μαζί της.
0: Καλημέρα στην Άντα.
2: Περιδιαβήκαμε, ναι, τις καλημέρες μας, αν μας ακούει. Περιδιαβήκαμε λοιπόν σχεδόν όλο τον κόλπο του Λαγανά.
0: Ναι.
2: Όπως επίσης πήγαμε και απέναντι στο νησάκι, στο Μαραθωνήσι. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι η διάβρωση, η οποία παρατηρήθηκε φέτος σε όλες αυτές τις ακτές του κόλπου του Λαγανά και απέναντι στο νησί.
0: Ειδικά στη Δάφνη, να ξέρετε.
2: Και,
0: ειδικά στη Δάφνη.
2: Και στα Σεκάνια, να δείτε τι γίνεται.
0: Και στα Σεκάνια,
2: που είναι έτσι απόλυτα προστατευόμενη περιοχή.
0: Όντως.
2: Λοιπόν, η διάβρωση, λόγω που προήλθε από τις φοβερές κακοκαιρίες, τους νοτιάδες, την τρομερή τρικυμία που είχαμε φέτος, έχει καταστρέψει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις αμμώδεις παραλίες. Αυτές δηλαδή τις παραλίες τις οποίες επιλέγει το προστατευόμενο είδος, έτσι, χελώνα, καρότα, καρέτα, για να εναποθέσει τα αυγά της. Αποτέλεσμα, έτσι, στο Μαραθωνήσι είδαμε πάνω στην άμμο εμφανίστηκαν πάρα πολλές πέτρες και μεγάλου μεγέθους που παρεμποδίζουν την νοοτοκία. Στα Σεκάνια μας είπαν από το πάρκο ότι έχουν τις λιγότερες φωλιές φέτος από οποιοδήποτε άλλη χρονιά, ακριβώς λόγω της διάβρωσης. Mm-hmm. Είδαμε και στο Λαγανά, στο κομμάτι, το κύριο κομμάτι, το ανεπτυγμένο τουριστικά που φτάνουν οι κατασκευές μέχρι τη θάλασσα, είδαμε Απρίλη-Μάη μήνα την τρομερή καταστροφή που ήδη αυτοί οι νοτιάδες προκάλεσαν στα κτίσματα εκεί.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι, είχαμε παρέμβει και εκεί με ένα άρθρο μας, έτσι, στο οποίο έγραψα χαρακτηριστικά ότι είναι κακό στην άμμο
0: να χτίζεις παλάτια, έτσι, που λέει και το τραγούδι.
2: Να χτίζεις επιχειρήσεις και όλα αυτά. Δεν σεβόμαστε, κύριε Νέγκα. Δεν σεβόμαστε.
0: Γενικώς δεν σεβόμαστε.
2: Οι αμμώδεις παραλίες, οι αμμωθήνες είναι αυτά που εξασφαλίζουν το ισοζύγιο της άμμου. Διότι αυτά είναι φαινόμενα επαναλαμβανόμενα ανά τους αιώνες, τα χρόνια. Θα έρθει μία χρονιά η κακοκαιρία, η οποία θα αποσύρει ένα μέρος της άμμου. Okay. Εάν εσύ δεν έχεις παρέμβει και δεν έχεις ενοχλήσει το οικοσύστημα, θα επανέλθει.
0: Ναι, γιατί το οικοσύστημα, ναι,
1: έχει μείνει.
0: Αντιστέκεται.
2: Ακριβώς. Εάν λοιπόν υπάρχει η αμμουδιά, αν υπάρχει το αμμωθηνικό οικοσύστημα, από εκεί θα γίνει η επανάκτηση.
0: Όπως στην περιοχή του Καλαμακίου.
2: Θα διορθωθεί. Όταν εμείς πάμε και χτίζουμε, καταπατάμε, δεν επιτρέπουμε αυτό.
0: Ωραία.
2: Και θα έρθει η στιγμή, όπως έγινε και φέτος, που οι ίδιες αυτές οι επιχειρήσεις λόγω της διάβρωσης θα είναι εκτεθειμένες, έτσι, και θα καταστρέφονται, όπως έγινε και φέτος, που πάρα πολλοί επιχειρηματίες διαμαρτυρηθήκαν στο Λαγανά ότι χρειάστηκε
0: οι οποίοι, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, δεν βλέπουν πέρα από τη μύτη τους.
2: Ακριβώς.
0: Και ότι αυτό που κάνουν τελικά για πρόσκαιρα ωφέλη θα γυρίσει στο τέλος σε βάρος τους.
1: Ακριβώς. Μακροπρόθεσμα.
0: Θα γυρίσει μπούμεραν.
1: Και μεσοπρόθεσμα. Και μακροπρόθεσμα.
0: Και μεσοπρόθεσμα, κυρία Τότα. Ναι.
2: Λοιπόν, στην Ευρώπη έχει συμβεί σε ακτές όπου υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη δόμηση και καταπατήθηκαν οι αμμωθήνες, λόγω των φαινομένων της διάβρωσης έφτασαν στο αδιέξοδο,
0: ναι,
2: και τα ξύλωσαν.
0: Ναι. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ εδώ. Έτσι, αυτό εδώ
1: ο αρνητικός αντίκτυπος έγινε μάθημα σε αυτούς και διόρθωσαν.
0: Ναι, εδώ δεν πρόκειται να γίνει κάτι.
2: Αυτό δεν το ξέρουμε, διότι είναι άλλος, είναι η φύση που αποφασίζει.
0: Ναι.
2: Αν έρθουμε μπροστά σε αδιέξοδο, δεν το ξέρουμε αυτό πόσο θα
0: επιμένει. Δεν θα ελεύθεροι να παίζουν.
2: Φυσικά αυτοβούλος δεν πρόκειται να γίνει, έτσι, αλλά κατόπιν ανάγκη.
0: Ούτε αυτοβούλος, ούτε με κανέναν τρόπο, θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, μπορεί να φαίνουμε αφήσει και θέση απεσιόδοξο, λοιπόν, γιατί εδώ είναι και το πολιτικό κόστος στη μέση.
1: Ναι, αλλά κάποιες φορές.
0: Εσείς για Ευρώπη,
2: ναι,
0: τώρα.
2: Εάν μπορούν κάθε χρόνο να ξαναχτίζουν αυτά τα οποία θα έχει ρημάξει η θάλασσα.
0: Ναι.
2: Ας συνεχίσουν.
0: Πάντως, ναι, ναι. Να επιστρέψουμε λιγάκι.
2: Να επιστρέψουμε λοιπόν.
0: Για να μην χαθεί και η ουσία.
2: Για να μην χαθεί και η ουσία. Έτσι.
0: Και ναι. Να προσθέσω μόνο ένα σημείο.
2: Ναι.
0: Ότι σύμφωνα με το Θαλάσσιο Πάρκο, σε μια συνάντηση που είχατε πρόσφατα ο Περιβαλλοντικό Σύλλογο Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο. Υποτίθεται ότι οι αμμωθήνες είναι ιδιωτική έκταση και ότι έχει αθωωθεί δικαστικά ή δικαιωθεί δικαστικά λόγω επιχειρηματίας που έχει αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή Πάστρα, στη θέση Πάστρα στο Καλαμάκι, με ομπρέλες και εξαπλώστρες. Και ότι είναι ιδιωτικές οι αμμωθήνες. Διότι το πάρκο εν ολίγες έχει δεμένα τα χέρια και δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με, αν δεν το μεταφέρω σωστά.
2: Λοιπόν, να πούμε αλήθειες.
0: Ναι.
2: Έτσι. Όντως υπάρχουν κομμάτια μέσα στις Αμοθήνες τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες.
0: Ναι.
2: Είναι ιδιοκτησίες.
0: Τώρα με ποιο τρόπο, με τύπους λοιπόν, ιδιοκτησίας, πώς
2: και δεν το γνωρίζω αυτό, όμως έτσι υπάρχουν κάποιες ιδιοκτησίες.
3: Υπάρχει προεδρικό διάταγμα.
2: Στην προκειμένη περίπτωση όμως έρχεται ένα προεδρικό διάταγμα αυτό το, με το οποίο ιδρύθηκε το θαλάσσιο πάρκο.
3: Ακριβώς.
2: Το οποίο ορίζει κάποια πράγματα με τα οποία θα πρέπει όλοι να συμμορφωθούμε.
0: Το οποίο θαλάσσιο πάρκο διαστόματος του εκπροσώπου του φορέα διαχείρισης, Λοράν Σορμπές, δεν ακυρώνει τις ατομικές ιδιοκτησίες από τη μία. Από την άλλη, νομίζω ότι υπερισχύουν τα προβλεπόμενα από το Προεδρικό Διάταγμα.
2: Βεβαίως υπάρχει μία ευθύνη της πολιτείας ότι δεν έχει απαλωτριώσει, δεν έχει αποζημιώσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιδιοκτησίες μέσα
0: στο πάρκο.
2: Όμως και αυτοί οι ιδιώτες, οι ιδιοκτήτες, είναι και αυτοί πολίτες αυτού του κράτους και οφείλουν
0: μάλιστα
2: να σέβονται και να υπακούν σε αυτή την νομοθεσία.
0: Ωραία, ωραία. Να δούμε λοιπόν, να υπενθυμίσουμε την ερώτηση και την απάντηση από την κτηματική.
2: Λοιπόν, η ερώτηση,
0: είναι,
2: η ερώτηση
0: που βγαίνει
2: ήταν,
0: για πρώτη φορά στον αέρα.
2: Έτσι,
0: ναι.
2: Πώς δικαιολογείται η ανάρτηση της σύμβασης που υπήρχε σε αυτή την, έξω από αυτή την.
0: Μιλάμε για τη θέση Πάστρα στο Καλαμάκι.
2: Στη θέση Πάστρα, ναι. Πώς δικαιολογείται λοιπόν η ανάρτηση αυτής της σύμβασης από τη κτηματική, η οποία ουσιαστικά αυτή η σύμβαση νομιμοποιεί καταφανέστατα παράνομη πράξη. Έτσι.
0: Και λοιπόν, η απάντηση.
2: Η απάντηση λοιπόν, την οποία λάβαμε πρόσφατα, λέει ότι.
0: Που δεν είναι ολοκληρωμένη η απάντηση, να τονιστεί.
2: Ναι, δεν είναι ολοκληρωμένη και λέει ότι έκαναν έλεγχο και επιβεβαιώνουν ότι εκδόθηκε η συγκεκριμένη σύμβαση παραχώρησης,
0: ναι,
2: χρήσης εγγέλου.
0: Είναι αυτή που αφορά
2: μέσω,
0: στο 80 σετ.
2: Όχι, η οποία αφορά
0: μόνο
2: οριοθετημένο χώρο επί του εγγέλου. Πρέπει να ξέρετε ότι σε όλη την περιοχή του Καλαμακίου και την προστατευόμενη περιοχή υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν πάρει άδεια για ομπρέλες
0: και
2: εξαπλώστρες, ναι. Μόνο όμως επί του Αιγαλού, εκεί δηλαδή που είναι το βρεγμένο κομμάτι,
0: ναι,
3: στη συγκεκριμένη
2: περιοχή,
3: στο θαλάσσιο πάρκο,
2: έτσι,
0: ναι, ναι.
2: Όχι μέσα στις Αμοθήνες. Υπήρξε λοιπόν από την κτηματική υπηρεσία, δόθηκε αυτή η άδεια, αλλά για άλλη επιχείρηση, όχι για αυτή μπροστά από την οποία βρέθηκε τοποθετημένη αυτή η πινεκίδα.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Πάνω στις Αμοθήνες.
2: Σχετικά λοιπόν, λέει εδώ η απάντησή του, σχετικά με το παρακείμενο όπως τον περιγράφεται χώρο, δεν διαπιστώθηκε να υπάρχει αναρτημένη σύμβαση. Προφανώς την έχουν
3: αποσύρει
2: και ουδέποτε η υπηρεσία μας έχει εκδώσει για το χώρο αυτό άδεια παραχώρησης για τοποθέτηση ομπρελών.
0: Και το ερώτημα ποιο είναι, κύριε Αρβανιτάκη?
2: Το ερώτημα είναι,
0: γιατί έκανε κτηματική στη συνέχεια?
2: Ακριβώς. Τι έκανε η κτηματική?
0: Θα μας απαντήσει ο κύριος Παλαιοθόδωρος, προϊστάμενος της υπηρεσίας.
2: Λοιπόν, προφανώς επειδή το θέμα έχει πάρει δημοσιότητα, αποσύρθηκε η πινακίδα μπροστά από την παράνομη αυτή επιχείρηση. Λοιπόν, αλλά στη συνέχεια να δούμε τι κάνουν οι εταιρείες.
0: Άρα δηλαδή μιλάμε για μια παράνομη επιχειρηματική δραστηριότητα, για να περάσουμε λίγο σε μουσική, για να διατάφτα.
2: Εφόσον είναι μέσα σε προστατευμένο, ισοπεδωμένη έκταση μέσα σε προστατευμένο χώρο, δεν είναι παράνομη πράξη αυτή?
1: Και φαίνεται, Σάκη, μια τελευταία κουβέντα
0: από
1: αυτά που λέει η Ιωάννα, ναι,
0: ναι,
1: ότι ο έλεγχος τελικά γίνεται από εμάς τους πολίτες. Αναλαμβάνουμε και αυτή την ευθύνη.
0: Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν υπηρεσίες, θαλάσσιο πάρκο κτλ., όλοι αυτοί πορεύονται στη λογική της πολιτικής που είναι από πάνω τους, που λέει τι? Ιζάκιδος μπορικό προϊόν, αφήστε τον κόσμο να κάνει ό,τι δραστηριότητα θέλει, ό,τι... και όπου πάμε. Ναι. Να μην χαλάσουμε το χατήρι κανένας.
0: Ακριβώς.
1: Με συμπαθάτε, αλλά αυτό βγάζουμε σαν συμπέρασμα.
0: Από εδώ προκύπτει και η ευθύνη των υπηρεσιών, της κτηματικής και όχι μόνο, γιατί μιλάμε και για υπηρεσίες είτε στον
1: δήμο, ναι,
0: είτε
1: στην
2: Ελλάδα.
0: Και σε τελευταία ανάλυση η πολιτική ευθύνη, και ευθύνη του πολιτικού προϊσταμένου.
2: Ότι ο Δήμος επίσης εγκρίνει αυτές τις αποφάσεις της κτηματικής υπηρεσίας. Επομένως οι ευθύνες είναι ευρύτερες.
1: Ακριβώς.
2: Και αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι, και τις υπηρεσίες, αλλά και την τοπική
1: κυρίως
2: αυτοδιοίκηση.
1: Αυτή.
0: Παίρνω την ευθύνη πριν περάσουμε σε μουσική και λέω κάτι δικό μου το σχόλιο. Δικό μου το σχόλιο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι πια ο φορέας διαχείρισης του θαλασσίου πάρκου που κάποτε γνωρίσαμε. Είναι πια άλλο πράγμα, είναι ο ΦΠΚΑ. Είναι, λειτουργεί σαν κρατική υπηρεσία.
1: Πείτε τι σημαίνει ο ΦΠΚ.
0: Εντελώς διαδικαστικά, γραφειοκρατικά κτλ.
1: Και για την κλιματική αλλαγή, αλλά που το βλέπουμε δεν υπάρχει. Λοιπόν, αφήστε τώρα, μην πούμε περισσότερα για αυτό το θέμα.
0: Ναι, να περάσουμε σε λίγη μουσική και επανερχόμαστε δρομήτεροι.

0: τα εκάστοτε πολιτικά νιντερέσα που λέει και μια ψυχή. Όνομα και μη χωριό και έχει δίκιο. Δυστυχώς. Και όπου νιντερέσω, συμφέρον. Στα τη Ζακύνθου. Είναι αυτό που μας έφαγε κιόλας. Απλά μια παρένθεση εδώ. Αυτή την ώρα μιλά στο Earth News και στην εκπομπή Newsroom ο συμπατριώτης μας γραμματέας του Πασόκ Κινάλ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, και αναφέρει χρειάζεται μια άλλη πολιτική. Οι ανισότητες διευρύνονται. Κλείνει η παρένθεση. Είναι πάντα κοντά σας η Earth Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα. Και για όλους όσοι συντονίστηκαν αυτή την ώρα μαζί μας, είναι καλεσμένες η κυρία στο στούντιο της Earth Ζακύνθου, η κυρία Ιωάννα Αρβανιτάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο, και η κυρία Τότα Ακτύπη, πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Συνταξίων Δημοσίου Ζακύνθου, που έχουν ενώσει δυνάμεις και έχουν κάνει παρεμβάσεις στην κτηματική και όχι μόνο για περιβαλλοντικά θέματα. Αφήνουμε λιγάκι τα τη. Μάλλον βάζουμε μια άνω τελεία τώρα εδώ. Και να πάμε στην κυρία Τότα Ακτύπη, η οποία θέλει να αναφερθεί στο φυσικό τοπίο και τη συλλογική μνήμη. Λέμε τώρα, κυρία Αρβανιτάκη. Δηλαδή, τι λέει η κυρία Ακτύπη από τη μία και τι λέτε εσείς από την άλλη. Δηλαδή, αυτό που είναι το ιδεατό ή αν θέλετε το αυτονόητο, που υποτίθεται πρέπει να είναι το αυτονόητο, και αυτό που συμβαίνει στην πράξη.
1: Ακριβώς. Σάκη μου, όταν οι άνθρωποι διαλέγονται με την ουσία της λέξεως, εμπλουτίζουν τα νοήματα, τις έννοιες και προκαλούν ένα αντίκτυπο στην κοινωνία. Έτσι λοιπόν, βρίσκονται σε αυτά τα στοιχεία τα πολύ σημαντικά η Ιωάννα, και αναφερόμενος ο Σύλλογος Καθαρά Νερά προς εμάς, πραγματικά εμείς συγκλονιστήκαμε. Και όταν το μάθαμε, γιατί το μάθαμε πολύ πρόσφατα, όλο αυτό το πράγμα, το οποίο θα μου επιτρέψει, Σάκη μου, δεν μιλάω για τον οποιοδήποτε επενδυτή, δεν με ενδιαφέρει. Επενδυτές βρίσκουν και κάνουν. Όταν βρίσκουν ένα τοπίο ελεύθερο, και εφόσον σε αυτούς δεν υπάρχει, πάντα βρίσκουν τρόπους να πούν: μα εμείς προσφέρουμε δουλειά εργασίας. Θέσεις εργασίας. Αλλά αυτή η εργασία δεν θέλουν να σκεφτούν ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο και αυτό στον πολιτισμό μας. Πού υπάρχουν ανθρώπινες σχέσεις? Πού υπάρχει οικογένεια να αναπτυχθεί σε αυτά? Πού υπάρχει συμμετοχή σαν πολίτες αυτοί οι άνθρωποι όταν δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, και σας το είπα και πριν. Κάθε άλλο παρά μπορούν να ζήσουν την τοπική κουλτούρα και τον πολιτισμό. Και ας λένε ότι μπορούμε να γίνουμε χορηγοί, να προσφέρουμε. Αυτά είναι για τα μάτια του κόσμου, ειλικρινά. Η ουσία είναι αλλού. Ότι αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται εκεί, πεθαίνουν όλο το 24, όσα λεφτά και να παίρνουν. Αλλά η ψυχική, η σωματική, η συναισθηματική υγεία πού πάει? Τους γιατρούς τρέχουμε. Ένα είναι αυτό που γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Ένα δεύτερο, αφήνονται οι υπόλοιπες ασχολίες του τόπου μας.
0: Να.
1: Όταν ο άλλος δουλεύει το 8 μήνες και μετά παίρνει ένα επίδομα που δεν παίρνουν και όλοι, επίδομα ανεργίας, μετά τι κάνουνε? Σηκώνονται και φεύγουν, πάνε ταξίδια. Από τη Χονολουλού φτάνουν δεν ξέρω πού, στα Ιμαλάια, στο Θιβέτ δεν ξέρω πού. Γιατί? Για να εκτονωθούν. Να ξεκουραστούν από το στρες και από την πίεση που ασκείται τόσους μήνες επάνω τους. Άρα λοιπόν είναι αυτό ζωή. Και εμείς το γράφουμε εδώ. Επιτρέψτε μας λίγο να σας διαβάσω πολύ σύντομα αυτό για να δώσω χρόνο στη Γιάννη να πει και τα υπόλοιπα. Η πράξη επανακαθορισμού του γυαλού, παραλίας κτλ. Με ιδιαίτερη ευαισθησία θίγουμε θέματα φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος, έχοντας επίγνωση της αναγκαιότητας διαφύλαξης, διατήρησης και προστασίας του για τη βιωσιμότητα των ανθρώπων και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού μας. Και θέτουμε ερωτήματα. Ποια είναι αυτά? Η υπέρμετρη εκμετάλλευση, καταστραγίζηση του περιβάλλοντος, καταστρατήγηση με σκοπό την εξυπηρέτηση ιδιωτικών τουριστικών επενδύσεων χωρίς μέτρο, χωρίς σχεδιασμό. Υπάρχει χωρικός σχεδιασμός, υπάρχει κανονισμός, υπάρχει φέρουσα ικανότητα και στρατηγικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης και βιωσιμότητα συνολικά του τόπου μας. Μόνο τουριστική ανάπτυξη είναι αυτό το τόπο για να έχει ανάπτυξη. Που λαμβάνει υπόψη ζωτικές παραμέτρους για τη διαφύλαξη του τοπικού οικοσυστήματος, φέρουσα ικανότητα του τουριστικού αποτυπώματος που μπορεί να αντέξει το φυσικό περιβάλλον, η τοπική κοινωνία, όπως σας είπα, και κουλτούρα, οικονομία και φυσιογνωμία της τοπικής μας παραγωγικότητας. Το τοπίο μας που αλλοιώνεται, οι ανθρώπινες παραδοσιακές δραστηριότητες. Άλλο, την απαξίωση, την παράβλεψη της διαφύλαξης της συλλογικής κοινωνικής μνήμης, που υπάρχει και αυτή και στις παραλίες που συναντιούνται οι άνθρωποι και έχουν σχέση οι άνθρωποι. Δεν φτιάχνουμε σχέση, αγαπητέ Σάκη, μόνο οι άνθρωποι μεταξύ μας, αλλά και με το περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Γιατί ονομάζουμε Μπούκα, γιατί ονομάζουμε Παλιοκαμάρα, γιατί ονομάζουμε το άλλο τοπίο που είπε η περιοχή εκείνη, η Γιάννα μου, τα τοπονύμια που πήγαμε και για τις Αμοθήνες, πώς λέγεται το
0: Πάστρα.
1: Πάστρα. Υπάρχει κάποιος λόγος βιωματικός που συνδέει τις τοπικές κοινωνίες με αυτά και δίνεται από γενιά σε γενιά διαχρονικά. Υπάρχει συλλογική μνήμη, η οποία θέλουν να μας αποξενώσουν από αυτή. Αυτό είναι κύριε Σάκη, η πιο σημαντική λακτάρα για μένα. Ότι αποξηνώνουμε τα παιδιά μας στην επόμενη κοινωνία από την παράδοση, τον πολιτισμό, τη φυσιογνωμία του τόπου μας. Από τη σχέση, το αποκόπτουμε από τη σχέση από το φυσικό περιβάλλον. Και σιγά σιγά τίνουμε από όλες τις σχέσεις. Τον κάνουμε ένα όν που μόνο δουλεύει όλο το 24ωρο, μετά του δίνουμε μια άδεια κτλ. Λοιπόν, ναι, να μην σας διαβάσω περισσότερο, θα σας πω μόνο για το τοπίο, ειλικρινά. Για το τοπίο υπάρχει, έχει υπογράψει και η χώρα μας, το 2000 την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το τοπίο. Το 2000 που προβλέπει τι, κύριε Σάκη μου, έχει υπογραφεί το και στοχεύει μεταξύ άλλων στη διατήρηση και διαφύλαξη σημαντικών ή χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ενός τοπίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Προληπτική δράση για ενίσχυση, αποκατάσταση αν έχει καλάσει από θεομηνίες κλπ. Ή δημιουργία τοπίων. Και εναρμόνιση ανθρώπινων δραστηριοτήτων για τη διατήρηση της πολλαπλής αξίας του τοπίου. Και όταν λέμε δημιουργία τοπίων, έχουμε για παράδειγμα στο Κρυονέρι. Αυτό το χώρο δίπλα από την Βρύση τη Βενετσιάνικη. Mm. Δεν θα πρέπει αυτό το τοπίο να διαμορφωθεί?
0: Ναι.
1: Θα μείνει έτσι, να μην υπάρχει λίγο πράσινο, να μην υπάρχουν δύο παγκάκια, να μην υπάρχει μια ταμπέλα τι σημαίνει και τι είναι αυτό. Απέναντι είναι ο κόκκινος βράχος του Ξενόπουλου. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Όλα αυτά, κύριε Σάκη, έχω την αίσθηση και τη διέστηση ότι οι πολιτικοί μας άρχοντες δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους, κοιτάνε μόνο τον ιντερέσο του εκάστοτε επενδυτή, ο οποίος επενδυτής μετά, αν αποκτήσει και πολύ χρήμα από αυτά που κάνει και του δίνουν την άδεια να κάνει ό,τι θέλει, μας πουλάει και πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καρδιά αγωνίας από την
1: κυρία Τόπα. Ακριβώς. Γιατί έχω παιδιά αγωνία. Και εγώ
2: νομίζω ότι τα είπε εξαιρετικά.
0: Και μιλάει από καρδιά.
2: Τα είπε εξαιρετικά και νομίζω ότι όλα αυτά τα βιώνουμε όλοι οι Ζακυνθινοί πολίτες.
0: Ναι.
2: Και τα κατανοούμε γιατί τα βιώνουμε. Ουσιαστικά τα βιώνουμε. Λοιπόν, επειδή ακριβώς συμβαίνουν όλα αυτά. Και επίσης επειδή παρατηρήσαμε ότι στο νησί μας τα δύο τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές εκθέσεις για αλλαγή ορίων Αιγιαλού και
0: ναι,
2: παραλίας.
0: Ναι, ναι, όντως.
2: Έτσι, θελήσαμε να το ψάξουμε και νομικά λίγο το θέμα. Να πω λοιπόν αρχικά στους ακροατές που μας ακούν ότι
0: είναι στην όταν... αέρα, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι μιλάει τώρα η κυρία Ρουανιτάκη, πρόεδρος του Συλλόγου του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Καθαρά Νερά στη Θάλασσα. Τι λέω μου.
2: Στη
0: Ζάκυνθο. Καθαρά νερά στη Ζάκυνθο. Καθαρά νερά στη Ζάκυνθο.
2: Όταν παίρνετε μια τέτοια απόφαση αλλαγής ορίων Αιγιαλού και παραλίας, ο νόμος, έτσι, παράγραφος 10 του άρθρου 5 του νόμου 5092 του 2024, ορίζει ότι η αλλαγή μπορεί να γίνει για τρεις λόγους. Είτε όταν διαπιστωθεί σφάλμα, όταν αποδεικνύεται δηλαδή ότι η αρχική χάραξη και ο καθορισμός των ορίων βασίστηκαν σε εσφαλμένα στοιχεία ή λανθασμένη εκτίμηση της περιοχής. Δεύτερη αιτία μπορεί να είναι μεταβολή της οριογραμμής λόγω φυσικών αιτίων, όπως είναι το θέμα της διάβρωσης έτσι, των ακτών. Και τρίτος λόγος είναι η μεταβολή της οριογραμμής λόγω νόμων τεχνικών έργων που μπορεί να έχουν κατασκευαστεί κάποια έργα, λιμενικά έργα, προστατευτική μόλη κλπ. Απαιτείται λοιπόν να υπάρχουν κάποιες από αυτές τις τρεις προϋποθέσεις. Όχι δηλαδή κάποιο ιδιωτικό συμφέρον να υπαγορεύει την αλλαγή ορίων Αιγιαλού και παραλίας. Φυσικά έχει δικαίωμα ιδιώτης μια εταιρεία να κάνει έτοιμα. Έτσι, για αλλαγή ορίων Αιγιαλού και παραλίας, αλλά για να αποφασιστεί αυτό θα πρέπει να συντρέχουν κάποιοι από αυτούς τους λόγους τους οποίους...
0: Για δε την περιοχή Κρονερίου το αίτημα το έχει κάνει η Δημοτική Αρχή, για τη δε περιοχή του Κρονερίου. Λοιπόν, απλά έχουμε λίγα λεπτά τώρα.
2: Ναι, ναι. Να πούμε λοιπόν...
0: Για να προλάβετε να τα πείτε.
2: Ναι.
0: Μπορείς να σας διακόψω.
2: Να πω λοιπόν ότι τα ερωτήματα τα οποία θέσαμε... για την αλλαγή ορίων Αιγιαλού. Καταρχάς, επειδή ξεκινήσατε με το Κρυονέρι, να πούμε ότι το ένα ερώτημά μας αφορά να μας ενημερώσουν ποιοι από αυτούς τους λόγους που αναφέραμε επέτρεψαν την αλλαγή ορίων Αιγιαλού και παραλίας και να μας πούν και για ποιο σκοπό έγινε αυτή η αλλαγή. Είναι πάρα πολύ σημαντική ιστορικά, έτσι, για την τοπική κοινωνία η περιοχή αυτή και θέλουμε να μάθουμε για ποιο λόγο. Ναι. Έγινε αυτό. Όσο αφορά δε την άλλη περιοχή, στην Μπούκα Τσιλιβή, εκεί λοιπόν, Φραγάκι, επειδή στην έκθεση της Επιτροπής υπάρχει το αιτιολογικό ότι παρατηρήθηκε διάβρωση, εμείς ρωτάμε αφενός μεν γιατί δεν υπήρξε έκθεση από γεωλόγο από τη στιγμή που παρατηρήθηκε διάβρωση στην περιοχή, γιατί λοιπόν δεν έχουμε γεωλόγο ο οποίος να έχει κάνει μελέτη, ναι, εκεί.
0: Γι' αυτό έτσι, και η επιστολή σας απευθύνεται και προς το γεωτεχνικό επιμελητήριο, ναι.
2: Έτσι. Επίσης ρωτάμε, από τη στιγμή που η Επιτροπή διαπιστώνει διάβρωση, πώς δίνει μέγιστο πλάτος παραλίας 10 μέτρων όταν με βάση την νομοθεσία σε περιοχές που υπάρχει διάβρωση και μάλιστα στη συγκεκριμένη περιοχή είναι και εκτός σχεδίου πόλης. Έτσι. Πώς λοιπόν σε μια περιοχή με έντονα φαινόμενα διάβρωσης και εκτός σχεδίου πόλης δίνεται μέγιστο πλάτος παραλίας 10 μέτρων όταν ακριβώς αν θέλεις να προστατεύσεις από τη διάβρωση την περιοχή πρέπει να δώσεις το μέγιστο δυνατό πλάτος που είναι τα 50 μέτρα με βάση την νομοθεσία. Έτσι. Και το τελευταίο το οποίο ρωτήσαμε ήταν γιατί από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο εκπρόσωπος από την αποκεντρωμένη διοίκηση, ο κύριος Χριστοφορίδης Κωνσταντίνος και ο αναπληρωτής του, έτσι, εφόσον η έκθεση επικαλείται απαρτία, έτσι, παρά το ότι η έκθεση επικαλείται τυπικά απαρτία, η απουσία περιβαλλοντικής αρχής αποκτά αυξημένη βαρύτητα σε μια υπόθεση.
0: Και αν ήταν τυχαία, έτσι, η απουσία αυτή σκόπιμη.
2: Ακριβώς. Σε μια υπόθεση που ήδη η Επιτροπή αναγνωρίζει διάβρωση ακτής. Mm. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση.
0: Και στην οποία η Επιτροπή προϊστάτω ο νυν προϊστάμενος της χρηματικής υπηρεσίας Ζακίδου Βασίλης Παλαιοθόδωρος, ο οποίος έχει βάλει και την υπογραφή του.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και την έχει αιτιολογήσει.
2: Τελικά βέβαια, δηλαδή σε αυτή την πράξη το περιβάλλον ποιος το υπερασπίστηκε. Έτσι. Διότι εάν υπήρχε ο εκπρόσωπος από την αποκεντρωμένη όπου η υπηρεσία αυτή, ναι, έτσι, και θα προσέδιδε μια αντικειμενικότητα στην απόφαση της Επιτροπής, διότι η Επιτροπή αποτελεί το μόνο από τοπικούς υπαλλήλους εδώ παράγοντες, έτσι. Εάν υπήρχε εκπρόσωπος από την αποκεντρωμένη και θα υπήρχε μια φωνή υπεράσπισης του περιβάλλοντος και μια μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στην απόφαση αυτή.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν έχω χρόνο να πω περισσότερα πράγματα.
0: 34 λεπτά. Και ποια είναι η απάντηση που δεν πήρατε?
2: Στο έγγραφο αυτό δεν έχουμε πάρει απαντήσεις
0: από τη
2: χρηματική υπηρεσία. Και μάλιστα ο κύριος Παλαιοθόδωρος μας είπε ότι δεν ξέρει πότε θα απαντήσει.
0: Α.
2: Έχει φόρτο εργασίες, η υπηρεσία δεν είναι υποστελεχωμένη. Αυτό το ακούμε σε όσες υπηρεσίες και αν έχουμε απευθυνθεί.
0: Που μπορεί να είναι πραγματικότητα, ναι, αλλά αποτελεί και ένα μόνιμο άλοθη.
2: Ακριβώς.
0: Για υπηρεσιακούς παράγοντες και πολιτικούς,
3: ναι,
0: προϊστάμενους.
3: Για πολιτικούς προϊστάμενους κυρίως.
0: Προϊστάμενους.
2: Ναι. Λοιπόν, και ελπίζουμε επίσης η απάντηση αυτή να μην είναι, πώς να το πούμε, γενικώς και
0: με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε,
2: έτσι,
0: ναι,
2: άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
0: Εμείς θα ξαναμιλήσουμε μαζί του,
2: έτσι. Επειδή είχαμε μια προφορική συζήτηση,
0: ναι,
2: για το θέμα της παραλίας των 10 μέτρων,
0: ναι,
2: με τον κύριο Παλαιοθόδωρο, μας είπε λοιπόν ότι αυτή η απόσταση των 10 μέτρων ισχύει στο Τσιλιβί,
0: ναι,
2: σε μια περιοχή η οποία είναι εντός σχεδίου πόλης και θεώρησαν καλό, το αναφέρουν και μέσα στο έγγραφό τους, να τραβήξουν την ίδια γραμμή και στην βόρεια περιοχή που είναι εκτός σχεδίου πόλης.
0: Μιλάτε, ναι.
2: Έτσι, δεν μας λένε για ποιο
0: λόγο.
2: Ακριβώς, τι ικανοποιεί αυτό. Μιλάνε για ομαλή συνέχεια. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ αυτό. Έτσι, όταν η κάθε περιοχή, έτσι, έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες.
0: Ναι, η ομαλή,
2: έτσι,
0: συνέχεια.
2: Ακριβώς.
0: Ομαλή συνέχεια στην εξέλιξη της υποκατασκευής μεγάλης ξενοδοχικής μονάδας στην περιοχή.
3: Να κλείσουμε με μια
0: πρόσθεση,
3: μια θέλετε,
0: ναι,
3: κάτι, ναι, να, ναι, πούμε. Ναι. Προσωπικά και πιστεύω...
0: Ναι, ναι, ναι,
3: πες.
0: Όχι, ναι, ναι.
2: Θα ήθελα και εγώ...
3: Ναι, ναι, να κάνετε.
0: Ναι, ναι, να κάνετε και δύο το πλήσιμο.
3: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Και αν θα δώσετε συνέχεια με άλλες επαφές, παρεμβάσεις, συναντήσεις, ενδεχομένως και κινητοποίησεις.
2: Φυσικά είναι στην πρόθεσή μας να γίνει αυτό.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε κάτι να εξαγγείλουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Ούτε μ' αρέσει να λέω κάτι αν δεν είναι ήδη δρομολογημένο.
0: Πολύ σωστά.
2: Έτσι, αλλά φυσικά Δεν πρόκειται να παραμείνουμε σιωπηλοί και άπρακτοι. Και θα ήθελα, επειδή πολλές φορές με συναντούν άνθρωποι στο δρόμο και μου λένε ωραία τα λες, καλά τα κάνεις, ναι, αλλά δεν γίνεται τίποτα,
0: αλλά.
2: Υπάρχει ένα αίσθημα παρέτηση. Ωραία τα λες, καλά τα κάνεις, ναι, αλλά δεν γίνεται τίποτα, αλλά.
0: Δεν γίνεται τίποτα.
2: Υπάρχει ένα αίσθημα παρέτηση.

0: ανησυχία. Ναι, να σβήσει η αγία ανησυχία. Mm-hmm. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος. Όρμησα και τράβηξα το σήμα κινδύνου. Ναι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Πολύ χαρακτηριστικό. Μάλιστα. Αυτό που είπατε, κύριε Αρμανιτάκη.
0: Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε.
2: Κύριε Σάκη μου, ναι, και Ιωάννα μου, αυτή η ανησυχία που λέει ο Σαμαράκης, ο αξέχαστος, ο αείμνηστος, ας καλλιεργηθεί σε όλους μας, όχι μόνο από τις συλλογικότητες, καθαρά νερά, πολιτιστικό σύλλογο, σύλλογο συνταξιούχων κτλ., αλλά και από τους αιρετούς αντιπροσώπους μας της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι μπορούν να μας αφυπνίσουν, εάν θέλουν, για να προστατεύσουμε την βιωσιμότητα του φυσικού, του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και το.
1: Από αυτούς περιμένετε να μας αφυπνίσουν.
2: Όχι,
1: δεν υπάρχει τέτοιο.
2: Ο ρόλος τους αυτός είναι όμως, γι' αυτό τους βγάζουμε, για να ικανοποιούν τις ανάγκες μας, ναι, για να διαφυλάξουν το φυσικό περιβάλλον. Εφόσον λοιπόν αυτό δεν συμβαίνει. Αυτή η ανησυχία ας απλωθεί σε όλους μας, σε κάθε ένα χωριστά, στις συλλογικότητες που υπάρχουν, αλλά και στις περιβαλλοντικές οργανώσεις που λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο. Να λέω ονόματα, διάφορες υπάρχουν.
1: Δεν σημαίνει ότι ψηφίζουμε, κάνουμε ανάθεση έργου, καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και περιμένουμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο.
2: Σας ευχαριστούμε,
1: αλλά θα επανέλθουμε. Θα
0: επανέλθουμε πολύ για αυτό το χρόνο.
2: Εσάς και τους ακροατές σας και το προσωπικό εδώ που
1: διαχειριστήκατε.
0: Όλους εδώ και που διαφωνήθηκαν. Τους εργαζόμενους.
1: Να ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ την κυρία Ιωάννα Αρβανιτάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Καθαρά Νερά στη Σάκηθο, και την κυρία Τότα Ακτύπη, πρόεδρο του Συλλόγου Συνταξιούχων Πολιτικού, των Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Ζακύνθου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Και μακάρι να καταφέρουμε έτσι να αφυπνίσουμε κάποιες συνειδήσεις, αν μη τι άλλο.
2: Καλά να αναδεικνύετε τα
1: και θα δώσουμε και
0: εάν καταλάβουν οι πολίτες που μας ακούν ότι έχουν τρομερή δύναμη στα χέρια τους.
2: Έτσι.
1: Ναι.
0: Θα λυθούν όλα.
1: Ναι. Έτσι. Μόνο έτσι.
0: Δεν χρειάζεται απαγοήτευση. Υπάρχει νομοθεσία και φωνή λαού,
2: οργή Θεού. Έτσι, μαζί με το Σαμαράκι θα πούμε και αυτή τη λαϊκή σοφία.
1: Γεια και χαρά.
2: Να είμαστε
1: μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων.
2: Ευχαριστούμε.

0: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

σύζυγός σας. Γιατί

0: Καλημέρα, καλημέρα καθυστερημένη.
1: Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω.
0: Δεν πίστευα ότι θα πω στη Ζάκυνθο ότι καθυστέρησα λόγω κίνησης, κι όμως να που συμβαίνουν και αυτά.

Ακούσαμε έτσι πολύ Μαζονάκη. Έφυγε δυστυχώς στα 54 του. Σπουδαίος καλλιτέχνης. Πάρα πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Διαμόρφωσε ένα, έδωσε ένα δικό του στυλ στη διασκέδαση, πέρα από τη δισκογραφία, στον τρόπο διασκέδασης, στα μαγαζιά, σε αυτό που λέμε πίστα, σε αυτό που δημιούργησε, το οποίο δεν ήταν ουσιαστικά πίστα, ήταν ένα interactive show. Ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης. Τα ερωτήματα γύρω από το θάνατό του βέβαια πάρα πολλά, και με την πλασμαφαίρεση, και είναι πολλά, γιατί στα 54 του να φύγει ένας άνθρωπος έτσι και δεν έφυγε κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης ουσιαστικά, γιατί επέμβαση είναι αυτό το πράγμα. Κρίμα.

Τέλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό. Είχε δεν είχε το έκανε ο πρόεδρος το γυνάτι του, γιατί έτσι έχει μάθει. Εκεί με τα χαρτζιλίκια, τέλος πάντων, των υποτίθεται οπαδών που πληρώνονται για να πουλήσουν οπαδιλίκι. Με ανακοινώσεις κατάπτυστες. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Δεν χρειάζεται να το πιάσουμε, γιατί μπαίνουμε πολύ μέσα σε Ολυμπιακά και δεν έχει νόημα. Λοιπόν, σήμερα είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου και γιορτάζουν ο Κλήμης, η Κλιμεντίνη, η Κλεμεντίνη, η Μινοδόρα, η Μητροδόρα, η Πουλχερία, η Πουλχέρο, η Πουλχερίτσα και ο γιος μου ο Δημήτρης που έχει γενέθλια και γίνεται 12. Χρόνια του πολλά, λοιπόν. Και χρόνια πολλά και σε όλους τους άλλους, έτσι.

0: Έχουμε δημοσκοπήσεις, θα ξεκινήσει τώρα, θα πληθύνουν πολύ οι δημοσκοπήσεις που θα βλέπουν το φως της δημοσιότητας και όσο βαίνουμε προς εκλογάς. Το ένα θέμα είναι αυτό, το άλλο είναι ότι η κυβέρνηση μελετά τη λήψη νέων μέτρων ανακουφιστικών στην περίπτωση που συνεχίσει να ανεβαίνει η διεθνής τιμή του πετρελαίου. Με 150 ευρώ το μήνα για 15.000 νοικοκυριά προκειμένου να πάρουν ηλεκτρικό γεωταχή. Είναι μια είδηση ακόμα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και πού θα τα δούμε όλα αυτά? Μέσα από τα πρωτοσέλιδα.
1: Άκου τώρα. Εφημερίδες.

Λοιπόν, ξεκινάμε με την καθημερινή. Τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα. Διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, είναι στη Γαλλία ο πρωθυπουργός. Πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, έρχεται ακριβώς χειμώνας. Ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη προς νέο ρεκόρ το 2026. Εγκλωβισμένη για δεύτερη ημέρα στα βρετανικά αεροδρόμια. Στο να δει σχέσεις Ευρώπης-Ισραήλ μετά τον μποϊκοτάζ κατά των επίκων. Συνάντηση στο Παρίσι στην ατζέντα το καλώδιο με Κύπρο. Στα 34 δισεκατομμύρια ευρώ το ενεργητικό των αμοιβαίων. Κοντά στο ρεκόρ του 1999. Να τα... Άμα ζυγώνει στα ρεκόρ το χρηματιστήριο του 99, θυμόμαστε όλοι τι έγινε μετά το 99. Έτσι, έτσι. Γιώργος Μαζωνάκης, 1972-2026, ένας αντισυμβατικός στάρ. Τα νέα. Πράσινο φως από το Παρίσι για την πότηση του καλωδίου. Ένθετο υγεία, άμεση διασύνδεση με την καλή στοματική υγεία, το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια. Μιλάει στα νέα ο Ανδριανός Γολέμης, ήθελα να γίνω αστροναύτης από παιδί. Τι λέει ο πρώτος Έλληνας που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 27. Γιώργος Μαζωνάκης, έφυγε το παιδί της νύχτας. Οι νέοι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όλος ο χάρτης. ΔΕΘ, ο Τσίπρας ποντάρει τώρα και σε δεύτερες κάλπες. Αποκάλυψη, τα κατεχόμενα μετατράπηκαν σε στρατόπεδο. Πρόβλεψη σοκ, η AI θα μας εξαφανίσει έως το 2030.

απογευματινή. Τελειώσαμε εδώ. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Σοκ στο Πανελλήνιο από τον ξαφνικό χαμό του Μαζό στα 54 του. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής. Οι αγωνιώδεις προσπάθειες διασωστών και των γιατρών για να τον επανοφέρουν με κάρπα μετά την ανακοπή. Οι μεγάλες επιτυχίες ενός καλλιτέχνη που έλαμψε τις μικρές ώρες. Η σύγκρουση με την οικογένεια και ο εγκλισμός του στο δρομοκαίτιο, τι ερευνά η ασφάλεια. Φαντασιώνεται πρωτιά στις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκ, ο Τσίπρας. Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ έως 1.438 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους. Έως 3 μεικτή μισθή μικροδάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους. Ενεργειακός εφιάλτης, παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα που καίνε. Παρελθόν ο Μέντι, Αλγουαθίλ, ο νέος coach του θρύλου. Μητσοτάκης Μακρόν για Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν, ηλεκτρική διασύνδεση και διάστημα. Εφημερίδα των Συντακτών. Επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Διεκδικούμε επίσης όριστη νίκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις από κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Γιώργος Μαζωνάκης, σοκ με τον ευνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες. Κυβέρνηση φτηνό παιχνίδι με τα εθνικά. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, χτυπήματα σε τάνκερ, φωτιά στα καύσιμα. Συντίκη Σερών, η 8η εξέγερση των κολλασμένων. Υπόθεση Βαλιράκη, ανθρωποκτονία από πρόθεση βλέπει ο εισαγγελέας. Κομισιόν, όπλα στους δημάρχους για παρεμβάσεις στο στεγαστικό. Ριζοσπάστης. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινάει άλλη μία σχολική χρονιά. Με πενταψήφιο αριθμό κενών σε εκπαιδευτικούς ανοίγουν αύριο Παρασκευή τα σχολεία. Εργατικά συνδικάτα συνεχίζουν τον αγώνα με την ορμή από το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι Λέσβου, φτάνει πια, πάρτε μέτρα για τα κοπάδια και το εισόδημα. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή να δοθούν απαντήσεις για τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους στη διάρκεια επιχειρηματικής φιέστας στην Ανάγρα. Ελεύθερος Τύπος. Αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ, έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους. Κέρδος από 29 έως 120 ευρώ για όσους αποχωρήσουν στην επόμενη 15 ετία. Ποια θα είναι τα καθαρά ποσά του δώρου. Νέες απάτες Τσίπρα για την οικονομία. Η συνάντηση με Μακρόν, το Καστελόριζο και η Σαουδική Αραβία, οι κινήσεις Μητσοτάκη στη διπλωματική σκακέρα. Πληθωρισμός, οριακή αύξηση 0,9% στις τιμές τροφίμων τον Αύγουστο. Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας, υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο. Η ζωή, η καριέρα και οι μεγάλες επιτυχίες. Τι αλλάζει στα σχολικά λύκεια, όχι σε αλλαντικά αναψυκτικά, εύκολα σνακ, ναι σε φρούτα λαχανικά, λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα. Ενδοοικογενειακή βία, βραχιολάκια νέας γενιάς με συναγερμό απόστασης για θήτη και θύμα. Πάμε στο μανιφέστο. Ρεσιτάλ τοξικότητας από το αγαπημένο παιδί της διαπλοκής. Η υποκρισία Τσίπρα και η λοβοτομή της μνήμης. Άνοιξε θέμα φορολόγησης των καταθέσεων, μπακαλίστηκα μαθηματικά για πατριωτική εισφορά. Καρφιά για το Πασόκ του Ανδρουλάκη, απαξία για πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τσιμουδιά το που βρίσκει τα λεφτά η Ελλάς. Άγριος βιασμός από γνωστό αντιφασίστα. Ανατριχιαστική καταγγελία γυναίκας για επώνυμο άνθρωπο των μίντια. Μητσοτάκης από Παρίσι παρουσίασε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στο διάστημα.

Στο ποντίκι. Σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα. Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή. Τι είπε για ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς. Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης αν λάβουμε την εντολή. Και έχει τον Τσίπρα να χαιρετάει και να λέει εσύ στο βάθος ο Πάμπλουτος, ναι εσύ, για έλα μετά την ομιλία να σε φορολογήσω. Παιδί. Κόντρα. Μοναδικός στόχος η ήττα του Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητές του. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Ενεργειακός αρμαγεδόνας για τα νοικοκυριά, στα 2,10 κλειδώνει η βενζίνη, φόβη για νέο κύμα ανατιμήσεων. 4 τραυματίες, μια γυναίκα σοβαρά, σοκαριστικό τροχαίο με λεωφορείο που έπεσε πάνω σε στάση με κόσμο. Άρχισαν τα όργανα, ανταλλαγή πυρών και προσωπικές επιθέσεις στη Γερμανική Βουλή μεταξύ Μέρτς και Αλίς Βάιντελ.

Ο λόγος. Μαμούθ φορολογική απάτη στο στόχαστρο 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες που εισέπραξαν 16 εκατομμύρια από το δημόσιο. Φθινόπωρο στη χώρα με βροχές και καταιγίδες από Δευτέρα, επιτέλους. Ακριβότερη στέγη, καύσιμα και βασικά τρόφιμα, πληθωρισμός 3,8% τον Αύγουστο. Καμία απολύτως συνεργασία με Σαμαρά, στόχος της Νέας Δημοκρατίας η αυτοδυναμία. Δίκη για τα Τέμπη, ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των συγγενών των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Πάνω από 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι αποδοχές των Ελλήνων, άλμα του 30% σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με τη Eurostat.

Political. Νέα τρικυμία στο Αιγαίο, ασκήσεις πολέμου από τους Τούρκους. Δείχνουν χάρτες με τα νησιά μας που θα καταλάβει ο τουρκικός στρατός. Εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, αυτό θα είναι αιτία πολέμου, απειλή η Άγκυρα. Αυτό είναι ο ορισμός του κάζους Μπέλη. Έτσι απλά το ζούμε κάθε μέρα, γιατί μην πέφτουμε από τα σύννεφα, το λέω. Τετατέτ Μητσοτάκη Μακρόν, χάραξαν τα επόμενα βήματα της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας. Τσίπρας από ΔΕΘ, θα εξαντλήσω τη δυνατότητα συγκρότησης κυβέρνησης από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης, η πολυτάραχη ζωή και το ξαφνικό τέλος του παιδιού της νύχτας. Νέα μέτρα, οικονομικό όφελος έως 2.840 ευρώ για 5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Κομπίνα μεγατόνων από κύκλωμα Μαμούθ, πως με 152 εταιρείες φαντάσματα έστησαν απάτη 40 εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του δημοσίου. Δημοκρατία. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ. Φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. Ειδικός φάκελος στην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Εισαγγελία. Μητσοτάκης influencer στη Μαντόνα και την Τούνη απαντά στον Ερντογάν σιωπά. Βούτυρο στο ψωμί της Άγκυρας πάλι από τον Γεωργιάδη. Πρωτοφανής και εθνικά επικίνδυνη ομολογία. Η Τουρκία μας πήρε τα ίμια. Μήλος στην Ελλάς του Τσίπρα για τη συνεργασία με Νέα Δημοκρατία. Παρέτηση βόμβα, 27χρονος ερευνητής διαλύει την τεχνητή νοημοσύνη. Μυστήριο με τον ευνίδιο θάνατο του Μαζονάκη. Ψυχρή προσγείωση μετά τη ΔΕΘ, άδειο το καλάθι για τους δικηγόρους, τίποτα και για την αυτοδιοίκηση.

Ναυτεμπορική. Μαγνήτης, Hedge Funds Αθήνα, Chris Rokos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα, ενισχύεται η JP Morgan. Πληθωρισμός Αυγούστου, συν 3,8%, αύξηση τιμών πριν την απασφάλιση του Σεπτεμβρίου. Λιμάνι Αμβούργου, στρατηγική συνεργασία Χεκ Ζίμερμαν. Αλέξης Τσίπρας, στόχος μου η εκλογική ήττα του Μητσοτάκη. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε και στα αθλητικά πρωτοσέλιδα, που θα ελπίζω να συγκρατηθώ, γιατί τέλος πάμε.

0: Ακού τώρα καθημερινά με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Sport Day. Νέα εποχή. Τέλος ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Καταφθάνει σήμερα ο διάδοχός του και συμπατριώτης του η Μάνολ Αλγκουαθίλ. Ο μάγος του Σεν Σεμπαστιάν γυρίζει σελίδα Ολυμπιακός με τον 55χρονο Βάσκο, τον αναμορφωτή της Σοσιεδάδ, ο οποίος πέρυσι εργάστηκε στην Αλ Σαμπάμπ. Μιλάμε για βιογραφικό τώρα. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ευχαρίστησε τον απερχόμενο τεχνικό για την ανεκτήμητη προσφορά του στο θρύλο. Η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύει παντοτινά, στρατηγέ. Είσαι ένα τρένο, εξπρες στην Ευρώπη η ΑΕΚ του Νίκολιτς ανέβηκε μέσα σε ένα χρόνο πάνω από 100 θέσεις στην κατάταξη της UEFA, ενώ ο συντελεστής της εκτινάχθηκε στους 30.500 βαθμούς. Πρωταθλητής. Ομορφαίνει το ποδόσφαιρο. Ο Αλγκουαθίλ στο τιμόνι του θρύλου, γιατί μέχρι τώρα ήταν άσχημο. Όπως δεν μπορώ, φουντώνω τώρα. Φουντώνω άσχημα. Σήμερα η πρώτη προπόνηση στο Ρέντι με το Βάσκο. Αντίο αγαπημένε Μέντι, ΠΑΕ Ολυμπιακός, η αγάπη μας θα σε συνοδεύει παντοτινά, στρατηγέ. Οι μεγάλοι προπονητές που ξέρουν τον Ιμανόλ συμφωνούν ότι ομορφαίνει το ποδόσφαιρο ο Ιμανόλ που έρχεται. Πουέρτα άλλη κλάση, τι έλεγαν στο Βόλο για τη μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού στα τελευταία δύο μεταξύ τους, εκεί καταντήσαμε να συγκρινόμαστε με τον Βόλο. Φαινόμενο, τρέλα στο Μεξικό για Γκονζάλες, φρενίτιδα για τις πρώτες εμφανίσεις του Γκονζάλες στο θρύλο. Φως. Εποχή Αλγκουαθίλ, αλλαγή σελίδα στον Ολυμπιακό. Ο στρατηγός Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ αποτελεί παρελθόν μετά από 2,5 χρόνια επιτυχιών και παραδίδει τα σκύπτρα στον πρώην τεχνικό της Σοσιεδάδ. Η ειδικότητά του, ο Όφι έβαλε 3 γκολ σε 12 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο και κέρδισε πολύ εύκολα με 3-0 τον Έστο Χρυσούπολης. Υποψήφια η Φαουλάρα, ο Ρασβάν Μαρίν πληροφορήθηκε ότι το γκολ του κόντρα στη Λάσκη είναι μεταξύ εκείνων από τα οποία θα επιλεγεί το καλύτερο της πρώτης αγωνιστικής του Champions League. Προσέχει για να έχει, ο Παναθηναϊκός θέλει να μην την πάθει απόψε στις 9 και 4, όπως η ΑΕΚ απέναντι στην Κηφισιά, την οποία υποδέχεται στο ΟΑΚΑ σε εξαναβολής αναμέτρηση της πρεμιέρας. Ώρα των σπορ, αποθέωση παντού, τρελάθηκαν οι Ευρωπαίοι με τη μεγάλη ΑΕΚ του Νίκολιτς, την κολάρα του Μαρίν και την ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφια. Κολώνα σε δημιουργία και εκτέλεση στη μεσαία γραμμή ο Ρουμάνος Πεκταράς. Μπάσκετ στην ΑΕΚ ο Λαρετζάκης με ηγεμονικό συμβόλαιο και τα μηνύματα του Μάγερ, του Πίλιου και του Μπρινιόλι μετά τη μαγική βραδιά στα Αστέρια. Live Sport. Εποχή Ιμανόλ. Ο Ολυμπιακός τέλειωσε τον Μεντιλίμπαρ και έδωσε το τιμόνι του σε έναν άλλο Βάσκο. Το μεγάλο ρυφιφί, ο Τιγκίρης και ο Βεργής αποθεώνουν τον παικταρά Ρασβάν Μαρίν και βγάζουν το καπέλο στον Χαβιέν Ριμπάλτα που τον άρπαξε από την Κάλιαρη με ψίχουλα. Έτοιμος από καιρό ο Μπρινιόλι. Ραντεβού με την κορυφή, πανέτοιμος ο Παναθηναϊκός και με συνταγή ΠΑΟΚ για το 3-3 απόψε στις 9 και 4 κόντρα στην Κηφισιά για να ανεβεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Και Μέτρο Σπορ, διπλό στόχος, οι κίτρινοι θέλουν την νίκη στην Τρίπολη για να κάνουν ιδανική αρχή στη League Phase του κυπέλου και να βελτιώσουν την ψυχολογία τους εν ώψη του ντέρμπι στην Τούμπα. Νικολό Καζαλέ ξεχώρισε την περίπτωση του Ιταλού για το κέντρο της άμυνας. Αλλά Νικόλο Καζάλε δεν είναι Γάλλος. Λάθος η Τόνη. Προσθέτει σκληράδα. Σκέψεις του Λύση να δώσει φανέλες βασικών σε Κώστα και Γιάκιτς στο ντέρμπι με τον Άρη. Στόχος να λύσει το τεράστιο αμυντικό πρόβλημα της ομάδας του. Πέθανε στα 54 του χρόνια ο Γιώργος Μαζονάκης. Θρήνος για τον θάνατο του σπουδαίου Έλληνα τραγουδιστή που υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας του σε ιδιωτική κλινική, έρευνα της αστυνομίας για τους λόγους που προκάλεσαν το μοιραίο.

0: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
4: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω πάλι ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπες.

Γυρίσαμε, γυρίσαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Τις μουσικές τώρα τις επιλέγει, τις έχει αφήσει η Κάβα η Άννα η Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στα εφέ και στην τυρόπιτα που τσακίζει ο Αλέξανδρος. Ή κουλούρι, τι τρως. Κουλούρι, καλή όρεξη, καλή όρεξη. Λοιπόν, και στα εφέ, στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Άκου τώρα στην ΕΡΤ Ζακύνθου, στους 95,2 και στους 93,2, οι συχνότητες που μας ακούτε. Στα ραδιόφωνά σας όσοι μπορείτε και μας πιάνετε, όπως λέμε στα ραδιό, στους δέκτες σας, τους ραδιοφωνικούς, εδώ Επτάνησα και Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. Και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, παπάκι ert.gr και ERAZAK1, παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας.

Λοιπόν, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, η αλήθεια είναι ότι έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Είναι κανείς, δεν είναι λάτρης του συγκεκριμένου, που δεν είχε και συγκεκριμένο είδος ο Μαζονάκης, ήταν τα πάντα, λαϊκός, pop, rock, τα πάντα μπορούσε να πει και είχε πει τα πάντα με το πολύ ιδιαίτερο του στυλ. Αλλά τώρα ανοίγει, μετά το τραγικό αυτό το γεγονός, ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τις θεραπείες αυτές, τις λεγόμενες αναγεννητικές, η πλασμαφαίρεση, την οποία λένε πληροφορίες, και μάλιστα το έχει αποδεχθεί και η γιατρός εκεί στην κλινική τώρα σε πολυκατοικία, τέλος πάντων, στο ιατρείο που πήγε ο Μαζονάκης να κάνει αυτή την πλασμαφαίρεση. Είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να κρατήσει, λέει, από 1 έως 3 ώρες, και ουσιαστικά είναι μια αφέμαξη, δηλαδή μπαίνει σε μια ταλαιπωρία για να μείνεις νέος, το οποίο είναι, δεν ξέρω ρε παιδί μου κατά πόσο. Η διαδικασία αυτή λοιπόν είναι, έτσι για να ξέρουμε τι πήγε και έκανε, έτσι, είναι απολύτως εξειδικευμένη ιατρική διαδικασία, η οποία είναι για τον καθαρισμό του αίματος. Το πλάσμα λοιπόν, το υγρό μέρος του αίματος, διαχωρίζεται από τα ερυθρά και τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια, και στην θεραπευτική του μορφή τώρα, στη θεραπευτική της μορφή αυτή η πλασμαφαίρεση, το πλάσμα που παριέχει παθογόνες ουσίες, αυτοαντισώματα ή τοξίνες, απομακρύνεται και αντικαθίσταται από ειδικά διαλύματα, ενώ τα υγιή κύτταρα επιστρέφουν στον οργανισμό. Συνδέεται με μηχάνημα, έτσι. Λαμβάνεται το αίμα του ασθενή ή στην προκειμένη εκείνου που θέλει να κάνει την αναγεννητική θεραπεία, και τα κύτταρα μέσω της μηχανής αναμειγνύονται με το υγρό υποκατάστασης και επιστρέφουν με ασφάλεια, θα δείξει, δεν έδειξε εδώ, στο σώμα. Και μια τέτοια τυπική διαδικασία, λέει, διαρκεί συνήθως από 1 έως 3 ώρες. Τώρα, αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται για τη θεραπεία πολύ σοβαρών παθήσεων, για αυτοάνοσα, μυασθένεια, λύκος κλπ., για νευρολογικές και αιματολογικές διαταραχές, για να απομακρυνθούν οι παθολογικές πρωτεΐνες, σε σοβαρές δηλητηριάσεις, και επίσης το καλός του σκοπός είναι ότι χρησιμοποιείται σε υγιείς δότες, προκειμένου να συλλεχθεί πλάσμα που θα χρησιμοποιηθεί σε άλλους ασθενείς. Αυτό λοιπόν πήγε να κάνει εκεί ο Γιώργος ο Μαζονάκης, το οποίο, όπως λέει, η γιατρός του το συνέστησε να το κάνει, προφανώς για την ανανέωση. Είναι πολλά, έχουν ακουστεί πολλά, έτσι, ακόμα και για τους Rolling Stones, ότι το κάνουν αυτό πολύ καιρό ή κάτι τέτοιο. Αυτό που λέει, πάει και αλλάζει το αίμα του, ρε παιδί μου, και για να καθαρίσουν από τα ναρκωτικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και φαίνεται ότι τώρα πλέον έχει περάσει αυτό και στην λεγόμενη αναγεννητική, ως αναγεννητική πρακτική, θεραπεία, η οποία ωστόσο είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, και ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν αποδεικνύεται από το χθεσινό, αλλά μένει να δούμε τι θα πει και ο ιατροδικαστής.

Το ζευγάρι των γιατρών λοιπόν που έχει αυτή την κλινική προσήχθη για να καταθέσει. Αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ο ένας είναι παθολόγος, είναι ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης κλινικής, ο σύζυγος, ο άντρας, και η σύζυγός του είναι γυναικολόγος. Ο γιατρός τώρα, ο παθολόγος, με το που είπε ότι εγώ παιδιά δεν ξέρω, αυτές τις έχει αναλάβει τις πράξεις, τις ιατρικές η σύζυγός μου, εγώ δεν ξέρω τίποτα, είχε αναλάβει το συγκεκριμένο και δεν έχω εγώ με αυτή τη διαδικασία. Είπε, φέρεται να είπε, καμία εμπλοκή. Η σύζυγός του, όπως είπα, ο ίδιος έχει την πλήρη διαχείριση του ιατρείου και εκείνη ήταν που πραγματοποιούσε θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς. Γυναικολόγος εκείνη. Το λέω γιατί βρετινά έδωσε την άδεια σε μπαμ, κατά κέφαλα, όχι ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Λένε βέβαια ότι ο ισχυρισμός τους είναι ότι δεν έχει καμία σχέση η θεραπεία αυτή με την ανακοπή που υπέστη ο Γιώργος Μαζωνάκης. Βέβαια υπάρχει ακόμα, η ιατροδικαστική είναι αυτή που θα πει τι ακριβώς συνέβη. Πάντως σε κάθε περίπτωση η διαδικασία η συγκεκριμένη αυτή, η πλασμαφαίρεση, πρέπει να γίνεται από αιματολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο και όχι σε ιδιωτικό ιατρείο, γιατί είναι ιατρείο, δεν είναι καν κλινική. Κλινική την έχουν ονομάσει, έτσι, στην Καρνεάδου, σε μια πολυκατοικία είναι τώρα διαμέρισμα, από ό,τι έχω καταλάβει. Τι κλινική. Λοιπόν, η σύζυγος τώρα του ιδιοκτήτη, γυναικολόγος όπως είπαμε, η συγκεκριμένη, περιέγραψε λέει στις αρχές τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη θεραπευτική πράξη. Τα μηχανήματα λέει είχαν νομίμως δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δεν υπάρχει τίποτε παράνομο, υποστηρίζει ο δικηγόρος τους. Ο δικηγόρος τους λέει ότι το ανδρόγυνο είναι συστεγαζόμενο στον ίδιο επαγγελματικό χώρο, έφαγε το άδειασμα και από τον δικηγόρο, και πως η γυναίκα που κάνει τις θεραπείες είναι παθολόγος ενώ είναι γυναικολόγος, και ότι δεν υπάρχει λέει διασύνδεση ούτε ποινική ευθύνη επομένως, γιατί δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του Μαζωνάκη και στην όποια ιατρική πράξη που έγινε. Πολύ μπερδεμένο, πάρα πολύ μπερδεμένο. Θα γίνει λοιπόν αυτοψία και στο χώρο, έχει ξεκινήσει, γίνεται αυτοψία και στην κλινική ή εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε πείτε τι. Και στο σπίτι του τραγουδιστή σε δεύτερο χρόνο, γιατί πρέπει να γίνει έρευνα και εκεί. Πρέπει, είπε ο δικηγόρος του Μαζωνάκη, της οικογένειας Μαζωνάκη, πια να γίνει σεβαστό το τεκμήριο αθωότητας για τους γιατρούς, και όπως κανείς δεν μπορεί να αθωώνει προκαταβολικά, δεν μπορεί και να ενοχοποιεί ανθρώπους προκαταβολικά. Και όλοι αναμένουν την ιατροδικαστική εξέταση.

Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Πάμε σε μία δημοσκόπηση. Είναι η πρώτη η οποία έγινε μετά την ΔΕΘ. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει συμπεριληφθεί η χθεσινή του Τσίπρα βέβαια μέσα. Τέλος πάντων, την παρουσίασε το Σταρ και δίνει διαφορά 14,6 της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς του Τσίπρα. Έγινε για το Σταρ η δημοσκόπηση της GPO. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει μία άνοδο της τάξης του 0,8, σχεδόν μία μονάδα δηλαδή, συγκεντρώνει 25,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Ακολουθεί η Ελλάς του Τσίπρα με 13,5% και έχει μια ενίσχυση 0,3. Τρίτο είναι το Πασόκ, το οποίο διατηρεί το ποσοστό του όπως και τον Ιούνιο στο 10,8, σταθερό δηλαδή. Ακολουθεί Ελληνική Λύση 7,6, ΚΚΕ 7,4, Πλεύση Ελευθερίας 4,1, Φωνή Λογικής 3,1, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3%. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Μέρα 20, Μέρα, λοιπόν, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη είναι στο 1%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει, αν δεν κάνω λάθος, χάσει 6 μονάδες από τον Ιούνιο. 6 ή 9, θα το δω ακριβώς και θα σας πω. Στην εκτίμηση ψήφου τώρα, το 14,5% είναι η αναποφάσιστη, έτσι. Στην εκτίμηση ψήφου, η οποία γίνεται με αναγωγή των αναποφάσιστων και με βάση τα ποσοστά, είναι μια μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται από τους δημοσκόπους και με βάση τα ποσοστά που έχει λάβει το κάθε κόμμα, η Νέα Δημοκρατία βάζει το 3 μπροστά, πάει στο 30,6%, Ελλάς 16%, Πασόκ 12,8%, Ελληνική Λύση 9%, ΚΚΕ 8,8%, Πλεύση Ελευθερίας 4,9%, Φωνή Λογικής 3,7%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,6%, και μετά Μέρα, Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη δεν μπαίνουν καν στη Βουλή γιατί είναι κάτω από το 2, είναι στο 1,1 και κάτι. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι δεν έχει μετρηθεί προφανώς το ενδεχόμενο το κόμμα Σαμαρά, εάν και εφόσον γίνει. Θα μου πεις, πιστεύεις ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα τραβήξει από τη Νέα Δημοκρατία? Η απάντησή μου είναι και η εκτίμησή μου είναι ότι ελάχιστα. Πάρα πολύ λίγο θα τραβήξει από τη Νέα Δημοκρατία. Τι θα κάνει? Θα μαζέψει όλο το κομμάτι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και αν το καταφέρει και αυτό, γιατί από ό,τι βλέπω τώρα, βλέπω κάποιες κινήσεις έτσι, δεν τις λες και πολύ επιτυχημένες ή στοχευμένες. Τις λες και επικοινωνιακά πανικού, ας πούμε, ή πανικού ή δεν ξέρω που πατάω, για να τα λέμε όπως είναι. Σε κάθε περίπτωση όμως θα είναι ένας παράγοντας, γιατί να θυμίσω ότι σε αντίστοιχο ερώτημα, και βέβαια πολύ πριν τη ΔΕΘ, άσχετο το πώς που τα παρουσιάζουν τα διάφορα μέσα και το τι θέλει το κάθε μέσο, εδώ σας έχω πει, εγώ σας λέω τα πράγματα όπως είναι ή όπως πιστεύω εγώ ότι είναι, εν πάση περιπτώσει. Όταν σου παρουσιάζουν σε μια δημοσκόπηση ότι το 88%, γιατί θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο, το 88% λέει όχι σε ένα κόμμα Σαμαρά, δεν θα ψηφίσει Σαμαρά, και έχεις ένα 12% μπετοναρισμένο ναι ή μάλλον ναι, τότε παίζει στο διψήφιο το κόμμα Σαμαρά. Ξέρω ότι θα ακούσω αου, δεν ξέρω εγώ τι. Με βάση λοιπόν εκείνες τις δημοσκοπήσεις και σε μια επόμενη να δούμε, γιατί πιστεύω ότι έχει αρχίσει και ευθύνη και το, και αυτή, το κόμμα Σαμαρά, αν και εφόσον υπάρξει, που από ό,τι λένε θα υπάρξει, θα δούμε. Λοιπόν, στις τότε δημοσκοπήσεις, γιατί το είχαμε σχολιάσει και τότε και το σας το είχα ξαναπεί, είναι μπετοναρισμένο το 10 με 12%, γιατί ήταν σίγουρα ναι και μάλλον ναι ότι θα ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά. Όταν προβάλλεις το 88% λέει ότι δεν θα ψηφίσει, το 12 λέει ότι θα ψηφίσει όμως, αδερφέ. Δηλαδή δεν είναι, οι δημοσκοπήσεις διαβάζονται και από τη μία και από την άλλη. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο, το τι προβάλλεις έχει διαφορά. Έτσι. Αλλά το αποτέλεσμα ποιο είναι? 88, ναι, βεβαίως λέει ότι δεν θα σε ψηφίσει.
το Σαμαρά. Το 12 όμως είναι μπετόν και λέει θα ψηφίσει στις τότε. Τώρα να δούμε. Και τότε είχε και μια διαρροή και από τη Νέα Δημοκρατία προς το κόμμα Σαμάρα. Βέβαια μετά τις δηλώσεις και μετά τους χειρισμούς συσπήρωσε την Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς και η Συναυτό με τον τρόπο που διαχειρίστηκαν διάφορα πράγματα επικοινωνιακά. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό κρίνω, με την όποια εμπειρία μπορεί να έχω στην πολιτική. Λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου τώρα που είναι άλλο... την είπαμε την εκτίμηση ψήφου. Στο ερώτημα πώς κρίνετε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, θετικά και μάλλον θετικά τις κρίνει το 36,2%. Αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 61,4%. Δεν είναι καμπανάκι, είναι καμπαναριό ολόκληρο αυτό, έτσι. Το 61 λέει ότι τις κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Α, έχει μέσα και για την Ελλάς λοιπόν. Πώς κρίνεται το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας? Θετικά και μάλλον θετικά λέει το 24%, 24,6. Αρνητικά και μάλλον αρνητικά λέει το 63,4%. Και ένα 12% είπε ότι δεν ξέρω, δεν απαντώ. Λοιπόν, για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ που έχει παρουσιάσει ο Ανδρουλάκης, είναι 26,6% θετικά και μάλλον θετικά και 56,4% αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Προσέξτε όμως τη διαφορά τώρα. Είναι το θεωρεί αρνητικό, τα είπαμε έτσι, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Προσέξτε όμως τη διαφορά, και γιατί ο πολίτης πλέον κάθεται και τα ελέγχει όλα. Στο ερώτημα πιστεύετε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Μητσοτάκης είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό, οι απόψεις είναι στη μέση. Ρεαλιστικό και μάλλον ρεαλιστικό, ναι και μάλλον ναι, λέει ότι το βλέπει το 44,6%, με το όχι και μάλλον όχι να είναι στο 50,9. Δηλαδή ένας στους δύο βλέπει, σχεδόν περίπου ένας στους δύο βλέπει ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Μητσοτάκης είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Στο ίδιο ερώτημα για τον Τσίπρα, εάν είναι το πρόγραμμα που παρουσίασε είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό, ναι, λένε μόλις 2 στους 10, το 20,4%. Όχι και μάλλον όχι, λένε οι 7 στους 10, το 68,4%. Εδώ λοιπόν είναι η ειδοποιώς διαφορά. Είναι εκεί που πρέπει να σταθείς όταν διαβάζεις ή όποιος διαβάζει δημοσκοπήσεις. Γιατί αυτό είναι το κριτήριο τελικά. Το βασικό για τους σκεπτόμενους λέμε, έτσι, δεν λέμε για τους στρατούς. Μιλάμε για τους σκεπτόμενους πολίτες που πάνε να ψηφίσουν. Ότι ο ένας στους δύο λέει ότι είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο το πρόγραμμα του Μητσοτάκη, και οι 7 στους 10 λένε ότι δεν είναι κοστολογημένο και ότι είναι μη ρεαλιστικό το πρόγραμμα του Τσίπρα. Αντίστοιχα για το Ανδρουλάκη, του ΠΑΣΟΚ, είναι 24,9 ναι και μάλλον ναι, και μάλλον όχι, και όχι το 58,6, δηλαδή είναι 6 στους 10 λένε ότι δεν είναι κοστολογημένο και δεν είναι ρεαλιστικό, με τους 3 στους 10 και βαριά λέω, 3,5 βγαίνει, αλλά θα κόψουμε στη μέση. Λοιπόν, για τους 2,5 είναι ότι είναι ρεαλιστικό και δεν είναι ρεαλιστικό. Τώρα, επίσης ένα ερώτημα που έχει ενδιαφέρον. Με βάση, λέει, αυτά που ακούσατε την προηγούμενη εβδομάδα από τους 3 πολιτικούς αρχηγούς, ποιος σας έπεισε περισσότερο? Η αυθόρμητη απάντηση, η πρώτη αυθόρμητη απάντηση με 46% είναι κανένας από τους 3. Κανένας δεν έχει πείσει. Και είναι η λογική απάντηση, δεν με έπεισε κανένας. Η αυθόρμητη. Λοιπόν, ακολουθεί όμως με 26% ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 26% δηλαδή των ερωτηθέντων απάντησαν μετά το κανένας ότι τους έπεισε περισσότερο ο Μητσοτάκης, και φαίνεται αυτό και στην προηγούμενη, στο προηγούμενο ερώτημα που σας είπα, ότι ένας στους δύο λέει ότι είναι κοστολογημένο.
Ο Τσίπρας λέει ότι το πίστηκε από το 15,5% και ο Ανδρουλάκης από το 10,6%. Μοιρασμένοι είναι οι πολίτες και στο αν ανησυχούν, στο ερώτημα πόσο ανησυχούν, πόσο τους ανησυχεί το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία μέσα στο επόμενο διάστημα. Το 51,2 λέει πολύ και αρκετά και το 48,2 λέει λίγο ή καθόλου. Δηλαδή πάλι περίπου ένας στους δύο λέει ότι ανησυχεί για ενδεχόμενο επεισόδιο με την θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Οπότε και εδώ είναι μοιρασμένα τα πράγματα.

Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει και η ανάγνωση που κάνουμε εγώ προσωπικά. Αυτή είναι που πρέπει να, που πρέπει. Αυτή που κάνουν μια, όσοι έχουν την απλή λογική, έτσι, της πρώτης δημοσκόπησης. Μένει να δούμε στις επόμενες τι θα γίνει και προφανώς και είναι, παίζει καθοριστικό ρόλο το, η ανακοίνωση ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Σαφέστατα και παίζει ρόλο. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει αρχίσει ήδη και βολιδοσκοπεί στελέχη για να στελεχώσει τα ψηφοδέλτια του κόμματος που πρόκειται να φτιάξει ή να ανακοινώσει. Μένει να δούμε πότε θα συμβεί αυτό και ποια θα είναι και τα πρόσωπα. Γιατί αυτά που εμφανίζονται ως, που λένε ας πούμε ως πρώτης γραμμής, δεν τα λες και πρώτης γραμμής, δεν έχουν καταφέρει να εκλεγούν στις προηγούμενες. Γιατί να εκλεγούν τώρα ας πούμε. Άρα δεν είναι θέμα. Βέβαια, εντάξει, ο καθένας έχει τη δύναμή του. Λοιπόν, πάμε εδώ στα δικά μας τώρα. Σήμερα αναμένεται να τελειώσει ο έλεγχος από την Επιτροπή του Έργου Λούχα Γύρη κλπ. Ειλικρινά το λέω και το λέω και για τις δύο πλευρές, ότι γενικότερα, να ξεκινήσω με αυτό, όλοι οι επικεφαλείς, να το πω έτσι, από βασιλιάδες, προέδρους δημοκρατίας, προέδρους κρατών, πρωθυπουργούς και λοιπά και λοιπά και λοιπά, όλοι αυτοί την πατάνε, είναι δεδομένο, ελάχιστες είναι οι εξαιρέσεις, από το περιβάλλον τους πληρώνουν τα λάθη ατόμων που είναι στο περιβάλλον τους. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Λοιπόν, για να το φέρω τώρα εδώ πιο πολύ τοπικά, και οι δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις, να το πω έτσι, δηλαδή και η πλειοψηφία, η δημοτική αρχή του Γιώργου του Στασινόπουλου, το δημοτικό συμβούλιο, η δημοτική αρχή, με συγχωρείτε, και της αντιπολίτευσης της Μίζωνος του Γιώργου Τσουρουνάκη, τα στελέχη που τους συμβουλεύουν, που είναι κοντά, κάποια, όχι όλα, έτσι, έχουν οδηγήσει και τους δύο σε τραγικά λάθη. Δηλαδή, θα το πω γιατί βγήκε χθες εδώ στο Σάκη τον Έγκα ένας από τους συμβούλους του κυρίου Τσουρουνάκη. Λοιπόν, και του έκανε και την ερώτηση ο Σάκης, προφανώς, γιατί, εντάξει, εδώ δεν είναι... γιατί ξεκίνησαν να λένε για το περιστατικό που έγινε εκεί με τα αυτόφορα, με τον drone. Δεν είναι έλασον το ότι έχεις πάει και σηκώνεις drone χωρίς να έχεις άδεια και χωρίς να έχεις καταθέσει σχέδιο πτήσης. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί δείχνει την νοοτροπία και τον τρόπο σκέψης γενικότερα. Το όχα αδελφέ τι θα γίνει. Λοιπόν, προφανέστατα και πρέπει να έχεις άδεια χειριστή drone και δίπλωμα, έτσι, για να πετάς drone, και προφανέστατα πρέπει να έχεις καταθέσει σχέδιο πτήσης. Δεν το πας έτσι τον drone που γουστάρεις και το σηκώνεις και το πετάς. Επίσης παίρνεις άδεια για να το κάνεις αυτό. Δεν πας τα κλεφτά, ανεβαίνεις σε μια ελιά, δεν ξέρω που ανεβαίνεις, και πετάς τον drone ή είσαι κάπου και σηκώνεις χωρίς να έχεις ενημερώσει κανέναν. Αυτό είναι παράνομο. Και δηλώνει και σκοπιμότητα. Λοιπόν, απ' την άλλη, η διαχείριση της υπόθεσης της καταγγελίας από τον κύριο Τσουρουνάκη ότι δέχεται απειλές, ότι δέχθηκε απειλές ή δέχεται απειλές ακόμα, δέχθηκε εν πάση περιπτώσει, για τη ζωή του, για την οικογένειά του και για την επιχείρησή του, το ότι δεν έχει κατατεθεί μήνυση ή με κάποιο τρόπο δεν έχει, όχι να βγει ποιους εννοεί, να πιεστεί να πει ποιους εννοεί, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος προφανώς, γιατί έχει, όπως μας είπε εδώ, έχει κατατεθεί φάκελο στον εισαγγελέα. Από τη στιγμή που, από την άλλη, η δημοτική αρχή
ο Δήμαρχος δεν έχει πάει να καταθέσει αντίστοιχα μήνυση ή αγωγή, δεν ξέρω εγώ τι, προκειμένου να υποχρεωθεί ο κύριος Τσουρνάκης να πει ποιοι είναι αυτοί που τον απειλούν, οι στενοί συνεργάτες του Δημάρχου. Προσέξτε, είναι πολύ σοβαρή καταγγελία. Οι στενοί συνεργάτες του Δημάρχου μας, είπε εδώ, προφανώς και είναι στη διάθεση για τις δικαιοσύνες ό,τι ζητηθεί. Λοιπόν, στενοί συνεργάτες του Δημάρχου. Στενός συνεργάτης δεν μπορεί να είναι κάποιος, λέω εγώ τώρα, ο οποίος έχει μπει στο Δημαρχείο τρεις φορές. Οι στενοί συνεργάτες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Του Δημάρχου, έτσι το ξαναλέω, όπως το είπε. Λοιπόν, την κλείνω αυτή την και συνεχίζω. Περιμένουμε λοιπόν το αποτέλεσμα της επιτροπής που ήρθε να ελέγξει το έργο. Εάν τη Δευτέρα ή όποτε αποφασίσει η επιτροπή ότι πρέπει να δώσει το πόρισμα για το τι συμβαίνει εκεί. Λέω τη μία πλευρά. Εάν τη Δευτέρα λοιπόν φαίνεται βγαίνει το πόρισμα και λέει ότι όντως υπήρξε καθυστέρηση, έχει πληρωθεί το έργο, δεν έπρεπε να έχουν δοθεί τα χρήματα και επιβεβαιώνει, να το πω έτσι, στο 100%, στο 90% της καταγγελίας του Τσουρνάκη. Την επόμενη μέρα πρέπει ή δεν πρέπει να παραιτηθεί η Δημοτική Αρχή σύσσωμη. Δεν είπα τι θα γίνει. Λέω ότι πρέπει. Εάν αποδειχθούν τα λεγόμενα, οι καταγγελίες Τσουρουνάκη, ότι είναι έτσι, γιατί το να βγαίνει ο κάθε δημοτικός σύμβουλος ή ο κάθε αυτός που περνάει από εκεί και βλέπει και νομίζει ότι είναι, γιατί είμαστε όλοι, ειδικά εδώ στη Ζάκυνθο, είναι όλοι όμως. Είναι οδηγοί, είναι πιλότοι σκάφους, είναι χειριστές σκάφους ταχυπλόου, είναι πιλότοι αεροσκάφους, είναι μηχανικοί, είναι σεισμολόγοι, είναι γιατροί, είναι καθηγητές, είναι πανεπιστημιακοί, είναι. Τα ξέρουν όλα. Και το λέω αυτό γιατί ήταν κάτι το οποίο το ρώτησα τον κύριο Τσουρουνάκη. Η μηχανική και λοιπά και λοιπά, και, και μπράβο του που ζήτησε να υπάρχει και έλεγχος από μηχανικούς. Λοιπόν, δεν μπορεί να λες για τον άλλον ότι πώς το λέει αφού δεν έχει γνώσεις και δεν είναι μηχανικός, αλλά να στέκεσαι στον έλεγχο που έκανε σε εισαγωγικά ένας δικός σου δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος δεν είναι μηχανικός. Αυτό ισχύει για όλους. Ή δεν είναι όλοι μηχανικοί και ακούμε τους ειδικούς, ή ο καθένας βγαίνει και λέει την παρόλα του. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, εάν αποδειχθεί λοιπόν ότι είχε δίκιο, ότι επαληθεύω την καταγγελία του Τσουρουνάκη, προφανώς μονόδρομος, έτσι. Γιατί φαντάζομαι ότι το ζητήσει και ο εισαγγελέας, δεν μπορεί να. Οι εξελίξεις την επόμενη μέρα θα είναι. Εάν από την άλλη τώρα δεν αποδειχθεί ότι οι καταγγελίες Τσουρουνάκη δεν στέκουν και ότι συνεχίστηκε το έργο, ότι υπήρξε καθυστέρηση γιατί εγώ δεν τους άφηνα μέσα στο καλοκαίρι να σκάψουν μπροστά στην περιουσία μου ή μέσα από την περιουσία μου, γιατί είναι καλοκαίρι και έχω τα ενοικιαζόμενα, δεν ξέρω εγώ, δωμάτια, την έχω μια επιχείρηση εκεί και δεν θέλω μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί κολλησιεργήσε η υπόθεση, επειδή κάποιοι δεν θέλουν να περάσει το έργο από εκεί την τάδε εποχή, ή γιατί εγώ θα κάνω μέτρα και δεν θα πάρεις από τον τράπο. Τα γνωστά της Ζακίνθου, εγώ δεν δίνω ένα μέτρο, δώστε μου εσείς ένα και όχι δεν θέλω. Λοιπόν, εάν αποδειχθεί λοιπόν ότι μπορεί να έχουν δοθεί τα χρήματα στο σύνολό τους, το έργο δεν έχει παραλυφθεί από το Δήμο, σύμφωνα με τα όσα λέει ο Δήμαρχος, δεν έχει παραλυφθεί, και ότι δεν θα δοθούν περισσότερα χρήματα και με τα χρήματα που έχουν δοθεί μέχρι τώρα θα τελειώσει το έργο. Όπως πρέπει να παραιτηθεί, εάν το ζητάνε, να παραιτηθεί ο Δήμαρχος στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι καταγγελίες Τσουρουνάκη, αντίστοιχα θα πρέπει να παραιτηθεί, να ζητήσει μια τεράστια συγγνώμη, να απομακρύνει όλους αυτούς που πιθανόν του έχουν εισηγηθεί να κάνει αυτό που έκανε. Και η μία πλευρά και η άλλη. Δεν μπορεί με αυτή την κατάσταση, με αυτή την τοξικότητα που έχει έρθει στο νησί
Δεν γίνεται με αυτή την τοξικότητα όταν θα βγει το πόρισμα να είναι όλα μετά πάλι με λιγάλα. Εντάξει αδερφέ, είπαμε και μια αυτή, δεν τρέχει τίποτα. Φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Ότι θα πρέπει οι επιπτώσεις να είναι αντίστοιχες του μεγέθους της τοξικότητας που έχουν σπείρει και οι δύο πλευρές. Το πιθανότερο τι θα γίνει? Τίποτα. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της διαχειριστικής, ούτε ο ένας θα παραδεχθεί ούτε ο άλλος. Επίσης, αυτό που καταγγέλει η πλευρά της δύναμης ελπίδας, έρχεται ότι δεν προχωράνε τα έργα, ότι γίνεται, τα βάζουν όπως και λοιπά. Δεν είναι ειδικός κανείς από αυτούς που το έχει ανακοινώσει, έτσι προσέξτε. Δεν είναι κανένα, περνάει άλλος και λέει είδα να πετάνε και βάζουν, λέει αυτό, σωλήνα και ρίχνουν χώμα. Και ποιος είσαι εσύ που θα κρίνεις αν γίνεται έτσι ή όχι? Είσαι μηχανικός? Αντίστοιχα από την πλευρά του Δήμου λένε μια χαρά και αυτό γίνεται και αυτό το ξέρουμε και έτσι γίνεται. Το ότι γίνεται γρήγορα δεν σημαίνει ότι είναι και πρόχειρα. Είναι το μότο μιας εταιρείας γρήγορου φαγητού, παλιό μότο, τώρα δεν μπορώ να πω γιατί είναι και διαφήμιση. Γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι. Λοιπόν, αντίστοιχα και καταγγέλουν από την πλευρά του Δήμου, απαντούν στις καταγγελίες μάλλον της πλευράς της Δύναμης Ελπίδας, ότι πάνε και κάθε μέρα και σηκώνουν έργο και κάνουν καταγγελίες και λοιπά, με σκοπό να καθυστερήσει το έργο, με σκοπιμότητα να καθυστερήσει το έργο, για να έχουν να λένε και να κάνουν αντιπολίτευση. Ούτε στην Τρίτη Δημοτικού αυτά, το λέω αλήθεια. Ούτε στην Τρίτη Δημοτικού. Και εδώ ξαναέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, και για τον Στασινόπουλο και για τον Τζουρουνάκη, ότι είναι βέβαιο με μαθηματική ακρίβεια ότι ή το ένας ή το άλλος θα πληρώσει τους συμβολάτορες του. Νόμος. Την αυλή του ο καθένας. Την οποία αυλή του πρέπει να την επιλέγει και οποιοδήποτε, δεν μιλάμε μόνο στους δύο τώρα, με κριτήρια αντικειμενικά και να γίνεται έλεγχος εξονυχιστικός του τι είναι ο καθένας. Όταν έχει σύμβουλο κάποιον ο οποίος δεν ξέρει καν τι πρέπει να κάνει σε αντικείμενο που υποτίθεται ότι είναι και του επαγγέλματός του, όχι δεν το κρατάς, δεν έχεις σουτάρει ήδη. Και όταν λες ότι το χώνουνε, κάνουνε, δείχνουνε χωρίς να έχει πάρει τη γνώμη μηχανικού επίσημα, το κάνουν γρήγορα. Ή όταν λες αντίστοιχα επίσης εσύ χωρίς να έχεις πάρει γνώμη μηχανικού, ότι μια χαρά πάει το έργο και δεν τρέχει τίποτα, άρα κάτι γίνεται, εδώ υπάρχει ζήτημα, υπάρχει πρόβλημα. Καλά έτσι και αλλιώς. Δεν πρόκειται να ομονοήσουν ποτέ, που θα ήταν το ιδανικό, να κάτσουν σε ένα τραπέζι χωρίς φανφάρες και χωρίς τους βαστανόκιες που λέγαμε παλιά, όταν έβγαινε υπουργός για να κάνει δήλωση και είχε δίπλα συνεργάτη, ήταν τα Νόκια τότε τα κινητά και του λέγε βαστανόκια για να κάνει τη δήλωση του συνεργάτη. Και έτσι είχε βγει αυτό, η δικιά μου η γενιά τους έλεγε βαστανόκιες. Λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή στο τι σας μεταφέρουν και στο πόσο τους εμπιστεύεστε, εν πάση περιπτώσει, όλους αυτούς τους συμβούλους, τους δουλειά. Εξόριστη κομματάρα. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ακολουθεί Σάκης Νέγκας και Zoom στην επικαιρότητα. Εμείς τώρα θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας και ένα Παράσκευο, Σαββατοκύριακο όλες και όλοι. Το νου σας εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

φως πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Η γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

0: αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες.
1: GOUTLOUD.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tally Archmond Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Lab.
4: The Family Tapes.
5: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
4: The Family Tapes.
5: Have a good time.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
6: Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 9 είναι δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Πρωινό ξύπνημα αύριο, πρωινό κουδούνι και νέα σχολική χρονιά. Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα κατευχήν και καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία σε όλα τα παιδιά σε όλη τη χώρα. Ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με τη Valerie June. Valerie June να διασκευάζει Ordinary World και Duran Duran. Valerie June, η οποία τραγουδάει και έχει κλείσει ήδη τα 44 από το Jackson, από το Tennessee. Στην αρχή της καριέρας της ερμήνευε roots rock, folk και blues, αλλά όσο περνούν τα χρόνια μπαίνει και παραπάνω στην Αμερικάνα αλλά και στην pop μουσική σκηνή. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τους Loaded Honey, Don't Speak, από το δίδυμο των Jungle που δημιούργησαν αυτό το σχήμα, αυτό το μουσικό project, Josh Lloyd Watson και Lydia Kito.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Τοκό από την Βραζιλία, κοντεύει τα 50, ηχογραφεί βέβαια στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει κάνει λίγο πιο σύγχρονη την μουσική, την βραζιλιάνικη μουσική σκηνή, αλλά την ηχογραφεί εκτός Βραζιλίας κατά κύριο λόγο. Το Μανέ λοιπόν από το 2014, και αφού μιλάμε για βραζιλιάνους, για βραζιλιάνικη μουσική σκηνή σε όλο τον κόσμο, πάμε να κάνουμε μια μικρή στάση στην Νέα Υόρκη, όταν ο Ζακ Κόντον ηχογράφησε μια παλιά κλασική βραζιλιάνικη μελωδία.

Αυτός είναι ο Ζακ Κόντον και η Μπαϊρούτ. Μπαϊρούτ να διασκευάζουν ο Λεοζίνιο. Ήταν η έκπληξη, αν θέλετε, για εκείνη την εποχή, για το άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει η Μπαϊρούτ και ο Ζακ Κόντον στην Νέα Υόρκη, ακούγοντας ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο κλασικό από τα κλασικά. Μιλάμε φυσικά για το Λεοζίνιο, την επιτυχία που είχε κάνει στην Βραζιλία πριν από πάρα πολλά χρόνια ο Καετάνο Βελόζο.

and Then, αυτή είναι η Beatles με τη βοήθεια της τεχνολογίας και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Damian Marley να τραγουδάει και να ερμηνεύει Songs of Freedom.

0: στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
2: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
1: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με τον Tom Jones. Tom Jones και I'll Never Fall in Love Again. Tom Jones που έμαθε από το ITV μετά από πάρα πολλά χρόνια ότι φέτος δεν θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του βρετανικού The Voice. Κάτι το οποίο δεν περίμενε ο ίδιος και σε αυτή την ηλικία και μάλιστα προς δυσαρέσκεια πάρα πολλών ακροατών και ανθρώπων που παρακολουθούσαν το The Voice, καθότι ήταν πολύ σοβαρός, τίμιος και πολύ εντάξει κριτής, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, ο Tom Jones, έχοντας μια τεράστια εμπειρία στη μουσική, μέχρι και στον ίδιο φάνηκε περίεργο, όπως και σε πάρα πολύ κόσμο, καθότι οι περισσότεροι έχουν πει ότι αν κάποιος κάνει τελικά καλά τη δουλειά του, δεν έχει καμία σημασία τι ηλικία είναι. Όλα αυτά για τον Sir Tom Jones.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός ήταν, φίλες και φίλοι, ο Keb Mo, Keb Mo και Hand It Over, Hand It Over από το τελευταίο του άλμπουμ εδώ με την συμμετοχή των Soweto Gospel Choir. Και εμείς πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν. Πάμε να συναντήσουμε τον Billy Paul, τον άνθρωπο που έβαλε το δικό του λιθαράκι στην μουσική και στον ήχο που ονομάστηκε Philadelphia Sound, να διασκευάζει Your Song και Elton John.

Αυτό ήταν το Μπαμπολέο. Ναι, το Μπαμπολέο, φίλες και φίλοι, από την Νίνα Παστόρη και το τελευταίο της άλμπουμ, το ολοκένουργιο άλμπουμ της. Την Νίνα Παστόρη την έχουμε μάθει φυσικά ως τραγουδίστρια του Φλαμέγκο στην Ισπανία. Έβγαλε ένα καινούριο άλμπουμ και την Νίνα Παστόρη την είχαν μάθει κάποιοι όταν παρέα με τη Σολεδάδ Μπράβο και τη Λίλα Ντάουνς πριν από 7-8 χρόνια είχαν κάνει μια πολύ μεγάλη περιοδία με τον Κάρλο Σαντάνα σε όλο τον κόσμο. Από την άλλη, όμως, η Νίνα Παστόρη έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στο χώρο της μουσικής Φλαμέγκο. Βλέπουμε λοιπόν πώς και ένα τόσο γνωστό κομμάτι όπως η επιτυχία που είχαν κάνει πριν από χρόνια οι Gypsy Kings, τη ιστορία στο χώρο της μουσικής Φλαμέγκο. Βλέπουμε λοιπόν πώς και ένα τόσο γνωστό κομμάτι όπως η επιτυχία που είχαν κάνει

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την επικοινωνία. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Μπαμπισδούκαρο στην κονσόλα του ήχου. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές της μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Πολλά φιλιά, να είστε καλά και καλή σχολική σεζόν. Από τον Πέτρο Αδάμ, να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

sun. I'm humming in the sun. Είναι αυτό που κάνεις έτσι κάτω από τον ήλιο. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5ης 10 Σεπτεμβρίου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνες Ταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σαν σήμερα γεννιέται ο Roy Ayers, αυτός ο καταπληκτικός βιμπραφωνίστας, μουσικός, άλμπουμ κυρίως στην Atlantic Records και αργότερα στην Polydor. Από το άλμπουμ Ubiquity του 1970, Humming in the Sun. Και ναι, ο Roy Ayers έφυγε το 2025 το Μάρτιο. Είχε επισκεφτεί τη χώρα μας πάρα πολλές φορές. Λίγο πριν φύγει, ήταν έρθει για συναυλία και έφυγε ξαφνικά. Ναι, είναι αυτό το ξαφνικό, όταν κάποιος φεύγει ξαφνικά. Τι άλλο ωραία γενέθλια έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε Χωσέ Φελιθιάνο. Ο Χωσέ Φελιθιάνο, απ' την άλλη, ο οποίος κλείνει σήμερα τα 81, ζει και βασιλεύει, Πορτορικανός, ο οποίος είχε τρελές επιτυχίες. Το Light My Fire από Doors. Φελίς Ναβιδά, τα Χριστούγεννα το παίζουμε. Και επειδή κλείσαμε φέτος 25 χρόνια εδώ στο Κόσμος και κάτι σας ετοιμάζουμε εκπλήξεις τον Οκτώβρη. Και η Γιώτα Κοτσέτα ψάχνει ένα αρχείο παλιό, γιατί εννοείται είναι πιο παλιά από μένα η Γιώτα Κοτσέτα στο σταθμό. Βρήκε μια φωτογραφία του Γιώργου Μουχταρίδη με τον Χωσέ Φελιθιάνο. Θα τη δείτε τον Οκτώβρη και στις εκπλήξεις που σας ετοιμάζουμε. Καλωσορίσατε λοιπόν στον κόσμο. California Dreaming.

Χωσέ Μουνσεράτε Φελιθιάνο Γκαρσία γεννιέται σαν σήμερα στο Πορτορίκο. Με ένα γλάφκομα στα μάτια και άλλα γεννιέται τυφλός δηλαδή. Και μετά η οικογένεια μετακομίζει στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης.

fusion, latin, blues, jazz, soul, rock. Αλλά πολύ χαρακτηριστική η ακουστική κιθάρα του. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1960 είχαμε Ολυμπιακούς Αγώνες στη Ρώμη και ο θρελικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κέρδισε το μαραθώνιο τρέχοντας ξυπόλυτος. Αμπέμπε Μπικίλα, χρυσό, Ολυμπιακοί Αγώνες στη Ρώμη το 60. Το 25 νωρίτερα, 1925, υπογράφτηκε και δημοσιεύτηκε το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, αβασιλεύτου, που τέθηκε τότε αμέσως σε ισχύ.

0: Σαν σήμερα στο Αμβούργο το 1933 γεννιέται ένα από τα πιο δημιουργικά πνεύματα της σύγχρονης μόδας, Καρλ Λάγκερφερ. Καυστικός, κοινικός, προσβλητικός, αναγνωρίσιμη φιγούρα, μαύρα γυαλιά ηλίου, γάντια χωρίς δάκτυλα, εννοείται σε Σανέλ. Ήταν εύπορη η οικογένειά του. Η μαμά του δούλευε σε κατάστημα γυναικείων εσωρούχων. Και όταν αυτό στα 11 της εξομολογήθηκε ότι ήταν ομοφιλόφιλος, του απάντησε: «Δεν είναι κάτι σημαντικό, παιδί μου. Είναι σαν το χρώμα των μαλλιών. Κάποιοι είναι ξανθοί, κάποιοι άλλοι μελαχρινοί». Έχουν μείνει αμίμητες έτσι ρίσεις του, όπως το να επιβιώσει κάποιος είναι απλά τα πράγματα. Μια μικρή αίσθηση χιούμορ και λίγη ασέβεια χρειάζεται αυτός που θέλει να γίνει θρύλος για να επιβιώσει. Μια φορά και έναν καιρό υπάρχει το Ρόντο Βενετσιάνο, Something Alamond, με τη φωνή του Καρλ Λάγκερφερ που τραγουδά ίδιος, είναι το Ρόντο Παριζιάνο.
1: La mode et la musique, c'est identique. On peut créer sa petite musique de chambre soi-même. Et c'est pour ça que je trouve que mode et musique, pas parce que ça commence tous les deux par un M, c'est des choses qui vont très très bien ensemble. Parce que la musique aussi, elle exprime son époque. Qu'est-ce que vous pensez de l'époque baroque s'il n'y avait pas la musique baroque ?

0: Thank you.
1: Κόσμος 93,6. Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Skin Festival. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Ακούτε Κόσμος.

σουίτα από την Ανδαλουσία του 1933, κουβανό συνθέτης Ερνέστο Λεκόνα. Μαλαγουένια Σαλερόσα. Μαλαγουένιας είναι χορός φλαμένκο, πασοντόμπλε. Αμέχινο κοναμόρ, Χωθέ Φελιθιάνο, Λα Μαλαγουένια. Πώς κρατάει την αναπνοή του ωραία.

Το 1898 σαν σήμερα, η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας, Ελισάβετ, γνωστή ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αρχικό Λουίτζι Λουκένι. Η πριγκίπισσα Σίση,

Και βεβαίως από τους Blind Boys of Alabama και τον Pair of Stellar πήγαμε στο Brixton του Λονδίνου το 95, Alabama 3. Woke Up This Morning από The Sopranos στη σειρά που γνωρίζετε όλοι, σε ένα remix Mob Wife. Album Woke Up This Morning Remixes του 26.

Τι ωραία ήταν στο Λυκαβητό που ήρθε ο Chris Isaac. Όσοι δεν ήρθατε, χάσατε. Και όσοι ήταν εκεί, τον απόλευσαν. Μου είπανε κάποιοι, καλά, δεν έχει μεγαλώσει. Λέω, ναι, είναι 70. Τι φόρεσε, με την μπάντα του την ίδια. Τη φίλη του, όλη η μουσική. Ανέβηκε τις κερκίδες, κατέβηκε, άλλαξε δύο κοστούμια. Η φωνή του η ίδια.

Διότι ο Τζόνι Χαλιντέι το 2015, λίγο πριν φύγει, πήρε τα δικαιώματα από τον Chris Isaac και έγραψε αυτό που μιλάει για αγάπη. De l'amour, Johnny Hallyday.

Έφυγε από τη ζωή ο Λέοναρντ Κοέν. Ο γιος του έκανε πολλά ο Άνταμ Κοέν. Και τώρα ο γιος του έρχεται στο Ξέφωτο αυτό το Σάββατο για μια συνάντηση αφιερωμένη σε ένα δημιουργό που διαμόρφωσε με καθοριστικό τρόπο το τραγούδι. Και εδώ ερμηνείες και προσεγγίζεις κυρίως και μόνο από Έλληνες. Κωνσταντίνος Βίτα, Δήμητρα Γαλάνη, Πάνος Μουζουράκης, Τζορτζ Γκαουντίλη, Νάνη Κολακοπούλου, Έλλη Πασπαλά, Πορτοκάλογλου και Αδαρέσης, μεταξύ άλλων. Ο δικός μας Μανώλης Φάμελος, ο Δώρος Δημοσθένους, η Ναλίσσα Γκριν, η Μαρία Παπαγεωργίου. Αυτό το Σάββατο, 9 η ώρα, στο Ξέφωτο, στο Σταύρος Νιάρχος, δωρεάν η είσοδο. Θα είναι πολύ ωραία. Okay. Γιατί ο Άνταμ Κοέν έγραψε ένα τραγούδι, ο γιος του Κοέν. Πάμε σπίτι μας. We go home. Γυρνάμε σπίτι μας. Yeah, the radio is on, but the signal is weak.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: ραδιόφωνο.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
4: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Αυτή είναι η μέρα σήμερα, η παγκόσμια. Για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Σαν σήμερα γεννιέται ο Roy Ayers, ακούμε ένα Daddy Bug του 1969 από το μόνιμο άλμπουμ. Ο Μπάμπης Δούκαρς είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και σήμερα κλείνει τα 80 κάτι ο Χωθέ Φελισιάνο. Πορτορικανός. Οι Αμερικάνοι μπορούν να λένε είναι Αμερικάνος. Είναι Ορκέζος ή από το Χάρλεμ. Για να μάθει κιθάρα, για να παίξει αυτή την καταπληκτική ακουστικ κιθάρα, άκουγε, λέει, τον Αντρές Σεγκόγια και τον Wes Montgomery 14 ώρες και έπαιζε από πάνω αυτούς, μπας και τα μάθει. Η επιρροές του ήταν, λέει, πάντα ο Ray Charles και ο Sam Cooke. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Μολιέντο.

Ένα single το οποίο κυκλοφόρησε από τη Motown το 1965 από τη Supremes. My world is empty without you. Το ταλέντο του Χωσέ Φελιθιάνο ήταν αυτό, ότι το τραγούδισε δύο χρόνια αργότερα, το 67, στο album Sold, και έδινε άλλο ύφος στυλ στο τραγούδι. Το άλλαζε. Το ίδιο. Που ήταν άλλο και το έκανε άλλο. Και μας άρεσε πάλι.

Κυκλοφόρησε από την Polydor Records το 1979 το άλμπουμ Fever του Roy Ayers. Η μεγάλη επιτυχία ήταν αυτή που ακούσαμε νωρίτερα, Love Will Bring Us Back Together. Αλλά τραγουδάει και ένα Fever καταπληκτικό και το εξώφυλλο του άλμπουμ. Τι φοράει ο Roy Ayers, κουστούμι. Φράκο βασικά. Παπηγιόν. Ένα λευκό Παναμά καπέλο. Το χέρι το αριστερό το έχει στην τσέπη. Roy Ayers από πάνω Fever και από πίσω έτσι ένα ωραίο background. Το εξώφυλλο. Επαθαίνεις πυρετό.

Fever, fever, what a lovely way to burn. Το θέμα είναι τα φίδια τα φοβάστε. Υπάρχει το φίδι του σπιτιού, λέει, που είναι το καλό. Αυτό το θέλουμε, το φίδι του σπιτιού, το καλό. Υπάρχουν και οχές και δεντρογαλιές. Καλά και κόμπρες, καλά και τα ανακόντα. Το θέμα είναι τι φιδάκι έχεις δίπλα σου. Και το παιχνίδι, το φιδάκι είναι το καλύτερο.

Σε λένε Χωσέ Φελιθιάνο και το 1968 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ με τίτλο Φελιθιάνο με θαυμαστικό και κάνεις cover acoustic versions από Mamas and Papas, The Doors, Jerry and the Peacemakers, The Beatles, George Ben, Lou Johnson. Πρέπει να έχεις τόλμη για να κάνεις αυτό το πράγμα και είναι αυτό που σε έλεγα νωρίτερα, ότι Χωσέ Φελιθιάνο τραγούδισε τραγούδια άλλων, πολύ γνωστά τραγούδια όπως το Light My Fire, και το έχει αποδώσει με ένα δικό του τρόπο. Και εννοείται τα έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ.

που το πραγματικό της όνομα ήταν Μαρία Δημητροπούλου, κατάγατε από τον πύργο της Ηλίας, καταγόταν, γιατί μας έφυγε τώρα τον Ιούλιο, στα 90 η Μεριλίντα. Μεριλίντα, εννοείται Μανώλη Χιώτης, Χιώτης Λίντα, Λίντα Χιώτης, εκεί πως τα φωνάζανε. 1959, δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Αλλά εμείς θα πάμε στο 2007, μπροστά σε ένα μικρόφωνο, που ο Γιώργος Μαζωνάκης τραγουδάει με τη Μεριλίντα, δεν θέλω πια να ξαναρθείς.

Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα το πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο και ακολουθεί η Δήμητρα Κακονάκη. Τα ακούγια κουρόντα. Χωσέ James. Rising Sun 14 το άλμπουμ. Ένα cover στο Roy Ayers. Γιατί εννοείται everybody loves the sunshine. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώς sportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: μας προφούνα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Cosmos 93.6.
6: Cosmos 93.6.
7: 93.6.

πολύ έγκαιρα, πίσω στο 1989, αυτό το μυστήριο τρένο φεύγει από το Τενεσί για να φτάσει στην Ιαπωνία, να γίνει αυτή η συνεργασία, να σκηνοθετήσει ο Τζιμ Τζάρμους μία από τις καλύτερες ταινίες του. Εδώ συναντιούνται ο Τζόε Στράμερ μαζί με τον Στίβ Μπουσέμι και τον Σκρίμι Τζέι Χόκινγκς. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Όλα εδώ είμαστε να τα θυμηθούμε και να τα ακούσουμε, να τα επισκεφθούμε. Mystery Train, αυτή η ταινία για το καλωσόρισμα στον Νίκο, στον κόσμο, στις μουσικές.

0: I was walking down the street the other day with a normal pace.
1: Συνεχίζουμε στον δρόμο μας να συναντήσουμε τον Bobby Guitar Bennett. Εδώ στην Cherry Red Records φτιάχνει αυτό το κομμάτι που συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή When Girls Do It.
0: Meeting and greeting everyone with a smile on my face. Jaywalking and gay talking. I thought I was sharper than a tack. I got myself so far carried out.

0: Δεις με τον R.L. Burnside, ο οποίος αυτή την τοποθεσία δηλώνει άτυχος. Bad Luck City το κομμάτι.
1: Hello, a lot of people don't know about that.

καινούριο άλμπουμ. Καινούριο άλμπουμ για τους Well Organized Ezra Collective, οι οποίοι επιστρέφουν Because of Hope. Αυτός είναι ο τίτλος του άλμπουμ τους.

Super Duper η Αλτζαρά μαζί με τους Νούμπα Τόουνς έρχεται σε ένα αλφοράγ ρημιξαρισμένο από τον Άιζεμ και κυκλοφορεί ανάμεσά μας από την Wonder Woman.

Ζόη Παλένκε. Ναι, και η ονόματα έρχεται από τη Γαλλία. Η Νόβα Λίμα κρύβονται στο Περού. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τα ρημιξαρισμένα κομμάτια των Νόβα Λίμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Κόσμος Radio.gr.

0: δεύτερη ώρα καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στον οίκο που αντέχει με Μακάγια Μακρέιβεν και ένα In These Times που σκάει μύτη για τη δεύτερη ωρίτσα μας.
1: I'd never want to be known as anybody opposed to progress. This is what this is no longer a matter of progress or not progress. My brothers, my friends, my cousins have died trying to build this tunnel.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο και οι Ντέγκε Ντέγκε Ντέγκε έρχονται να συνδράμουν ποιον, την Νούμπια Γκαρσία, που έφτιαξε πριν από αρκετά χρόνια αυτό το σόρτς.

Πρώτο σεκλάκι των Ezra Collective με τον Πάσελιε να πρωταγωνιστεί. Only Love. If I never come, I will never see. If I never fall, I will never learn.

Περπάτησε πολλά χιλιόμετρα ο Ντέλε Σουσίμι μέχρι να φτιάξει στο Λονδίνο αυτό που ακριβώς ήθελε και μας το επικοινωνεί με τη δουλειά που ηχογραφεί μέσα στο 2024, The Confluence, όπου συνδράμει με τους Century 21. You don't have to είναι το κομμάτι που έφτιαξαν μαζί πίσω στο 2023 και πάντα στη Wawa 45.

0: ένα μήνυμα από την Γκάνα και τον Γκέι του Μπλέι Αμπολέι. Η Analog Africa φέρνει το μήνυμα αυτό.
1: Yeah, this is the time I want to take a little opportunity and tell you something about the Almighty God.

0: We're going to play a new tune written by
1: Μάτε Χάρισον στο Βερολίνο ή αλλιώς οι Mo Horizons που σκαρφίζονται νέα μπάντα και μέσα στο 2026 βγάζουν αυτόν τον ήλιο.

Η Τζούλι Ορκίστρα είναι παλιά ιστορία και πίσω στο 2007, όταν αγαπούσαν πάρα πολύ την Bossa Nova, φτιάξαν αυτό το άλμπουμ που το είπαν Bossa Nova is not a crime. Εκεί κρύβεται αυτό εδώ το Do It Again της Carolyn Leonhardt αλλά και του Robert Smith. Όλα αυτά τα ωραία στη Γερμανία συμβαίνουν.

0: sí, sí, bueno, sí, dos. Check one.
1: Οι B-side players απαντήσουν στη διαφορετικότητα Spill the Wine

Να σε ευχαριστήσω πολύ για τη διαδρομή, για την περιπέτεια, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στον οίκο μας και πάντα στον κόσμο. Καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: cosmosradio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούτε Κόσμος.